0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλή σας μέρα. Τρίτη, 26 Μάη 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις ημέρες του πενθημέρου του εργασιακού, από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα. Εδώ πάντα στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού. Σήμερα Τρίτη, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, είναι η μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, αλλά δεν κάνουμε τα τυπικά, ξέρετε, να δώσουμε βαθμολογίες, να μιλήσουμε για το τι έγινε στο πρωτάθλημα κλπ. Κλπ. Όλος ο κόσμος ξέρετε το πήρε η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως προσπαθούμε να διεισδύσουμε λίγο σε γεγονότα του αθλητισμού που ενδεχομένως ο κόσμος να μην τα ξέρει τόσο πολύ. Ψάχνουμε να βρούμε και ομάδες από την περιφέρεια και να αναδείξουμε την ιστορία της, και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει ανταπόκριση εκεί όπου και παρουσιάζονται οι ομάδες, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φυσικά ικανοποιητικό και για μας που κάνουμε την έρευνα εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Ώρα Ελλάδας λοιπόν, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ελ Σαλβαδόρ. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Για να μας πεις τώρα, καλά ρε φίλε, δεν είναι ο Μαραντόνα ο κορυφαίος, δεν είναι ο Πελέ ο κορυφαίος, δεν είναι κατά τους νεότερους ο Μέση ο κορυφαίος, ή κάποιοι λένε ότι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τον κορυφαίο παίκτη σύμφωνα με τα λόγια του κορυφαίου. Σας μπέρδεψα τώρα. Λοιπόν, Diego Armando Maradona. Όταν φτάνει λοιπόν στην Ιταλία, στην Νάπολη, τον πλησίαζε ένας δημοσιογράφος και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν όλη αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, τότε η Νάπολη, μια φτωχή πόλη έτσι, και ένας σύλλογος ο οποίος βρισκόταν στην αφάνεια. Η μεταγραφή του Maradona ήταν όχι το μεγάλο γεγονός, όχι η μεγάλη ανατροπή έτσι, αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η ζωή για όλους τους Ναπολιτάνους, και έτσι κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα, να δημιουργηθεί έτσι μια σχολή γύρω από τον Diego Maradona και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η Νάπολη. Όλος ο κόσμος λοιπόν τότε υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τον Maradona, και τον πλησιάζει αυτός ο δημοσιογράφος, όπως είπαμε, και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που τον αποθεώνουν ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου οι φίλοι της Νάπολη. Και λέει ο Maradona, είναι φανταστική η αλήθεια, αλλά μάλλον δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας παίκτης που είναι καλύτερος από μένα και από τον Πελέ. Τον ρωτάνε τότε ευρώτητοι οι δημοσιογράφοι Ιταλοί, δεν μπορούν να πιστέψουν δηλαδή τι ακούνε από τα χείλη του Maradona, και λέει ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Λέει ο Μάχικο Γκονζάλες. Ο Μάχικο Γκονζάλες, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1958, στις 13 του Μάρτη, γεννήθηκε ως Χόρχε Αλμπέρτο Γκονζάλες Μπαρίγιας. Το Μάχικο, θα το δούμε πώς του κόλλησε, δεν ήταν το πρώτο του ψευδώνυμο, έγινε μετάλλαξη και στο ψευδώνυμο όταν πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη και ήθελαν λίγο πολύ να ταιριάξουν περισσότερο την γλώσσα με τα δικά τους δεδομένα και όχι με την λατίνικη γλώσσα όπως μιλιέται στην Λατινική Αμερική, στο Ελ Σαλβαδόρ. 1,73 σε ύψος, ό,τι πρέπει για μπάλα, επιθετικός μέσος, αλλά έφευγε λίγο, το άρεσε να φεύγει και προς την επίθεση. Ξεκίνησε από το 1975 να αγωνίζεται επίσημα με την Αντέλ, όπου είχε 45 συμμετοχές και πέτυχε 13 γκολ, για να συνεχίσει στην Ιντεπεντιέντε, εκεί έκανε 7 τέρματα σε 32 εμφανίσεις. Και στη συνέχεια πήγε στην Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, την περίφημη ΦΑΣ, μια μεγάλη ομάδα στο Ελ Σαλβαδόρ, από την Σάντα Άννα, όπου αγωνίστηκε μια πενταετία, έχοντας πολλές εμφανίσεις και πολλά γκολ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Να πω ότι έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική, με τραγούδια από εκεί, από το Ελ Σαλβαδόρ. Ψάξαμε και βρήκαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ιστορικά που έχουν γίνει εκεί σε μουσικό επίπεδο στην χώρα του Ελμάχικο. Και ξεκινάμε με το El Carbonero, το οποίο ερμηνεύει ο Πάντσο Λάρα.
1: Con el respeto que todos ustedes merecen, el carbonero de Pancho Lara para ustedes.

Είπαμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Antel. Συνέχισε το 76-77 στην Independiente και από εκεί και πέρα για μια πενταετία τον συναντάμε στην FAS, όπου πετυχαίνει 39 τέρματα. Για να πάρει μετά μεταγραφή το 82 στην Ευρώπη, στην Ισπανία, για την Κάντιθ, παρότι είχε πρόταση και πολύ σοβαρή μάλιστα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκείνος προτίμησε την Κάντιθ, με την οποία και ανέβηκε κατηγορία και έγινε ένας πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Στα δύο χρόνια που έπαιξε, 75 επαφές με την βασική ενδεκάδα και 29 τέρματα. Το 85 πηγαίνει και πάλι με μεταγραφή εντός Ισπανίας αυτή τη φορά. Στη Βαγιαδολίδ δεν τα πήγε πολύ καλά. Έπαιξε μόλις 9 παιχνίδια, είχε 2 γκολ. Θα δούμε γιατί και πού και πώς. Γιατί θα δούμε και θα συζητήσουμε για την άστατη ζωή του Μάγου, ο οποίος δεν του άρεσε πολύ να κάνει προπονήσεις. Ή μάλλον είχε ξεκόψει στους προπονητές του, όποιος και αν ήταν προπονητής του, ότι εγώ χωρίς την μπάλα δεν προπονούμε. Μόνο σε οικογενειακό διπλό θα με βλέπετε και μόνο όταν έχω την μπάλα στα πόδια μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, δεν χρειάζεται. Είναι, δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή για μένα. Και το θέμα είναι ότι έκανε και άστατη ζωή, δηλαδή ξενύχταγε πολύ, του άρεσε το ποτό, του άρεσαν οι γυναίκες. Και πριν από τους αγώνες, διαπιστωνόταν δηλαδή από τους προπονητές, τον έβλεπαν ότι ήταν ξενύχτης. Δηλαδή, άντε να έχει κοιμηθεί κανένα 2-3 ώρες, είχε πιει και τα ουισκάκια του, δεν ξέρω τι έπινε, τεκίλες, τέλος πάντων. Αλλά έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παιδιά, και σαν ένας νέος George Best έκανε όλα τα μαγικά του. Παίζει λοιπόν το 85 στη Βαγιαδολίδ, δεν τα πάει καλά και επιστρέφει στην Κάντιθ, όπου εκεί τον σήκωνε πολύ το κλίμα. Παίζει 5 χρόνια ακόμα στην Ισπανία με 119 συμμετοχές και 28 γκολ, για να γυρίσει και πάλι στην πατρίδα του το 1991 και να παίξει για 8 χρόνια στην αγαπημένη του ΦΑΣ. Στην πορεία κλείνει την καριέρα το 2002 στο Σαν Σαλβαδόρ, σύνολο 343 συμμετοχές και 118 τέρματα συν πάντα, γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί. Σε διεθνές επίπεδο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Ελσαλβαδόρ, που ήταν και αρχηγός φυσικά, 62 φορές από το 1976 μέχρι το 1998 και πέτυχε 21 γκολ. Και στη συνέχεια έχουμε και προπονητική καριέρα. Όμως μας αρέσουν τα πιπεράτα, έτσι, και αυτά θα συζητήσουμε. Γιατί, εντάξει, στο Ελ Σαλβαδόρ τον έλεγαν Ελ Μάγκο, με το που φτάνει στην Ισπανία το μετατρέπουν σε Ελ Μάτζικο για να ταιριάζει περισσότερο στην ισπανική γλώσσα. Ήταν ένας πραγματικός στάρ της εποχής, αλλά όπως είπαμε σταθερός στα μόνας στα μπαρ της πόλης και δεν προπονιόταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, δεν έπαιζε δηλαδή παρά μόνο στο οικογενειακό διπλό. Και αυτά μπόρεσε να τα κάνει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, έτσι, παιδιά, στην Ισπανία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν, αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία του πλανήτη. Πού τον έβρισκε στον Ελμάχικο, σε κάποιο πάρτι, όχι στο γήπεδο, κάπου να ξενοκοιμάται, κάπου να μην κοιμάται. Και οι Ανδαλουσιανοί με αυτά τα τερτύπια παντρεύονται αναγκαστικά, γιατί βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σταματήσει. Και μάλιστα εδώ να πούμε και για την πρώτη επαφή που είχε ο ίδιος ο Μαραντόνα με τον Μάχικο. Ο Μαραντόνα τώρα πλέον είναι παίκτης της Μπαρσελόνα, για εκείνη την περίοδο μιλάμε, και τίθεται αντιμέτωπη η Μπαρσελόνα με την Κάντιθ του Μάχικο. Ο Γκονζάλες έχει μείνει στον πάγκο γιατί έχει καθυστερήσει να φτάσει στο γήπεδο, τον είχε πάρει ο ύπνος, μάλλον αναπλήρωνε τον ύπνο που δεν είχε κάνει. Ξεκινάει ο αγώνας λοιπόν, η Μπλαουγκράνα στο ημίχρονο προηγούνται με ένα 0 με τον Μαραντόνα, και ο προπονητής της Κάντιθ βλέπει στον πάγκο και η μόνη ελπίδα των Ανδαλουσιανών δεν μπορεί παρά να μπει στον αγωνιστικό χώρο υπό αυτές τις συνθήκες, μπας και αλλάξει κάτι. Με το που μπαίνει και πατάει στο χόρτο, ο ζαλισμένος από το αλκοόλ, ο άϊπνος Μάχικο, κάνει ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ, παίρνει την μπάλα, χάνεται ανάμεσα σε όλους τους αντιπάλους και σχεδόν παίρνει με την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκεί ο Μαραντόνα μένει πραγματικά, ζηλεύει με την καλή έννοια της λέξης τον Μάχικο, τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει και του λέει μία μέρα θέλω να παίξουμε μαζί, να είμαστε συμπαίκτες. Και μάλιστα
τότε προπονητής ήταν ο Μενώτης στην Μπαρτσελώνα, προσπαθεί να τον πείσει να πάρει τον Γκονσάλες, τον Μάχικο, στην ομάδα. Προβληματίζεται ο Αργεντίνος coach, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα συντηρητικός, επιβλητικός και συστημικός, έτσι, προπονητής. Τέλος πάντων, κάνει το χατήρι του Μαραντόνα και τον παίρνει μαζί του για να τον δοκιμάσει σε ένα φιλικό τουρνουά το οποίο θα γινόταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή, αλλά είπε να πιει και ένα ποτηράκι παραπάνω, να κάνει και μια έξοδο την τελευταία βραδιά πριν φύγει για το ταξίδι, για να το γιορτάσει, ρε παιδί μου. Παρακοιμήθηκε λίγο παραπάνω και έχασε το αεροπλάνο της αποστολής. Τελικά παίρνει το επόμενο ή μεθεπόμενο αεροπλάνο, έβγαζε αφούρους από τη μύτη ο Μενώτη, αλλά είχε και από κοντά το Μαραντόνα, τον οποίο δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι, που το έλεγε σε παρακαλώ να παίξουμε μαζί, θα δεις είναι παικτάρα. Τελικά φτάνει ο Γκονζάλες στην Αμερική στο τελευταίο παιχνίδι των Blaugrana και τον βάζει μέσα να αγωνιστεί ο Μενώτη, ένα μαγικό δίδυμο ο Διέγκο με τον Μάχικο, βγαλμένο από τις πιο φανταστικές εικόνες που θα μπορούσε να έχει ένας για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μαεστρία. Παράλληλα, ο Γκονζάλες πετυχαίνει το πρώτο και το τελευταίο γκολ της Μπαρτσελώνα και το βράδυ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου αποθεώνεται κυριολεκτικά για την απόδοσή του ο άσος από το Ελ Σαλβαδόρ. Στην πορεία όμως κάτι γίνεται στο ξενοδοχείο, ακούσα τώρα ιστορίες, έτσι. Και σημαίνει ένας συναγερμός για φωτιά. Αναγκαστικά βγαίνουν όλοι έντρομοι από τα δωμάτια τους και προσπαθούν σε αυτόν τον συναγερμό να καταμετρηθούν και να δουν αν όλοι είναι κάπου καλά και αν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος από την φωτιά που είχε ξασπάσει στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, γίνεται η καταμέτρηση, λείπει ένας. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Ο Μάχικο, ο οποίος ροχαλίζει στην αγκαλιά μιας ιερόδουλης. Πάτρια κερίδα από τον Αλβάρο Τόρες τώρα.

Αυτή η ιστορία που σας είπα πριν από το τραγούδι εκτιλήσεται το 1983-84. Τότε παίζει ο Μαραντόνα στην Μπαρτσελόνα και είναι η εποχή που πραγματικά έχει σηκώσει ουρανό και γη για να έρθει και ο Μάχικο στην ομάδα και το λέει στο μένο ότι γίνεται βέβαια όλη αυτή η διαδικασία με την εκένωση του ξενοδοχείου όπου κατομετρώνται όλοι και λείπει ένας, ο οποίος ένας κοιμάται αγκαλιά με μια ιερόδουλη και ροχαλίζει και δεν τον ενδιαφέρει άμα το ξενοδοχείο έχει πάρει φωτιά. Εκεί λοιπόν ο Μενότη του λέει: Διέγκο, σε αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διασαλευθεί η ηρεμία της ομάδας. Όχι και ότι ο Διέγκο ήταν άγιος, έτσι. Και αυτό στο κομμάτι της εξωγηπαιδικής του ζωής, και αυτό αποδείχθηκε. Ο Λουίς Σέζαρ Μενότη, για τον οποίο είπα νωρίτερα ότι ήταν και ένας άνθρωπος συστημικός, το είπα γιατί το 78 που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ήταν η εποχή της δικτατορίας στην Αργεντινή και ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για τους δικτάτορες να χρησιμοποιήσουν ότι είναι η κορυφαία ομάδα και να οι επιτυχίες μας στον αθλητισμό και να το ένα και να το άλλο. Και αυτός πολύ μεγάλη καριέρα, μιας και το αναφέραμε έτσι να περάσω στα γρήγορα στον Μενότη, ξεκίνησε το 70 ως προπονητής στη Newell's Old Boys, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Σκόκο αν θυμάστε καλά. Να πούμε ότι σαν ποδοσφαιριστής ήταν επιθετικός και μάλιστα δεν ήταν κακός, είχε παίξει 11 φορές στην εθνική ομάδα από το 62 μέχρι το 68. Έμεινε βέβαια στην Αργεντινή, η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η Boca Juniors, είχε μεγάλη καριέρα και στην Ροζάριο Σεντράλ από την οποία και ξεκίνησε, γκολτζής πάντως, τα πετύχαινε τα γκολάκια του, συνολικά έχει πετύχει σε επίσημους αγώνες 47 και 9, 56 και 62 τέρματα, ενώ έχει παίξει και εκτός Αργεντινής για ένα χρόνο στη Σάντος, δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Σαν προπονητής μετά την Newell's Old Boys ήταν στην Club Atlético Huracán, στην Εθνική Αργεντινής από το 1974 μέχρι το 1982, στη συνέχεια στην Μπαρτσελόνα, μια χρονιά μαζί με τον Diego, στην Boca Juniors, στην Atlético Madrid, στη River Plate, στην Peñarol, στην Εθνική Ομάδα του Μεξικό, στην Boca Juniors ξανά, στην Independiente, στη Σαμπτόρια, στην Independiente πάλι, στη Rosario Central, ξανά στην Independiente, στην Puebla και στην Estudiantes Τέκος. Αυτά για τον Μενότη. Τώρα για τον Μάχικο. Όταν έφτασε στην Ισπανία, ο δημοσιογράφος Φρανσίσκο Πάκο Περέα ήταν αυτός ο οποίος εργαζόταν στην Diario de Cádiz, στην τοπική εφημερίδα, η κορυφαία εφημερίδα της περιοχής, ο οποίος λέει αυτό το μάγκο δεν ταιριάζει πολύ εδώ με την ορολογία, ρε παιδί μου, με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε εμείς εδώ, με την τοπιολαλιά μας, να το κάνουμε Μάχικο. Το μαγικό πόδι του Γκονσάλες, το οποίο πραγματικά την πρώτη χρονιά το κατάλαβαν από κοντά, γιατί έπαιξε σε 33 αγώνες, πέτυχε 14 γκολ και ανέβασε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το πρώτο του παιχνίδι έγινε το Σεπτέμβριο του 1982 στις 5 του μήνα σε μια ισοπαλία που παραχώρησε η Κάντιθ στην Ρεάλ Μούρθια, αλλά πέτυχε και το πρώτο του γκολ εκεί ο Γκονσάλες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι γιατί θέλω να μπούμε το πρώτο του γκολ εκεί ο Γκονσάλες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι γιατί θέλω

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε την πρώτη χρονιά που αγωνίστηκε με την ομάδα της Κάντιτ στην La Liga. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πάλι είναι Σεπτέμβρης της επόμενης χρονιάς, το 83, πάλι με την Real Murcia που είχε ανέβει και αυτή η κατηγορία, πάλι εντός έδρας για την Κάντιτ, αυτή τη φορά ήταν με 1-3 και η χρονιά δεν πάει καλά για την ομάδα, πέφτει αμέσως κατηγορία. Βέβαια, τον έχουν δει οι διάφοροι μάνατζερς και τον έχουν προτείνει σε πολλές ομάδες. Έρχεται η Paris Saint-Germain, η οποία δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά και οι ιταλικές ομάδες, το καμπιονάτο τότε ήταν στα πολύ πολύ πάνω του, έτσι. Και υπάρχουν προτάσεις από την Αταλάντα, από τη Φιωρεντίνα και από την Σαμπντόρια. Μεγάλες σε αγωνιστικό επίπεδο και οι τρεις αυτές ομάδες, έτσι. Δηλαδή ήταν ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν ή το πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη. Αποφασίζει όμως ο Μαχικό να παραμείνει στην Κάντιτ, παρότι έχει πέσει κατηγορία, γιατί το αρέσει εκεί πάρα πολύ, στην Ανδαλουσία, σε πολλά επίπεδα, και σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, θα ξανανεβάσουμε την ομάδα, άλλη μια κατηγορία, και όλα καλά. Δεν ξεκινάει καλά όμως η χρονιά και τσακώνεται εκεί με τον προπονητή του, τον Μπενίτο Ζωανέ. Και έτσι το Γενάρη του 1985 παίρνει μεταγραφή μεσούσης στη σεζόν για την Real Valladolid, όπου και αυτή είναι υπό ισπανικού εδάφους, επί ισπανικού εδάφους. Εκεί δεν τα πάει καλά καθόλου, γιατί είναι αυστηρή η επιτήρηση που του κάνουν στην προσωπική του ζωή. Παίζει μόλις 9 παιχνίδια και δεν τον ταιριάζει, δεν τον απορροφά το κλίμα με τίποτα. No tequila, no game, απλά πράγματα. Δηλαδή τον είχαν, τι ώρα είσαι, που είσαι, τι κάνεις, που βγαίνεις, τι αυτό. Εφόδου στο σπίτι να δουν αν κοιμάσαι, αλλά Μάκης Ψωμιάδης, θυμάστε την ιστορία με τον Ντέμι Νικολαίδη. Και τελικά φεύγει, δεν κάθεται καθόλου. Δηλαδή ήταν αποτυχημένο τελείως το περασμά του από τη Βαγιαδολίδ και επιστρέφει και πάλι στην Κάντιτ, το ξέρει εκεί καλά το κλίμα. Όπου έχει βάλει, λέγεται, υπάρχει φήμη τώρα, εντάξει δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ούτε έχουμε δει το συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του μία ρήτρα η οποία τον διασφαλίζει για να μπορεί να κάνει την εξωγηπαιδεία.

πραγματική ζωή που κάνει. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει στα πάρτι, να διασκεδάζει, να πίνει και να κοιμάται λίγο. Όμως από την άλλη πλευρά, για να διασφαλιστεί και η ομάδα γύρω από τον όρο αυτό που έβαλε ο Μάχικο, θα αμοιβόταν $700 Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Ποσό τώρα, παιδιά, για φανταστείτε τώρα που ακούμε αυτά τα τρελά νούμερα, αν υπήρχε αυτός ο παίκτης σήμερα τι χρήματα θα έκανε, έτσι. Αλλά τότε μιλάμε για 700 αμερικάνικα δολάρια. Σε κάθε παιχνίδι λοιπόν που θα έπαιζε ο Μάχικο θα έπαιρνε $700, αλλά σε κάθε παιχνίδι από αυτά που θα έχανε, γιατί κοιμόταν, γιατί δεν πήγε με την αποστολή, γιατί ήταν μεθυσμένος, γιατί, θα πλήρωνε από την τσέπη του για αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν είχε συμμετοχή $700 Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν στην Κάντιθ πέρασε μια πενταετία από το 1986 μέχρι το 1991, στη δεύτερη θητεία του, έτσι, στην ομάδα της Ανδαλουσίας, και περνούν διάφοροι προπονητές, ταιριάζει αρκετά με τον Βίκτορ Εσπάραγκο, με τον οποίο κολλάει, καταλαβαίνει το χαρακτήρα του, τον διαχειρίζεται σωστά και παίζει 4 χρονιές, όπου είναι πραγματικά κορυφαίος, παίζει στην μεγάλη κατηγορία, πετυχαίνει 58 γκολ σε 194 παιχνίδια. 58 γκολ τώρα με την Κάντιθε, για φανταστείτε, είναι μια μικρομεσαία ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, και ανακοινώνει σε ηλικία 33 ετών την αποχώρησή του από τον σύλλογο στις 6 Ιουνίου του 1991. Για την Κάντιθ ήταν, είναι και παραμένει ό,τι μεγαλύτερο πέρασε ποτέ από την ομάδα. El sombrero azul τώρα, salsa clave και κουντουμάι καμόνες.

Λοιπόν, μουσικάρες για την Πεκτάρα. Είμαστε στην εποχή που φεύγει από την Γκάντιθ μετά από μια νέα πενταετία γεμάτη επιτυχίες και επιστρέφει στην πατρίδα του, στο Ελσαλβαδόρ, στην ΦΑΣ. Παρότι έχει πρόταση, είναι 33 ετών και έχει πρόταση να πάει στην Ιταλία στο καμπιονάτο στην Αταλάντα και πάλι δεν υπογράφει. Δεν του αρέσουν οι όροι, δεν του αρέσει η ζωή, δεν του αρέσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να ζει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης. Σου λέει πάω πίσω στην πατρίδα μου, εκεί τα ξέρω καλά τα πράγματα, όπως είχε νιώσει και στην Ανδαλουσία που ήταν η δεύτερη πατρίδα του, και παίζει μέχρι το 1999, οπότε και αποσύρεται ποδοσφαιρικά, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως βοηθός στην ομάδα Houston του Τέξας. Το 2001 το Κάντιθ τον τιμά με έναν αγώνα που γίνεται προς τιμήν του. Τα έσοδα πηγαίνουν στα θύματα ενός πρόσφατου σεισμού στο Ελ Σαλβαδόρ. Και το 2003 η Εθνοσυνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ του απονέμει την ύψιστη τιμή της κυβέρνησης, το ήχο μεριτήσιμο, μετονομάζοντας το Εθνικό Στάδιο σε Φλόρ Μπλάνκα προς τιμήν του. Έτσι, στις 28 Αυγούστου 2004 έρχεται μία άλλη εκδήλωση προς τιμήν του, αυτή τη φορά στο στάδιο Μάχικο Γκονζάλες, στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου γίνεται ένας αγώνας, πλέον έχει μετονομαστεί το στάδιο και έχει πάρει το όνομά του, ανάμεσα στην Αμερική, με πολλά διεθνή αστέρια, από τη Λατινική Αμερική και από παντού, και μιας ομάδας με παίκτες που αποτελούνταν από πρώην άσους της ΦΑΣ. Παίζει εκεί ένα ημίχρονο, παρότι είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία, έτσι. Έχει αποσυρθεί το 99, έχει 4 χρόνια να παίξει μπάλα, μιλάμε τώρα 5, μιλάμε για το 2004. Παίζει από ένα ημίχρονο και με τις δύο ομάδες, παίζει όλο τον αγώνα δηλαδή, και σκοράρει συνολικά 3 γκολ. Λένε οι γνώστες του ποδοσφαίρου και οι υψηλοί κριτικοί, όχι από την Κρήτη, κριτική με γιώτα, έτσι, ότι αν ήταν Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος ο Γκονζάλες, θα μιλάγαμε, θα είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση το όνομά του. Περισσότερο από τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Αλλά βέβαια βάζουμε στο άκρο και το κομμάτι της εξωγηπαιδικής της ζωής που έπαιξε το ρόλο που έπαιξε, αν και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορούσε να είχε παίξει διαφορετικά, θα ήταν δυστυχισμένος, όπως το είδαμε και με την περίπτωση της Βαγιαδολίδ. Να πούμε ότι έπαιξε 62 φορές στην εθνική ομάδα του Σαλβαδόρ, πρώτη του εμφάνιση το 1976 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε κόντρα στην Κωσταρίκα. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, έτσι αγωνίστηκε και στους τρεις αγώνες των ομίλων και μάλιστα έπαιξε και σε ένα παιχνίδι όπου γνώρισε συντριπτική ήταν η ομάδα του από την Ουγγαρία, τότε Μεγάλη Ουγγαρία. Με 10-1 κέρδισε η Ουγγαρία την ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ. Σε 31 συνολικά αγώνες προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει παίξει και έχει πετύχει 21 γκολ. Λαμπάλα τώρα, το λέει και η λέξη, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, κάπου σε ένα σημείο του πλανήτη, να ξέρετε ότι υπάρχει μια τοιχογραφία, μια ζωγραφιά δηλαδή, που έχει τον Ελμάχικο μαζί με τον Διέγο Μαραντόνα. Να πούμε ότι ήταν αδύνατος, πολύ, πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτή. Έκανε φοβερά κόλπα και προσποιήσεις, έκανε και το περίφημο κόλπο του Γιώχαν Κρόιφ, ξέρετε, εκείνη την φανταστική ντρίμπλα. Έδινε την μπάλα με ακρίβεια, ήταν δηλαδή και πασαδόρος, αλλά και όταν την πέταγε μπροστά, έφευγε με την μπάλα, δεν τον έπιανες με τίποτα. Και το 1999, σε εκλογές που έγιναν στη χώρα του, στο Ελσαλβαδόρ, για την ανακήρυξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του αιώνα για το Ελσαλβαδόρ, φυσικά και ανακηρύχθηκε αυτός ο κορυφαίος. Του άρεσε να παίζει μπροστά στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή και μπροστά, δηλαδή καθαρόαιμος επιθετικό χαφ, αλλά και επιθετικός, δηλαδή μπουκαδόρος πίσω από το κλασικό σεντερφόρ, έτσι σαν δεύτερος επιθετικός, ή και σαν κεντρικός επιθετικός πολλές φορές, ή και σαν χαφ σε ρόλο playmaker, το δεκάρι, το κλασικό που λέγαμε, δηλαδή έδινε την μπάλα όπου ήθελε, όποτε ήθελε, με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε. Δεν φορούσε το 10, το αγαπημένο του νούμερο, και αυτό που φορούσε ήταν το νούμερο 11. Ο Μαραντόνα λέει ότι εγώ έχω αντιγράψει πάρα πολλές από τις ενέργειες του Μάχικο, πραγματικά, γιατί με εντυπωσίαζε μόνο που τον έβλεπα, έβαζα βίντεο για να δω τι κάνει, τι επινοήσεις έχει και να μπορέσω να κάνω, που είχα τη δυνατότητα φυσικά και την είχε ο Μαραντόνα, έλεγε ότι αφού είχα τη δυνατότητα να προσπαθήσω να κάνω πράγματα σαν και αυτά που κάνει ο Μάχικο. Σίγουρα είναι μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες του κόσμου, είπε. Και όταν έκανε μαζί του προπόνηση, έλεγε ότι εμείς στην προπόνηση προσπαθούσαμε να τον μιμηθούμε όλοι, το έλεγε ο ίδιος ο Ντιέγο Μαραντόνα, έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, Μοβιέδο, Ελατόλ Ντελότε, Χωσελόρα.

Όπως ο Κρόιφ είχε την περίφημη αυτή τρίπλα, την οποία έκανε και ο Μάχικο, θα σας πω ότι είχε και εκείνος μία μοναδική στον κόσμο τρίπλα, που δεν την έχει ξαναδεί το ποδόσφαιρο. Τι έκανε, είχε την μπάλα στο εξωτερικό μέρος του ποδιού του, την έφερνε με μαεστρία στο εσωτερικό, έσπαγε τη μέση και έμενε ο αντίπαλος σε άλλο σημείο του γηπέδου και αυτός προχωρούσε με την μπάλα αλλού. Αυτό είχε ονομαστεί La Culebrita Macheteada. Έτσι ακριβώς λεγόταν αυτή η τρίπλα που ήταν μοναδική στον κόσμο. Σε μετάφραση στα ελληνικά περίπου σημαίνει το κόψιμο του φιδιού. Έτσι. Αυτή η απίθανη τρίπλα λοιπόν έμεινε στην ιστορία για τον Γκονζάλες, ο οποίος γεννήθηκε σε μια μεσαία οικονομικά οικογένεια στο Σαν Σαλβαδόρ, στην πρωτεύουσα της χώρας. Είχε 7 αδέρφια και μία αδερφή. Ο μεγάλος του αδερφός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Μαουρίτσιο, έπαιξε μπαλίτσα, αλλά σε τοπικό επίπεδο μέχρι εκεί έφτασε. Παντρεύτηκε την Άννα Μαρία Ρουάνο, η οποία ήταν κόρη ενός θρύλου του ποδοσφαίρου από το Σαλβαδόρ, του Αλφρέντο Ρουάνο. Έτσι. Και έκανε το γιο του, ο γιος του Ροντρίγκο, το 81 γεννήθηκε, έπαιξε και αυτός μπάλα στην μεγάλη, στην εθνική κατηγορία της χώρας, στην Ατλέτικο Μάρτε. Αλλά πέρα από την σύζυγο αυτή που παντρεύτηκε, είχε και αρκετές συντρόφους και απέκτησε και άλλα δύο παιδιά. Το ένα με μία σύντροφο από την Ισπανία, εκεί στην Κάντιθ, από την Ανδαλουσία, και το άλλο παιδί, μία κόρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η ιστορία του Χόρχε Μάχικο Γκονζάλες, του θρυλικού αστέρα, που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και βέβαια καλό είναι έτσι να συζητάμε τέτοια πράγματα και να μαθαίνουμε, γιατί ο κόσμος συζητάει, λέει για ποδόσφαιρο, λέει ονόματα, και μπορεί να μην έχει τύχει πραγματικά να δει αυτό το ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται. Υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε να ψάξετε λίγο, και για τη μαγική τρίπλα και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, πώς ξεκινόταν στην επίθεση, πώς έσπαγε τους αντιπάλους με το, ταπεραμέντο του κλπ. Και είναι ωραίο να βλέπουμε πώς παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα έχει γίνει ένα μηχανικό άθλημα που τρέχουν 11 δυνατοί ποδοσφαιριστές απέναντι σε άλλους 11 επίσης δυνατούς ποδοσφαιριστές. Εμείς ολοκληρώσαμε τώρα εδώ με την εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Αντέντρο Κοχιουτεπέκε από τον Πακίτο Παλαβιτσίνη. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μαναξέδες και Ζουμπούλια και μία πραγματικά μοναδική εκτέλεση από την Ερίνη. Η Ερίνη είναι μία νέα ερμηνεύτρια, ήδη όμως καταξιωμένη, μία γυναίκα που προβάλλει την ελληνική μουσική, την παραδοσιακή ελληνική μουσική και πολλές φορές με σύγχρονες jazz πινελιές. Προβάλλει λοιπόν την ελληνική παραδοσιακή μουσική κατά βάση στο εξωτερικό. Η έδρα της είναι η Νέα Υόρκη. Πηγαίνω έρχεται όμως σε διάφορες περιοχές. Και όταν λέμε σε διάφορες περιοχές, σκεφτείτε ότι διδάσκει ως καθηγήτρια στο Berklee College of Music στη Βοστόνη, όπου βεβαίως υπήρξε και φοιτήτρια, και πήγε και στην Αγγλία και εκεί σπούδασε και η φήμη της έχει φτάσει μέχρι το Carnegie Hall, μέχρι το TD Garden, μεγάλα jazz festival στο Λονδίνο, στον Παναμά, μέχρι και στη μακρινή Κίνα. Θα είναι η σημερινή καλεσμένη της εκπομπής. Καλώς ορίσατε λοιπόν για άλλη μία μέρα στις κουβέντες μακριτές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και είστε συντονισμένοι πού αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, πριν συναντήσουμε την Ερίνη, να κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα έτσι στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Δεν ξέρω δηλαδή τι θα πρωτοπρολάβουμε να πούμε. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται νέοι της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Ουσιαστικά μιλάμε για το θερινό πρόγραμμα. Ανακαλύπτουν τη Βόρεια Ελλάδα μέσα από την ιστορία, τις παραδόσεις και τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι το θερινό πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης στη Θεσσαλονίκη. 35 νέοι και νέες από κάθε γωνιά της Αυστραλίας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα. Είναι μια σημαντική γέφυρα επικοινωνίας, θα λέγαμε, γιατί το έχουμε πει επανειλημμένα ότι αυτά τα ταξίδια είναι βιωματικά και πραγματικά μεγαλώνουν την αγάπη για τη μητέρα πατρίδα στη νέα γενιά της Διασποράς. Ενισχύουν τη γνώση της ιστορίας, της γλώσσας. Είναι βιωματικές εμπειρίες αξέχαστες. Λοιπόν, ήδη έχουν επισκεφθεί μερικούς από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς προορισμούς Μακεδονίας. Έχουν γνωρίσει, ας πούμε, από κοντά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, τη σύγχρονη ζωή, αν θέλετε, της Βόρειας Ελλάδας. Και θα συνεχίσουν με ακόμα περισσότερες δράσεις και νομίζω θα δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πάντα. Αυτά διαβάζουμε στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης.

Νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά μπήκαν σε μια διαδικασία η Οργανωτική Επιτροπή της Δράσης Αλληλεγγύης Συλλόγων και Φορέων Μονάχου να αποφασίσουν από τώρα ποιους φορείς, ποια ιδρύματα για παιδιά θα βοηθήσουν. Μιλάμε για μια δράση αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί για 12η χρονιά. Αρχίζει συνήθως τον Οκτώβριο και τελειώνει κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβριο. Κορυφώνεται την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου με μια μεγάλη γιορτή που ανταμώνουν όλοι οι Έλληνες της Βαυαρίας. Ο Κώστας Τάτσης βρίσκεται ο επικεφαλής της Ομογενειακής Ιστοσελίδας Δορυφόρος Μονάχου, βρίσκεται πίσω από αυτή τη δράση, είναι ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι και συντονίζει όλους τους ομογενειακούς φορείς αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, τον κάθε ένα Έλληνα της Βαυαρίας να συμμετέχει σε αυτή τη δράση αλληλεγγύης, που ουσιαστικά τι κάνουν, συγκεντρώνουν χρήματα και τα δίνουν σε 3 ιδρύματα, σε 3 μη κερδοσκοπικούς φορείς, 2 στην Ελλάδα και έναν στη Γερμανία. Ουσιαστικά ισόποσα ενισχύονται αυτά τα ιδρύματα, έτσι, 33% ας πούμε, των συνολικών εσόδων το κάθε ίδρυμα. Λοιπόν, μαζί κανένας μόνος, στήριξη χωρίς σύνορα, αυτό είναι το μότο και το λογότυπο της φετινής δράσης και έχουν αποφασίσει ήδη ότι θα δώσουν τα χρήματα στον φορέα γονέων, φίλων και κηδεμόνων ατόμων με αυτισμό, στις Αίρες. Ο φορέας αυτός έχει την ονομασία Ηλιαχτίδα. Στην Τεμένη Αιγίου στην Αχαΐα το σπίτι, σε αυτόν το φορέα επίσης, και στο Kinderhaus Attenreich στο Μόναχο. Λοιπόν, Σεπτέμβριο αρχίζει επίσημα η συγκέντρωση των δωρεών, έχουν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και στις 6 Δεκεμβρίου, όπως σας είπα, στην πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική τους εκδήλωση με την οποία ουσιαστικά κορυφώνεται η φετινή προσπάθεια. Αυτά διαβάζω λοιπόν στον Δορυφόρο.

Λοιπόν, κλείχαμε και στο Τορόντο το 17ο Παμποντιακό Συναπάντημα Νεολαίας. Μιλάμε για περισσότερους από 200 χορευτές και μουσικούς, νέους από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Η οικοδεσπότης ήταν ο Σύλλογος Ποντίων Τορόντο Παναγία Σουμελά. Οι φωτογραφίες που βλέπω στο Facebook στην αδελφότητα των Ποντίων Τορόντο Παναγία Σουμελά είναι απίστευτες. Μιλάμε πραγματικά, η ποντιακή ψυχή χτύπησε δυνατά στο Τορόντο. Συναντήθηκαν για να γιορτάσουν την κοινή τους καταγωγή, να τιμήσουν την ιστορία των προγόνων τους, να αποδείξουν ότι ο πόντος παραμένει ζωντανός στις νεότερες γενιές της Διασποράς. Ένας θεσμός λοιπόν, το ετήσιο Παμποντιακό Συναπάντημα Νεολαίας ΗΠΑ και Καναδά, πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά, είναι η 17η χρονιά και θα λέγουμε ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τον οργανωμένο ελληνισμό της Βόρειας Αμερικής. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η παρουσίαση των Μωμόγερων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα βεβαίως και αρχαιότερα έθιμα του Πόντου. Ενθουσιάστηκε το κοινό. Ξεχωριστή ήταν και η μουσική βραδιά, επίτιμος προσκεκλημένος με την ορχήστρα του από την Ελλάδα, ο Αναστάσιος Καζατζίδης. Και είχαν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ποντιακή διάλογο, για την ποντιακή διάλεκτο, συγγνώμη, και συζητήσεις αφιερωμένες στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ σημαντικές δράσεις που ανέδειξαν ουσιαστικά τον, θα λέγαμε, τον στόχο του συναπαντήματος. Δεν περιορίζεται μόνο στην ψυχαγωγία αυτό το συναπάντημα, λειτουργεί ως χώρος διαλόγου και μια ευκαιρία για τη νέα γενιά της ομογένειας και να εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητας, αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε. Ένα ακόμη τραγούδι με την μοναδική Ερίνη και αν όλα πάνε καλά, αμέσως μετά θα τη φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στη συντροφιά μας.

0: Ακούσαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής το Μενεξέδες και Ζουμπούλια με την υπέροχη Ειρήνη και τώρα τις Εμέλειες Ένανε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδοσιακά τραγούδια της Σμύρνης, σε μια ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση από την Ειρήνη. Η ίδια μάλιστα, διαβάζω, θα μας τα πει, παίζει λάφτα. Παίζει αυτό το ιδιαίτερο έτσι πολίτικο λαούτο, το παραδοσιακό έγχορδο μουσικό όργανο που έχει βεβαίως βαθιές ρίζες και στην Κωνσταντινούπολη και στην Μικρά Ασία. Μικρά Ασία, Κρήτη, Berklee College of Music, Carnegie Hall, Κίνα, μέχρι και τη σκηνή του Cirque du Soleil. Θα λέγαμε ότι η Ειρήνη είναι πραγματικά καθηλωτική και προβάλλει την ελληνική παραδοσιακή μουσική με έδρα τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ας την καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα, Ειρήνη μου.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές και οι ακροάτριες Φωνής της Ελλάδας να σε γνωρίσουν καλύτερα. Είσαι ένας άνθρωπος...
1: Πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ θερμά που δέχτηκες την πρόσκληση, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ανοίγει την καρδιά σου και αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική. Η μουσική ούτως ή άλλως δεν γνωρίζει σύνορα και μέσα από τη δική σου φωνή και τον τρόπο που προσεγγίζεις την παράδοση, νομίζω ότι το παρελθόν ακούγεται τόσο σημερινό, μη σου πω και μελλοντικό. Και πραγματικά η φωνή σου είσαι ένα ειδόνι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον ηχολήπτη. Αλλά θέλω έτσι πραγματικά να σε γνωρίσουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Μεγάλωσες στην Κρήτη με μικρασιάτικες ρίζες όμως από την πλευρά της μητέρας σου.
1: Ναι, σωστά. Και μου κάνει και εντύπωση που επέλεξες το «Τις Εμέλειες Ένανε», γιατί η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι... ηχογράφηση της οικογένειάς μου. Δηλαδή δεν παίζει κάποιος επαγγελματίας μουσικός σε αυτή την ηχογράφηση. Παίζουμε όλα τα όργανα, η μητέρα μου, οι αδερφές μου, εγώ και ακόμα δηλαδή και τα κρουστάκια ό,τι ακούς στην ηχογράφηση ακούγονται και οι φωνές της οικογένειάς μου, δηλαδή σε κάποιες στροφές, ο πατέρας μου. Ναι.
0: Άρα μιλάμε για έντονα μουσικά ακούσματα και μία πολύ ταλαντούχα οικογένεια. Ένα ταλαντούχο σόι, έτσι.
1: Είναι ιδιαίτερο δηλαδή το ότι διάλεξες και το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, γιατί ήταν μια δική μας απλή εκτέλεση του τραγουδιού που έτσι το αγαπάμε πολύ. Και ήθελα να κάνω κάτι μαζί με την οικογένειά μου, γιατί ήταν σημαντικό μέρος δηλαδή της διαδικασίας.
0: Ναι. Και πόσο σε επηρέασε η οικογένειά σου στο πώς αντιλαμβάνεσαι το τραγούδι, πώς αντιλαμβάνεσαι τη μουσική?
1: Εντάξει, πάρα πολύ, γιατί στην ουσία μεγάλωσα μέσα στη μουσική. Και ενώ η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια, δεν μας είπε ποτέ «Α, θέλετε να μάθετε μουσική, να μάθετε κάτι, να μας διδάξει κάτι». Απλά μας το προσέφερε στην καθημερινότητά της. Δηλαδή είχαμε πολλά όργανα στο σπίτι, ακούγαμε όλη μέρα μουσική. Ακούγαμε κλασική μουσική, ακούγαμε πολύ χατζηδάκι, έντεχνα τραγούδια και μικρασιάτικα. Πηγαίναμε και στη χοροδία του Συλλόγου Αλασαθιανών. Και ο πατέρας μου έχει πολύ ωραία φωνή και τραγουδούσε και αυτός στην ταβέρνα που είχε. Και έτσι ήμασταν όλη μέρα με τη μουσική. Οπότε είχαμε την ανάγκη να μάθουμε, να συμμετέχουμε.
0: Το εξωτερικό πώς προέκυψε? Ξεκίνησες για σπουδές και ήταν κατευθείαν στη Βοστόνη ή προηγήθηκε και κάτι άλλο?
1: Πήγα στο εξωτερικό για σπουδές, αλλά πήγα αρχικά στην Αγγλία. Γιατί ήθελα να σπουδάσω μοντέρνο τραγούδι, δηλαδή την σύγχρονη τεχνική της φωνής. Και τότε είχα ένα δάσκαλο, τον Σόρεν Χάνσεν, στο βιολοντσέλο, ο οποίος γνώριζε ότι μπορούσα να σπουδάσω σύγχρονο τραγούδι στην Αγγλία. Και μάλιστα τότε ήταν και η Ελλάδα, συγγνώμη, και η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ εύκολο, δηλαδή με βοήθησε και πήρα και το δάνειο, το φοιτητικό που έδινα τότε. Και έτσι από τα 18 Ήρθα για σπουδές στην Αγγλία, στο Brighton.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί μετά έτσι, δηλαδή εκεί ξεκίνησα τα πιο σοβαρά μου επαγγελματικά βήματα στο τραπέζι. Ήδη δηλαδή από την ηλικία των 19 στο σπουδό, είχα ήδη ξεκινήσει να εργάζομαι.
0: Μάλιστα. Και ποιες ήταν αυτές οι πρώτες δουλειές και πώς συνεχίστηκε η πορεία μετά?
1: Ναι, οι πρώτες δουλειές. Λοιπόν, καταρχήν ό,τι ακρόαση έβλεπα πήγαινα, δηλαδή ήθελα έτσι και να εξασκηθώ στο να κάνω ακροάσεις και να γνωρίσω κόσμο. Μπήκα σε κάποιες μπάντες αρχικά, έτσι αρκετά καλές μπάντες που έκαναν events, φεστιβάλ, ακόμα και γάμους, δηλαδή αγγλικούς γάμους.
0: Οπότε γέμισες με εμπειρίες ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, και νομίζω ότι εκεί, πώς να το πω, σκληραγωγήθηκα κιόλας, δηλαδή έτσι ναι. Με εκπαίδευσαν οι άνθρωποι που με έβαλαν σε αυτή τη δουλειά. Γνώρισα κάποιες φοβερές τραγουδίστριες οι οποίες με εκπαίδευσαν στο πώς να στέκομαι στη σκηνή, πώς να κινούμαι, πώς να τραγουδάω. Έμαθε ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ, ειδικά στη soul, jazz, pop, μουσική. Και έκανα και είχα αρχίσει ήδη να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή τραγουδούσα στα ισπανικά, στα πορτογαλικά, συμμετείχα σε ηχογραφήσεις, mm-hmm. ακόμα και σε διαφημίσεις, σε διαφημιστικά σποτάκια ραδιοφώνου. Έκανα πραγματικά ό,τι δουλειά μπορούσα να κάνω σαν τραγουδίστρια. Το είχα και ανάγκη δηλαδή και οικονομικά. Και έψαχνα τρόπους να εξελιχθώ πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Εάν στην πράξη, ό,τι και να μάθεις ουσιαστικά από μια σχολή, από έναν καθηγητή, εάν δεν αρχίσεις να το βιώνεις και στην πράξη και επανειλημμένα το κομμάτι της σκηνής, είναι πραγματικά δύσκολο. Θέλει επανάληψη, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή ναι. για να καταφέρεις, ας πούμε, να έχεις το αποτέλεσμα που θες και βεβαίως δεν σταματάς ποτέ να εργάζεσαι. Έτσι. Ναι, υπάρχει κάποια στιγμή που λες «Α, έφτασα».
1: Όχι φυσικά. Και όσο μαθαίνεις τόσο περισσότερο νομίζω ότι δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις μάλλον, συνειδητοποιείς ότι δεν ξέρεις. Mm-hmm. Και ειδικά στο κομμάτι της ερμηνείας και ακόμα και στη σκηνική παρουσία μπορεί να το δουλεύεις για όλη τη ζωή αυτό το πράγμα. Είναι και δύσκολο κομμάτι, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει να κάνει και με την ψυχολογία, έχει πάρα πολλά.
0: Είναι η έκθεση, ανεβαίνεις σε μία σκηνή, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω και το εξής. Τι ακολούθησε μετά, δηλαδή το Berklee College of Music που πήγες και σπούδασες στη Βοστόνη, ήταν πριν το Cirque du Soleil?

0: εκεί που έχουν την έδρα τους. Mm-hmm. Και συμμετείχα και στην δημιουργία της παράστασης δηλαδή. Υπάρχει μια περίοδος που δημιουργούν την παράσταση, γράφεται η μουσική και φτιάχνουν τις σκηνές και βρέθηκα και σε αυτή τη διαδικασία και μετά ξεκινήσαμε την περιοδία στη Βόρεια Αμερική.
1: Μια περιοδία η οποία διήρκησε 3 χρόνια, περισσότερες ναι. από 1000 παραστάσεις και εσύ ήσουν η βασική ερμηνεύτρια, μια νεαρή Ελληνίδα, η μοναδική φωνή αυτού του, γιατί μιλάμε για έναν παγκόσμιο κολοσσό. Το Cirque du Soleil δεν είναι απλώς ένα τσίρκο. Είναι, δεν ξέρω, είναι ο προσδιορισμός της απίστευτης συγκλονιστικής παράστασης εμπειρίας που μπορεί να ζήσει ένας θεατής.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω με το Cirque du Soleil δεν το γνώριζα. Γιατί επειδή μεγάλωσα και στην Κρήτη δεν έτυχε να το δω κάπου. Απλά μπορεί να το είχα δει λίγο στην τηλεόραση. Όμως δεν είχα καταλάβει την... πώς να το πω ότι...
1: Πόσο σημαντικό είναι βέβαια.
0: Και σημαντικό, αλλά και πόσο εντυπωσιακό είναι το θέαμα αυτό και τι επιπέδου είναι. Και όταν πήγα εκεί και είδα και την έδρα τους εκεί, εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Λέω, μακάρι να... Δηλαδή πήγα για την τελευταία ακρόαση εκεί στο Μοντρεάλ και λέω, okay, νομίζω τη θέλω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχα τότε συνειδητοποιήσει που ήμουν και τι ακρόαση
1: πολύ
0: έκανα.
1: Το θες.
0: Ναι, και το ήθελα, ναι.
1: Είναι όμως φοβερό, αν το σκεφτεί κανείς. Πραγματικά μιλάμε τελικώς ότι για να μπορέσεις να πετύχεις πρέπει όχι μόνο να έχεις επιμονή και υπομονή, όχι μόνο να έχεις θέληση για μάθηση, αλλά να μπαίνεις και σε μια διαδικασία. Δηλαδή έφυγες από την Αγγλία και πήγες στο Μοντρεάλ για την ακρόαση, έτσι.
0: Αυτό έγινε γιατί με κάλεσαν για την τελευταία ακρόαση
1: εκείνη.
0: Και μου λένε θέλουμε να έρθεις στο Μοντρεάλ για 2 μέρες για να κάνεις την τελευταία ακρόαση. Γιατί υπήρχαν πολλές φάσεις των ακροάσεων. Ήταν 85 υποψήφιες για το ρόλο αυτό.
1: Πω.
0: Και μας είχαν κάθε λίγο και λιγάκι να στέλνουμε και άλλα βίντεο κτλ. Και στο τέλος έγινε η τελευταία στο Μοντρεάλ. Οπότε με κάλεσαν, με πήγαν τέλος πάντων εκείνη στο Μοντρεάλ. Και έκανα την τελευταία ακρόαση.
1: Εντάξει, φανταστική εμπειρία. Επαφή με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι συντελεστές του Cirque du Soleil είναι από όλο τον κόσμο.
0: Είναι, ναι.
1: Και στη σκηνή σε περισσότερες από 1000 παραστάσεις. Η μοναδική ερμηνεύτρια, η μοναδική φωνή αυτού του παγκόσμιου κολοσσού. Έχουμε δει και βίντεο και φωτογραφίες σου και είσαι ανεβασμένη κάπου ψηλά. Εγώ σκεφτόμουν πολλές φορές ακόμη και το ύψος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα εκεί. Αλλά τα κατάφερες τέλεια πραγματικά και φαντάζομαι απέκτησες πάρα πολλές εμπειρίες μέσα από όλο αυτό.
0: Ναι. Στο Cirque du Soleil εκεί νιώθω ότι έτσι ολοκληρώθηκα και εγώ σαν τραγουδίστρια, σαν ερμηνεύτρια. Δηλαδή ένιωσα ότι είμαι έτοιμη, ας πούμε, για τη σκηνή. Αυτό δηλαδή, ότι τώρα είμαι έτοιμη, δούλευα κάθε μέρα και με καθηγήτρια φωνητικής, coach εκεί πέρα. Έμαθα πώς να διατηρώ και μια καλή φωνητική υγεία.
1: Βέβαια.
0: Και σωματική υγεία για να μπορώ να αντέχω τις 9 με 10 παραστάσεις τη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή δεν υπήρχε και άλλη τραγουδίστρια, υπήρχε αυτή έτσι προσδοκία στο ότι, ξέρεις, είναι πάνω σου, πρέπει να είσαι καλά, πρέπει να είναι καλά η φωνή σου, πρέπει όλες οι παραστάσεις να είναι της ίδιας ποιότητας, που βέβαια δεν γίνεται από το πρακτικά.
1: Όχι,
0: αλλά,
1: ναι.
0: Αλλά μαθαίνεις μετά σιγά σιγά και πώς να κάπως να διανέμεις και την ενέργειά σου. Γιατί δεν μπορείς να τα δώσεις όλα στις 2 πρώτες παραστάσεις. Αλλά και πάλι πρέπει να σκέφτεσαι ότι ο θεατής έρχεται και τη βλέπει πρώτη φορά. Ναι. Πρέπει να τον εντυπωσιάσεις και να δώσεις μια πολύ καλή ερμηνεία.
1: Και μετά από όλα αυτά θέλησες να πας και στο Berklee Music College στη Βοστόνη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως είναι ένα φημισμένο κολέγιο, δηλαδή φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πτυχίο από αυτό το κολέγιο αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά στις συνεργασίες και στις μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο και κατάφερες μετά από το πτυχίο να διδάσκεις πλέον εκεί, έτσι.
0: Ναι, ήταν

0: Ήταν όνειρό μου πολλά χρόνια να πάω στο Berkeley και δηλαδή και πριν ενηλικιωθώ γνώριζα για το Berkeley. Mm-hmm. Απλά είναι μια, δηλαδή για να πας στο Berkeley πρέπει να έχεις πλήρη υποτροφία γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό κολέγιο. Και τότε είχα πάρει μια υποτροφία στα 17 μου και δεν κατάφερα να πάω γιατί δεν έφτανε. Και το είχα βάλει στο μυαλό μου και λέω μετά το Cirque du Soleil που θα έχω βάλει και κάποια χρήματα στην άκρη θα πάω και θα κάνω ας πούμε ένα χρόνο στο Berkeley. Το είχα δηλαδή σαν όνειρο να πάω εκεί. Και τελικά ανακάλυψα το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα, το οποίο είναι της Global Jazz, το οποίο ηγείται, ο Ντανίλο Πέρες. Mm-hmm. Και το πρόγραμμα αυτό στην ουσία είναι δωρεάν. Σου δίνουν πλήρη υποτροφή για να πας. Επιλέγουν δηλαδή 20 άτομα από όλο τον κόσμο, τα οποία δεν πληρώνουν δίδακτρα. Οπότε έκανα και αυτή την ακρόαση και μπήκα σε αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει σίγουρα από εμπειρία. Mm-hmm. Μου άνοιξε το μυαλό, έμαθα, εξελίχθηκα δηλαδή σαν μουσικός. Έψαξα και πώς να συνδυάσω και την παραδοσιακή μουσική με την jazz. Έκανα διάφορα πειράματα μουσικά.
1: Ναι. Εκεί. Και είχες, ναι, και αυτή τη συνεργασία, δηλαδή εκτός από καθηγητή σου, από ό,τι κατάλαβα, ο Ντανίλο Πέρες, συμμετείχες μετά και σε δίσκο δικό του και ήταν και η συνεργασία σας που σε έφερε μέχρι και τις υποψηφιότητες στον βραβείο Grammy, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος αυτός, ναι, γενικά μου έχει ανοίξει πολλές πόρτες, τον έχω σαν μέντορα και ήταν για μένα μια εμπειρία, την απαπίστευτη, το ότι συμμετείχα και σε αυτό το δίσκο, καταπληκτικός δίσκος, λέγεται Χρυσάλιντα. Mm-hmm. Όπου συμμετέχουν και άλλοι μουσικοί από άλλες χώρες του κόσμου. Υπήρχε και άλλον ένας Έλληνας μέσα στο δίσκο αυτό, ο Βασίλης Κώστας. Ναι. Και άλλοι από Ιορδανία, συγγνώμη, Παλαιστίνη. Mm-hmm. Και Αμερική. Και ναι, ο δίσκος αυτός πήρε υποψηφιότητα στα Grammys εκείνη τη χρονιά, το 22 νομίζω. Ναι, αλλά ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης και μας εμπνέει.
1: Τώρα που είσαι καθηγήτρια στο Berklee College, ναι, of Music, τι μεταδίδεις στους φοιτητές σου στην Αμερική σχετικά με την ελληνική μουσική και πώς όλα αυτοί οι πειραματισμοί που έκανες και στο Berklee College of Music με την jazz, με την pop, αλλά και με τα δικά σου ακούσματα που έφεραν και αυτό το δίσκο, το φως, που είναι καθαρά παραδοσιακή μουσική αλλά πάντα με το δικό σου ύφος και στυλ. Μίλησε μας λίγο για όλο αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, στο Berkeley δεν διδάσκω κάποιο μάθημα ελληνικού τραγουδιού. Mm-hmm. Φυσικά σε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα που κάνω στους φοιτητές για φωνητική, κάποιοι θέλουν να μάθουν και ελληνικό τραγούδι, αλλά κυρίως αυτό που έκανα στα μουσικά σύνολα που δίδασκα. Τώρα πλέον δεν διδάσκω μουσικά σύνολα και φωνητική, γιατί διδάσκω μόνο διαδικτυακά.
1: Ωραία.
0: Και διδάσκω μόνο ένα μάθημα, το music business, θα σας πω και γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά στα σύνολα, στην ουσία, ενθάρρυνα τους φοιτητές να φέρνουν τραγούδια από τις χώρες τους που μπορεί να μην τα φανταζόταν, παραδοσιακά, να μην τα φανταζόταν εγμένα με ένα σύγχρονο μουσικό σύνολο και βρίσκαμε τον τρόπο να τα ενορχιστρώσουμε για τους φοιτητές, για τα όργανα που είχαμε μέσα στο μουσικό σύνολο. Επίσης να αυτοσχεδιάζουν, mm-hmm, να μαθαίνουν και τη μουσική των άλλων χωρών, δηλαδή των συμφοιτητών τους. Οπότε υπήρχε πολλή διάδραση μέσα στα μουσικά σύνολα. Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και το music business ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι, αλλά θέλω να μου πεις περισσότερα.
0: Μέσα από το μάθημα του music business, στην ουσία διδάσκω τους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βασικά πράγματα που θα τους χρησιμεύσουν στην καριέρα τους. Δηλαδή, πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί από το να γνωρίζει πώς να προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα και να αμείβεται για τη δουλειά του, από το πώς να οργανώσει μια περιοδία, να αναζητήσει επιχορηγήσεις, να φτιάξει έναν δίσκο και να ολοκληρώσει μια κυκλοφορία, δηλαδή μόνος του ανεξάρτητα, ακόμα και πώς να ξεκινήσει εταιρεία δική του. Έχει διάφορα θέματα και ενδυναμώνονται οι φοιτητές και κάνουν πρακτικές εργασίες, οι οποίες τους χρησιμεύουν αμέσως στην καριέρα. Μόλις αποφοιτούν, δηλαδή, έχουν υλικό έτοιμο και γνώσεις για να επιβιώσουν αρχικά, αλλά και να εξελιχθούν στην καριέρα τους.
1: Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον, είναι και γνώσεις αν θες που λείπουν και από τους καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχω καταλάβει ότι πλέον ακόμη και μάνατζερ αν έχεις, πρέπει αυτά τα κομμάτια να τα γνωρίζεις όταν είσαι καλλιτέχνης για να μπορέσεις ουσιαστικά να ζεις από το επάγγελμά σου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι σημαντικό.
0: Πλέον αυτό που λες, δηλαδή, ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τα βασικά από όλα αυτά τα θέματα που ανέφερα, για να μπορείς να έχεις και τον έλεγχο, να μπορείς να είσαι δημιουργικός μέσα σε ένα πλαίσιο που το ορίζεις εσύ. Πολύ σημαντικό.
1: Θυμίζω στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες εδώ της Φωνής Ελλάδας ότι είναι κοντά μας η Ερίνη. Η Ερίνη έχει λοιπόν έδρα της κατά βάση τη Νέα Υόρκη, προσπαθεί να περνά αρκετό χρόνο και εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια γυναίκα που έχει ταξιδέψει σε πολλά σημεία στο εξωτερικό και ως ερμηνεύτρια του Cirque du Soleil που λέγαμε και διδάσκει διαδικτυακά αυτή τη στιγμή στο Berklee College of Music. Έχεις εμφανιστεί, Ερίνη μου, και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, εμβληματικός χώρος, μέχρι και στο Hunan TV της Κίνας. Έχεις ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια προβάλλεις την ελληνική παραδοσιακή μουσική και συστήνεις τα παραδοσιακά σμυρναίκα σε δεκάδες, εκατοντάδες θεατές, είτε είναι σε μουσικές σκηνές, είτε είναι εκατομμύρια τηλεθεατές από την τηλεόραση της Κίνας. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι πώς γεννήθηκε όλο αυτό, δηλαδή πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς 100% εντός εισαγωγικών με τις ρίζες σου, πάντα με τη δική σου ματιά. Υπάρχουν και σύγχρονα ακούσματα στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις, αλλά και στην σύνθεση, στην εκτέλεση των κομματιών αυτών, γιατί ξέρεις, μου θύμισες πολύ έντονα πολλές φορές που στην άλλη εκπομπή που κάνω, που είναι εκπομπή γαστρονομίας, και συζητάμε επανειλημμένα ότι πρέπει να προβάλλουμε το δικό μας ξεχωριστό ελληνικό προϊόν, αλλιώς το να βγούμε έξω, ας πούμε, και να τραγουδήσουμε ένα pop τραγούδι, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε και σε ένα πολύ καλό σημείο, αλλά δεν προβάλλεται και η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Όταν είναι η δική μας, το συζητάμε αυτό, ας πούμε, πολύ έντονα στο κρασί, γιατί να προβάλλουμε ένα ελληνικό σαρντονέ, ένα ελληνικό αρσίρτικο, έχει μία άλλη ανταπόκριση πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από ένα μη ελληνικό κοινό στο άκουσμα των μικρασιάτικων αμανέδων, των παραδοσιακών μας οργάνων.
0: Φυσικά, και μάλιστα σε πολλές χώρες του κόσμου υπάρχει αυτό το κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για την world music, δηλαδή τη μουσική του κόσμου, τις μουσικές του κόσμου. Και εγώ θα έλεγα το κοινό μου στις συναυλίες είναι κατά 99% μη Έλληνες.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις περιοδίες που κάνω, σε συναυλίες, ας πούμε, συναυλιακούς χώρους, performing arts centers, φεστιβάλ, και στην Κίνα που κάνω και τηλεόραση κτλ. Ναι, σπάνια συναντάς Έλληνα. Γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και υπάρχει πλατφόρμα, ας πούμε, για να μπορείς να παρουσιάσεις τη μουσική σου. Και η ερώτηση για το πώς ξεκίνησε και πώς επέλεξα να κάνω αυτό, θα έλεγα ότι πέρασε η ίδια έτσι μια κρίση ταυτότητας, ζώντας στο εξωτερικό. Και πώς να το πω, όταν κάποιος μου ζητούσε να τραγουδήσω κάτι δικό μου, κάτι από τη χώρα μου, έτσι αναρωτιόμουν εγώ ποια είμαι και τι πρεσβεύω, τι φέρνω από την Ελλάδα. Δηλαδή πλέον δεν μπορούσα να εκφραστώ και με τις άλλες μουσικές μόνο. Δηλαδή ένιωθα ότι κάπως θέλω να τα παντρέψω για να φέρω κι εγώ τη δική μου ταυτότητα, τις ρίζες, τα βιώματα μέσα στη μουσική.
1: Ναι. Άρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η απόσταση, έτσι, και το
0: νομίζω, ναι,
1: να μην χάσω την ταυτότητά μου. Πάρα πολύ ωραίες οι εμπειρίες στο εξωτερικό, σε διάφορες μουσικές σκηνές, οι συνεργασίες με τόσους διαφορετικούς, έτσι, γιατί πραγματικά είναι διαφορετικοί, με τόσους διαφορετικούς μουσικούς από διάφορες γωνιές της γης, αλλά είμαι μακριά από την πατρίδα, να μην χάσω την ταυτότητά μου. Έτσι προέκυψε και το προσωπικό σου άλμπουμ, το Φως.
0: Ναι, νομίζω ότι πιο πολύ από τον... Δηλαδή δεν υπήρχε η αγωνία ότι μπορεί να χάσω την ταυτότητά μου. Αλλά
1: να
0: πολύ
1: νιώσεις
0: ότι...
1: πιο κοντά.
0: Ναι, ας πούμε, εγώ τι έχω να προσφέρω στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο, τον μουσικό κόσμο. Γιατί είναι, πολλές φορές σκεφτόμαστε τοπικά και λέμε, μπορεί να ζω στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και να τραγουδάω μουσικές από όλο τον κόσμο και τα λοιπά, και μπορεί να είναι εντυπωσιακό και να και ενδιαφέρον. Αλλά όταν πας στο εξωτερικό, όταν θα πας στην, ας πούμε, όταν πάω στην Κολομβία, δεν θα τραγουδήσω λατινοαμερικάνικη μουσική. Ναι. Τραγουδήσω ελληνική μουσική και δικές μου συνθέσεις και κριτική, δηλαδή, και μικρασιάτικη και κάτι που και εκείνοι θέλουν να ακούσουν. Ναι, οπότε ναι.
1: Και το Φως, το άλμπουμ
0: το
1: αυτό.
0: Το Φως ήταν το πρώτο μου άλμπουμ και το μόνο που έχω κάνει μέχρι τώρα, το οποίο επέλεξα να ηχογραφήσω, για το οποίο επέλεξα να ηχογραφήσω 13 μικρασιάτικα τραγούδια σε δικές μου ενισχυστρώσεις, έτσι όπως τις φαντάζομαι εγώ. Όταν το ακούει κάποιος, δεν ακούει απλά ένα παραδοσιακό δίσκο, ακούει τα παραδοσιακά αυτά τραγούδια με κάποια παραδοσιακά όργανα, αλλά και κάποιες ενισχυστρώσεις που στις οποίες συμμετέχουν κλασική μουσική, όπως ο Σίμος Παπάνας. Και έκανα τις ενισχυστρώσεις αυτές μαζί με έναν Βενεζολάνο από τη Βενεζουέλα.
1: Από τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, ενορχιστρωτή, τον Γκονσάλο Γκράου. Και έτσι κάπως βρήκα έναν δικό μου τρόπο να εκφράσω αυτά τα τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Και ο λόγος που επέλεξα το πρώτο μου project με αυτό είναι γιατί ήθελα να γνωρίσει το κοινό μου αυτή την μικρασιάτικη κληρονομιά, αυτά τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα, και να είναι μια αφετηρία αυτό για μένα. Και μετά, τώρα πειραματίζομαι περισσότερο και συνθέτω και θα κάνω άλλα πράγματα. Αλλά το ξεκίνημά μου ήθελα να είναι αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Η αρχή να είναι η μουσική που έχει να κάνει με την καταγωγή σου, με τη μικρασιάτικη καταγωγή σου.
0: Ναι.
1: Είχες κάνει όμως κάποια στιγμή, είχες επιλέξει και ένα ριζίτικο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το «Σε ψηλό βουνό», και αν θυμάμαι καλά ή αν έχω διαβάσει σωστά, το είχες ερμηνεύσει φορώντας και μία ανδρική κριτική κάπα.
0: Ναι, σωστά. Ήταν συμβολικό φυσικά αυτό, δηλαδή...
1: Αυτό που έγινε την ακριβώς.
0: Στην Κρήτη έκανα αυτό, ναι. Πάνω στο Γιούχτα, το βουνό που είναι δίπλα στις Αρχάνες, mm-hmm. που έχω καταγωγή, έχει από εκεί καταγωγή ο παππούς μου. Και φυσικά η Κάπα, η ανδρική, είναι ένα πανέμορφο ένδυμα, το οποίο με εντυπωσιάζει δηλαδή και οπτικά. Αλλά έτσι, επειδή αυτό το τραγούδι το έχουμε συνηθίσει, και όπως και τα περισσότερα ριζίτικα, από ανδρικές φωνές, και στην αρχή, ενώ μου αρέσει τόσο πολύ, έλεγα τώρα σε ψηλό βουνό θα έχω γράφει, αυτό είναι ανδρικό τραγούδι, δεν είναι πολύ... Δεν λέω, μα όχι, αυτό μου αρέσει και θα το βγάλω με το δικό μου τρόπο, θα το τραγουδήσω με το δικό μου τρόπο. Και έτσι σκέφτηκα να βάλω και την Κάπα, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό, για μένα δεν υπάρχει αυτό το στερεότυπο, το ότι τα τραγούδια αυτά είναι ανδρικά, mm-hmm. ή ότι δεν τους επιτρέπεται στις γυναίκες να τραγουδάνε, γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να τραγουδάνε ριζίτικα.
1: Οπότε ήταν τελείως συμβολικό και να δείξεις ότι ναι, έχουμε μία γυναικεία ενδυνάμωση πλέον.
0: Ναι, και φορώντας και την Κάπα, έτσι το ένιωσα αυτό, η αλήθεια είναι. Ναι, δηλαδή πήρα και έτσι. Ναι, έβαλα την Κάπα που είναι έτσι και βαριά, έχει και βάρος δηλαδή. Και έτσι ένιωσα πολύ δύναμη τραγουδώντας αυτό το τραγούδι και βέβαια και συνδεόμενη με το στίχο τραγουδίου, που είναι πάρα πολύ δυνατός, που έχει να κάνει με την ελευθερία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Ερήνη μας, νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα ετοιμάζεις νέα πράγματα. Το φως έχει κυκλοφορήσει, είναι μικρασιάτικα τραγούδια με τη δική σου φωνή, είπαμε αηδώνει η Ερήνη, κυκλοφορεί και μπορείτε να ακούσετε πολλά κομμάτια. Και εμείς έχουμε τώρα βεβαίως επιλέξει ένα ακόμα για το κλείσιμο και της συνομιλίας μας, αλλά και της εκπομπής. Τα σχέδιά σου έχουν να κάνουν με σύνθεση σε κάτι διαφορετικό πλέον. Έχει να κάνει πάλι και με την καταγωγή σου, με την ταυτότητά σου, ή κάτι τελείως διαφορετικό?
0: Οι καινούργικες μου συνθέσεις έχουν έτσι, θα έλεγα, μία κριτική επιρροή.
1: Και
0: τζαζ. Κριτική, τζαζ, κλασική. Και βέβαια και το μικρασιάτικο ερέθισμα που νομίζω ότι είναι εκεί πάντα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Οπότε
1: μάλιστα,
0: αυτό εξελίσσω τώρα. Γράφω και νέες συνθέσεις και ταυτόχρονα κάνω και τις συναυλίες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αμερική.
1: Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να σε βλέπουμε πιο συχνά στην Ελλάδα, αν και καταλαβαίνουμε η Νέα Υόρκη είναι μία μητρόπολη του κόσμου και για μία ερμηνεύτρια, για μία συνθέτρια, σαφώς το να ζεις εκεί και να εμπνέευσαι και να δημιουργείς, αν θες και η απόσταση σε εμπνέει και λίγο διαφορετικά, αλλά μακάρι να σε βλέπουμε συχνότερα εδώ στην πατρίδα μας και γενικώς να συνεχίσεις έτσι να προβάλλεις την Ελλάδα όπου και αν βρίσκεσαι, με όποιον τρόπο εσύ επιθυμείς. Να είσαι καλά, επιτυχίες πάντα ευχόμαστε.
0: Και σε σένα, Νατάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία η συνομιλία μας, τη χάρηκα και εγώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλα.
0: Γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Ερήνη, είπαμε η βάση της η Νέα Υόρκη, τώρα τελευταία προσπαθεί να περνά περισσότερο χρόνο εδώ, με ένα δικό της κομμάτι από ξένο τόπο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλό υπόλοιπο.

0: Γεια σας, γεια σας. Παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, ξεκινάμε μόλις τώρα την εκπομπή «Μένουμε εδώ», μένοντας εδώ, δηλαδή στο Ernews Radio 105,8. Το ραδιόφωνο σας, το ραδιόφωνο μας, το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όπως πολύ καλά ξέρετε, και που παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο και μέτωπο. Από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε. Εδώ και αρκετή ώρα έχει δημιουργηθεί αρκετή ανησυχία για την φωτιά στην Πάρο. Έχουν ήδη εκκαινωθεί 4 οικισμοί και επιχειρούν 12 ενέργεια μέσα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στην Πάρο, στο νησί, να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρίλαο Γιουρτζίδη. Καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Γιουρτζίδη, είστε στον αέρα, με ακούτε? Ναι, ναι, γεια σας. Θέλουμε να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ, για την πυρκαγιά. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε και εξάρσεις και ύφεση. Είναι υπερδεμένη η κατάσταση. Έχουμε πολλές δερματιές. Και αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση. Έχουν έρθει επίγειες δυνάμεις. Έχουμε επιχειρούν 2 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Και μόλις είδανε και από την Αθήνα, νομίζω, ειδικές δυνάμεις.
0: Επίγειες.
1: Επίγειες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν έρθει από τη Σύρα, έχουν έρθει από την Άξο. Πυροσβεστικά και περιμένουμε τώρα 5,5 ώρα για τη Σύρο.
0: Και από την Χίο είπατε, συγγνώμη, δεν σας ακούμε. Σύρο, από τη Σύρο, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν σας ακούμε πολύ καλά γιατί υπάρχει και ο αέρας.
1: Είμαι και εγώ μες στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, παρόλα αυτά ευτυχώς δεν κόβεται η γραμμή, οπότε μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση. Και φαντάζομαι, να σας πω, ισχύει ότι ξεκίνησε από το Καμπί, από ποια περιοχή ξεκίνησε και προς τα πού κατευθύνεται?
1: Αυτό ξεκίνησε από το Χιτά, ο οποίος είναι σε αθλία κατάσταση.
0: Από ποια άποψη το λέτε?
1: Από αυτούς που το παίρνουν και το δουλεύουν και τέλος πάντων.
0: Μάλιστα,
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή πολλών χρόνων το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε όλους τους Χιτά της Ελλάδας πιστεύω.
0: Ναι.
1: Για άλλο,
0: και προς τα πού κατευθύνεται το μέτωπο της φωτιάς, αν ξέρετε?
1: Είναι το περίεργο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε... Είναι σπίτια τα οποία προς το παρόν δεν έχουν καμία αναφορά ότι κάει και κάποιο σπίτι. Βέβαια η περιοχή είναι τεράστια, έχουν καεί μεγάλες χορτολιβαδικές εκτάσεις, έχουν και καλλιέργειες, ελιές και διάφορα.
0: Είπατε...
1: Επειδή είναι κατοικίες, ξέρετε, ο καθένας έχει κάνει το... Έχει το εξωγικό του εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτές οι κατοικίες δηλαδή έχετε κάποιοι, δεν έχετε κάποια αναφορά, απειλούνται? Τι συμβαίνει με τις εξοχικές κατοικίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς βγάλαμε 112 για όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Έβγαλε η πολιτική προστασία, έβγαλε 112. Αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καμάρι και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
0: Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το Καμάρι?
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες.
0: Τη φορά των ανέμων, έτσι. Γι' αυτό λέτε για εξάρσεις και υφέσεις, ανάλογα με τη φορά των ανέμων.
1: Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση φωτιά.
0: Οι άνεμοι εξακολουθούν να φυσάνε πολύ ισχυροί.
1: Αν είναι τα μελτέμια που λέμε και πέσει το μελτέμι, θα είναι φύσερο για να το πιάσουμε την φωτιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και σας αφήνουμε για να συνεχίσετε τη δουλειά σας, κύριε Γιουρτζίδη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, κύριος Χαρίλαος Γιουρτζίδης, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε, όπως καταλάβατε, μια πολύ άμεση εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου. Ένα νησί που έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πολλές φορές έχει κατηγορηθεί και για αλλίωση της φυσιογνωμίας του, υπερτουρισμό, όχι μόνο ντόπιους αλλά και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Είναι ένα σημείο αναφοράς η Πάρος στον παγκόσμιο παγκόσμιο χάρτη. Ξέσπασε λοιπόν από το μεσημέρι στο Καμπί μεγάλη πυρκαγιά, που ενώ ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος, δηλαδή σε χαμηλή βλάστηση, σε ελιές, σε καλλιέργειες, σε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, λόγω των βοριάδων και των μελτεμιών, μάλλον, δυστυχώς δεν έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να ελεγχθεί, καθόλου δεν να οριοθετηθεί και πηγαίνει προς το Καμάρι. Δηλαδή υπάρχουν ένα σωρό διάσπαρτες κατοικίες εκεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το νησί όσοι το γνωρίζετε, και δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα αν πράγματι απειλούνται κατοικίες. Έχει φυσικά σημάνει δύο φορές το 112 για την ενημέρωση των πολιτών και των κατοίκων και των τουριστών, ενώ στο μέτωπο, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά, από αέρος κάνουν ρήψεις και ελικόπτερο και 2 ακόμα αεροσκάφη, και μεταβαίνουν, όπως μας είπε και ο κύριος Γιουρτζίδης, ο αντιδήμαρχος, ακτοπλοϊκός από την Άξο, πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις για ενίσχυση και των τοπικών εκεί επίγειων δυνάμεων, αναμένουν και από τη Σύρο. Αλλιώς ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε σχετική ξηρασία και έχουμε και μελτέμια. Έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους σε πολλά σημεία σε όλη τη χώρα στην πραγματικότητα σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι απόγευμα Τρίτης. Ο μήνας έχει 28. Δεν σας καλησπερίσαμε και όπως θα θέλαμε. Θα παρακολουθούμε, εννοείται, το μέτωπο της πυρκαγιάς. Θα παρακολουθούμε την προσπάθεια κατάσβεσής της. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά και η διάθεση του καιρού, όπως καταλαβαίνετε. Και έλεγα για τον καιρό ότι, όπως έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι, και σήμερα και αύριο υπάρχει επικινδυνότητα σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί έχουμε αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ. Τι να πει κανείς, βέβαια, για το μέτωπο της Ισπανίας και της Γαλλίας. Εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτα. Διάβαζα και τις γνωματεύσεις και τις αναφορές των ειδικών, των επιστημόνων, που έλεγαν ότι είναι σαν επιστημονική φαντασία. Δεν το πιστεύουμε ότι υπάρχει τόση μεγάλη μανία, τόση μεγάλη έκταση, τόση μεγάλη διάρκεια αυτών των πυρκαγιών. Άλλοτε στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα είμαστε κάπου στην αρχή του τούνελ και βλέπουμε ένα κάποιο φως, και άλλοτε μαθαίνουμε ότι σε πόλεις πολύ πολύ γνωστές, ειδικά στη Γαλλία, πλησιάζει το μέτωπο, έχουν ήδη καεί πολλές χιλιάδες χιλιόμετρων, πολλές χιλιάδες τετραγωνικών έκτασης και καλλιεργειών φυσικά, και πολύ πράσινου στις χώρες αυτές. 5 και 4 η ώρα, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6. Μαζί μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας βρίσκεται στο Viber, στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου η Δέσποινα Σαρκίρη δέχεται επίσης τα μηνύματα και τις κλήσεις σας. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Στην Πάρο θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μπαφίτη, που είναι ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, κύριε Μπαφίτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ πολύ, για την κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμάς έτσι κι αλλιώς η επιχείρηση είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην Άουσα. Η πυρκαγιά είναι στο νότιο τμήμα, εκεί στην περιοχή του Χιτά. Ήρθε ειδοποίηση από το 112 αρκετές φορές, θα έλεγα. Αλλά δεν θεωρώ ότι κάτι είναι πρόβλημα για τους πελάτες μας. Κάποιος δεν έχει δείξει κάποιο έντονη ανησυχία και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λέτε, γιατί πολλές φορές το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Μπαφίτη, ότι όταν ένας-δυο μπορεί να πανικοβληθούν, να θεωρήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα, μετά μπορεί να μεταδοθεί και στους υπόλοιπους και είναι αυτό από μόνο του πρόβλημα. Οπότε λέτε ότι υπάρχει ένα είδος ηρεμίας και ψύχρεμης αντιμετώπισης.
1: Οι περισσότεροι είναι τώρα αυτή τη στιγμή στις παραλίες, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα είναι να τελειώσει η πυρκαγιά στο συντομότερο δυνατόν και να πάνε όλα καλά.
0: Βέβαια. Γιατί γενικά τώρα το νησί είναι γεμάτο, είναι...
1: Έχει πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο
1: από πέρυσι, ναι.
0: Και από πέρυσι ακόμα. Τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς η Πάρος κρατάει τα σκύπτρα που λέω και εγώ, της πρωτιάς σχεδόν. Έχει ξεπεράσει πολλά άλλα νησιά.
1: Αυτό είναι ωραίο νησί γι' αυτό.
0: Σίγουρα είστε ευλογημένοι από τη φύση. Είναι πράγματι πολύ ωραίο νησί. Οπότε οι κρατήσεις πάνε μια χαρά. Δηλαδή κάποιος τώρα και σας βρήκαμε που θέλει να έρθει το επόμενο
1: δύσκολο.
0: Διάστημα, δύσκολο,
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχει κλείσει αρκετά πριν. Είναι αυτή η εβδομάδα και οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι η πιο υψηλή περίοδος των κρατήσεων.
0: Ναι. Ωραία. Άρα μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, και με συναδέλφους σας από ξενοδοχειακές μονάδες και σε άλλα σημεία του νησιού.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι φέτος η τουριστική κίνηση σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Mm-hmm. Όχι, εγώ αναφέρομαι τώρα πάλι στην πυρκαγιά.
1: Σε αυτό δεν έχουμε.
0: Σε αυτό είστε κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Προς το παρόν στην περιοχή μας εδώ δεν έχει ακουστεί ούτε έχει κάποιος ανησυχήσει.
0: Mm-hmm. Βέβαια, άμα πει κανείς να το συζητήσει και να το δει σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, κύριε Μπαφίτη, το γεγονός του Χιτά, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, το από πού ξεκίνησε η φωτιά, το τι καίει, το πώς πορεύεται, είναι διάφορα ζητήματα για τα νησιά μας.
1: Είναι ένα πρόβλημα για τα νησιά, γιατί όπως είπαμε ότι έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση και άνοδο, αλλά δεν έχουν βασικές υποδομές και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι. Ήθελα να το πω, αλλά λέω ας μην προλάβω τις καταστάσεις. Η λέξη υποδομές. Η λέξη υποδομές είναι η βασική. Βέβαια, αυτό ακριβώς. Τόσο μεγάλο όγκο τουριστών, που είναι το ευκταίο βέβαια για ένα μέρος που θέλει να πάει καλά οικονομικά από αυτό και στηρίζεται στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Από την άλλη, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Ξέρετε, λόγω του επίγοντος του πράγματος, προσπαθούμε να έχουμε μία εικόνα. Οπότε, κάποια άλλη στιγμή να την κάνουμε τη συζήτηση και να ευχηθώ καλή υπόλοιπη σεζόν. Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Μπαφίτης, κυρίες και κύριοι, πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων της Πάρου, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά το νησί είναι χωρισμένο στα δύο, δηλαδή το κομμάτι στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά για την οποία μιλάμε είναι στο νότιο τμήμα, εκεί από όπου ξεκίνησε, από τον Χιτά, τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, για να τα λέμε και σωστά, ενώ στο βόρειο τμήμα δεν υπάρχει πρόβλημα, γενικώς οι τουρίστες εκεί φαίνεται να είναι ok, δεν φαίνεται να έχει χάσει κανένα την ψυχραιμία του. Το μέρος βέβαια είναι μικρό και πάντοτε εγώ ψάχνοντας να βρω, ξέρετε, αυτό που λέμε να βγάλω από τη μύγα ξύγκη, σκέφτομαι πώς μπορεί να κάνεις εσύ ήρεμος, ήσυχος στο μπάνιο σου, να είσαι στις παραλίες και να βλέπεις. Δεν μπορεί να μην βλέπουν. Να βλέπουν τους καπνούς, να βλέπουν τα πυροσβεστικά, να βλέπουν μια κινητοποίηση, να ακούνε το 112. Θα μου πεις τι να κάνουνε, δεν ξέρω. Είναι χαρακτηριστικό του τουρίστα και του Έλληνα, φαντάζομαι και του ξένου, ότι αν δεν φτάσει στην κυριολεξία έξω από τη δική του την πόρτα το πρόβλημα, δεν ταράζεται καθόλου. Εντάξει, αυτό μπορείς να το πεις και για θετικό. Ας μην επεκταθώ άλλο. γύρω από αυτό. Πάντως πήραμε και την πληροφορία, πήραμε και το ρεπορτάζ ότι η Πάρος είναι ασφυκτικά γεμάτη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ και χρόνια, είναι τουλάχιστον μια πενταετία, Θάνο Τσιμέκα, τι λες. Καμιά πενταετία που ακούμε για την Πάρο, ότι έχει πραγματικά, είναι αυτό που λέμε sold out, είναι γεμάτη. Υπάρχουν αρκετές αναφορές βέβαια και για πολύ τσουχτερές τιμές, να το πω και αυτό. Εντάξει, δεν ήθελα να θίξω τον κύριο Μπαφίτη, βγήκε ο άνθρωπος να μας δώσει μια εικόνα, να του λέω εγώ για τις τιμές, αλλά τώρα μεταξύ μας που είμαστε, το λέω. Τιμές, αλμυρές και κυρίως στην εστίαση. Δηλαδή, για να καθίσεις να φας, ας πούμε, πώς να σας πω τώρα, δύο μερίδες φαγητό. Όχι κανονικό, μπορεί να είναι και πιο ορεκτικό, ας πούμε, τα προκαταρκτικά. Και ένα, μια μπύρα ή ένα άμαρκο, να πω εγώ, κρασί, μπορεί να φτάσει δεν ξέρω πόσο, ας πούμε. Και όχι μόνο για την Πάρο, αυτό, ας πούμε, ισχύει και για τη Σκιάθο. Πολύ βάσιμες πληροφορίες που έχω, μου λένε το εξής. Δύο παιδιά, φοιτητές, 20χρονοι, που κάθισαν να φάνε δύο πιατάκια. Όταν λέμε πιατάκια, από αυτά που φέρνουν, ξαναλέω, στην αρχή. Δύο πιατάκια, χωρίς σαλάτα, χωρίς τυρί, χωρίς τίποτα. Και ένα καραφάκι, τσίπουρο, 58 ευρώ, παιδιά. Δύο φοιτητές σε καλό εστιατόριο, δεν λέω. Αλλά και τα περισσότερα από ό,τι ξέρω, άκουγα και το πρωί εδώ τις εκπομπές μας, τις ενημερωτικές πάντα, του Air News Radio, που είχαν ολόκληρο φάκελο σχετικά με τις τιμές για το σουβλάκι. Στο σουβλάκι, τη μετεξέλιξή του δηλαδή. Το απλό ταπεινό σουβλάκι, που το ένα και τα δύο, κάποιος μπορεί να φάει δύο ή και παραπάνω, εγώ δεν μπορώ πέρα από μισό. Αλλά πάντως γενικά η πίτα, η κλασική παραδοσιακή πίτα, είχε ξεκινήσει από μία τιμή πολύ διαχειρίσιμη και τώρα έχει φτάσει κοντά στα 5 ευρώ. Εκεί δεν είμαστε, στα 5 ευρώ. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να βρεις και με 7 και με 6 και με 7 στα νησιά μας. Και ειδικά στην Κρήτη μου το έλεγαν εδώ και πολλά χρόνια. Ρε εσύ, μου λέει, μην νομίζεις ότι είναι στην Αθήνα το σουβλάκι είναι φτηνό. Δηλαδή λέω, τι εννοείται. Τι εννοείται φτηνό. Ήδη όταν το λέγαμε αυτό είχε πάει στα 3,5 ευρώ. Και μου λέγανε, όχι, στην Κρήτη έχει 4,5 και 5. Λέω, το σουβλάκι. Και όντως ήρθε η Κρήτη και μας βρήκε. Λοιπόν, τα πιάσα όλα τα νησιά. Πάρο, Κρήτη, Σκιάθο, τίποτα άλλο. Οπότε έρχεται η μουσική για να με διακόψει, για να μου υπενθυμίσει ότι αυτό εδώ είναι ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό, μεν. Αλλά υπάρχει μουσική σε όλα τα ραδιόφωνα που πρέπει να διακόπτει το λόγο, και ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική.

0: Πού είσαστε ρε παιδιά, έτσι με τα ωραία σας τα μηνύματα με κάνετε και μη δυο. Δηλαδή λέει κάποιος φίλος ο Angel, τσιμπάνε οι τιμές όπως οι λαγοκέφαλοι. Μην το λες καθόλου οι λαγοκέφαλοι, τους οποίους έψαχνα να βρω στη θάλασσα, ευτυχώς δεν με βρήκαν εκείνοι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην πυρκαγιά στην Πάρο, καθώς και η Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής αναζητά πολλούς παράγοντες εκεί του νησιού. Προς το παρόν δεν φαίνεται να απαντούν, με την έννοια ότι πάνε να ενημερωθούν. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας στο νησί. Θα επανέλθουμε όμως εμείς και μέσω του εκπροσώπου της πυροσβεστικής, αν είμαστε τυχεροί κατά τις 6 παρά. Προς το παρόν πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, καθώς είχαμε. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα social media, έπεσε στην αντίληψή μας λοιπόν ένα βιντεάκι που μας συγκίνησε πάρα πολύ και αναφέρομαι σε φροντιστές γυροκομείου που μεταφέρουν στην αγκαλιά τους με τα χέρια τους ηλικιωμένους και ανήμπορους ανθρώπους για να κάνουν λίγο μπάνιο στη θάλασσα. Και ψάξαμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι φροντιστές, από ποιο γυροκομείο. Και το γυροκομείο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, ο πρόεδρος του οποίου είναι μαζί μας, ο κύριος Ιωάννης Παπαχρόνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια θερμά μέσα από την καρδιά μας, γιατί και για αυτή τη δράση και ψάχνοντας βρήκαμε και την ιστοσελίδα σας που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, εξαιρετική, και μπράβο σε όσους χειρίζονται την επικοινωνία αλλά και τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών του γυροκομείου σας, κύριε Παπαχρόνη.
1: Να πω ότι είμαστε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν είμαστε ούτε ιδιωτικό γυροκομείο.
0: Έτσι, να το καταλάβουμε, είστε φιλανθρωπικό ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, σωστά?
1: Ναι, μικροσκοπικού χαρακτήρα.
0: Α, πολύ ωραία. Που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας βεβαίως, ωστόσο να μας το διευκρινίσει.
1: Από το Υπουργείο Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίου.
0: Ωραία. Να το διευκρινίσουμε αυτό, είστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ωστόσο αν μου επιτρέπετε, δεν θα σας κάνουμε βέβαια έλεγχο των οικονομικών σας. Από πού εκπορεύονται η χρηματοδότηση, δηλαδή πώς μπορείτε να κάνετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε, να πληρώνετε το προσωπικό και να έχετε και αυτές τις υποδομές?
1: Ακούστε, λοιπόν, τα έσοδά μας είναι κυρίως από τις συντάξεις των παππούδων.
0: Μάλιστα.
1: Από τις διάφορες δωρεές του κόσμου, γιατί το γυροκομείο της Ξάνθης, ο κόσμος της Ξάνθης το έφτιαξε. Τον ένα Μέγας Βασίλειος, ούτε εκκλησιαστικό είμαστε. Εθελοντές το φτιάχναν πριν από 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεισφέρει και το κράτος πλέον. Μέχρι πέρυσι μας έδιναν περίπου 40.000 επιχορήγηση το χρόνο. Από πέρυσι σχεδόν έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και έχουμε λίγο παραπάνω έσοδα.
0: Πολύ
1: αλλά
0: ούτως
1: ή άλλως, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι καλά.
0: Ναι, εγώ είμαι.
1: Δεν είμαι από τις προηγουμένως, κύριε, όμως έκανα λάθος.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Εμείς ούτως ή άλλως, και όταν δεν είχαμε χρήματα και περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τις εποχές των μνημονίων που κοπήκανε τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι περισσότεροι υπεραγροτικές συντάξεις των 400-500 ευρώ στην περιοχή μας. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ούτως ή άλλως και όταν περούσαμε δύσκολα, κοιτούσαμε να το διασκεδάζουμε και κοιτούσαμε να λειτουργούμε σαν ένα γυροκομείο ιδιωτικό.
0: Σε αυτό το σημείο, έτσι, μας καλύψατε, αλλά θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα, κύριε Παπαχρόνη. Περιμένετε μας για πολύ λίγο, μην κλείσετε παρακαλώ.
1: Βεβαίως,
0: να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ.
0: Εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και το λέω για να το ακούσει και να το διασταυρώσει και ο κύριος Παπαχρόνης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ακόμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαχρόνη? Γεια σας και πάλι. Γεια σας και πάλι. Ο πρόεδρος του γυροκομείου Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος. Να σας πω κάτι. Μας τα κάνατε φίλο και φτερό, μας τα εξηγήσατε όλα. Περισσότερο ρωτούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε αδαέ ούτε κάτι άλλο προς Θεού. Ξέρετε γιατί ρωτάμε? Γιατί πολλές τέτοιες μονάδες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, κυρίως στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο και να προσφέρουν. Είπατε 60 χρόνια γινόταν όλη η προσπάθεια και άρα 60 χρόνια μπορούν να γυροκομούν, στην κυριολεξία, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το ρήμα, τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και ταυτόχρονα, όπως λέτε, και το ακούω στο χαμόγελό σας, το ηχόχρωμά σας, ότι όλο αυτό εσάς σας κάνει, παρά τα προβλήματα, όποια προβλήματα, να χαμογελάτε, να αντλείτε ευχαρίστηση κι εσείς. Αυτό πραγματικά δεν το έχω ξανακούσει, κύριε Παπαχρόνη.
1: Έτσι είναι, κύριε Καραγιάννη, είναι το θέμα, είναι θέμα φιλοσοφίας. Να σας πω ότι φιλοξενούμε ηλικιωμένους γερόντες και γερόντισες από όλη την Θράκη.
0: Ναι.
1: Από 65 χρονών μέχρι 96, τώρα θα σας λέω ότι ισχύει μέχρι την ώρα που είμαστε, ναι, ο μεγαλύτερος, 96 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 74 παππούδες, γιατί είναι 74 οι κλίνες μας, παππούδες και γιαγιάδες εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί θυμίζω στον κόσμο, στους ακροατές, ότι είμαστε το γυροκομείο που έχει βγάλει το 26 το ημερολόγιο με μοντέλα τους ηλικιωμένους που κάνονται και εσείς εκπομπές και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: ναι,
1: και όλη τη διάρκεια.
0: Ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Είχαμε κάνει πριν από 5 χρόνια την πρώτη χρονιά του κορονοϊού, ήταν μια διέξοδος για μας, αυτό ήταν το δεύτερο ημερολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε πάρα πολλές δράσεις, το δίδυμο μας είναι εξωστρεφής, δεν είναι απάρκη ψυχών. Έτσι.
0: Και
1: έχουμε χοροδία, τα λέμε τα ειδόνια του γυροκομείου μας. Τραγουδούμε. Προχθές κάναμε και την πρώτη συναυλία, συμμετοχή μάλλον σε συναυλία εκτός γυροκομείου.
0: Πού πήγατε?
1: Πήγαμε σε ένα χωριό της Ξάνθης, όπου είχε την πρώτη συναυλία, συμμετοχή μάλλον σε συναυλία εκτός γυροκομείου.
0: Πού πήγατε?
1: Πήγαμε σε ένα χωριό της Ξάνθης.

0: Μονή που εναγωνίως θέλουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους να μπουν μέσα.
1: Φυσικά, το φαντάζομαι.
0: Αλλά ούτε ράτζα μπορούμε να βάλουμε, οτιδήποτε άλλο. Και σκεφτόμαστε, βέβαια, ήδη προχωράμε τα σχέδια. Μιλάω για την οικονομία του χρόνου, για επέκταση του γυροκόμπιου, ναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και μάλιστα ζητάμε τη συμμετοχή του κόσμου, των ξαφιωτών. Δηλαδή θα το χτίσουμε έτσι. Εμείς ούτε σε ΕΣΠΑ μπορούμε να συμμετέχουμε, ούτε με άλλους τρόπους, ούτε βοηθάει το κράτος όπως θα μπορούσε να γίνουν ιδιωτικά γυροκομεία, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο ΕΣΠΑ, έτσι. Παλεύουμε μόνοι μας. Ακόμα και το εξοικονομώ, το εφαρμόσαμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει μέρημα για τα ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν, τις διατάξεις όλου του εξοικονομώ, τα φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα ευεργετήματα που ακούτε κατά καιρού στον κόσμο, δεν ισχύουν τα ιδρύματα. Κάποιοι ξεχνάνε στη Βουλή να περνάνε και διατάξεις και για τα δικά μας τα ιδρύματα.
1: Και πολύ κακός, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μεγάλο. Κακός το λέω πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι περιερχόμαστε. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να γυροκομηθούν οι γονείς μας ή η γιαγιά και ο παππούς από ανθρώπους που είναι ειδικοί, που ξέρουν να το κάνουν, που μπορούν να αφιερώσουν όλο τον χρόνο.
0: Αυτό.
1: Έτσι, ειλικρινά σας το λέω, ήθελα να το κάνω και ένα είδος σκοπού ζωής, αν το προλάβω και το καταφέρω, και δημοσιογραφικά και αλλιώς, γιατί το έχω βιώσει και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, και για τους ηλικιωμένους και για τους φροντιστές τους. Στα σπίτια λέω τώρα, έτσι, στις οικογένειες.
0: Ναι.
1: Για πάμε πάλι και είπατε...
0: Λοιπόν, μέσα σε όλες αυτές λοιπόν τις δράσεις, επειδή μας αρέσουν να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση που σου λέμε εδώ εμείς λαϊκά, τα σουρτούκια, δηλαδή μας αρέσουν έξω, δηλαδή να βγαίνουμε έξω να διασκεδάζουμε ασχέτως ηλικίες και προβλημάτων, να πω ότι δεν μετακινούνται μόνο αυτοί που είναι με τον μπαστονάκι τους, που μπορούν να κινηθούν με μικρά κινητικά προβλήματα, κινούνται και αυτοί που είναι με τα φύβετα, καροτσάκια, κάποιοι είναι και μόνιμα μέσα στο καροτσάκι, κατακήτων που λέμε, ορθοπαιδικό.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, κοιτάμε όλοι μαζί, η ομάδα, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλευτές, οι φυσιοθεραπευτές και η διοίκηση φυσικά να διασκεδάσουμε. Να σας πω ότι τα μπουζούκια τα φέρουμε εμείς στο γυροκομείο. Μια φορά το μήνα έχουμε μια εκδήλωση, κάτι θα έχουμε, με διαφορετικό μουσικό σχήμα. Έτσι λοιπόν και η θάλασσα είναι μέσα στα ευεργετήματα που δημιουργούν την ψυχολογία και μας. Πώς θα το πω, έχουν ένα ενδιαφέρον για τη ζωή.
1: Ναι,
0: λοιπόν, το ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, δειλά-δειλά. Είχαμε πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα, γύρω στα 15 άτομα, αλλαγές, γιατί τόσα μπορούμε να πάμε.
1: Ναι.
0: Με το λεωφορείο που μισθώνουμε, αλλά και για να έχουμε υποπτία. Δηλαδή, πάμε 15 άτομα και 6 άτομα του προσωπικού, έτσι, γιατί κάποιοι έχουν κλινικά προβλήματα, πρέπει να τους προσέξουμε.
1: Βέβαια.
0: Πηγαίνουμε λοιπόν το πρωί, να σας πω και το πρόγραμμά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πίνουμε το καφεδάκι μας, σαν να το απαγωτό μας, το αναψυκτικό, ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει εκεί στη θάλασσα, στο beach bar. Μετά, με τη βοήθεια των νοσηλευτικών του προσωπικού, πηγαίνουμε στη θάλασσα με τα πόδια ξυπόλυτα να περπατήσουμε στη θάλασσα, στην αμμουδιά. Και μετά από καμία μία μισή ώρα καταλήγουμε στο ταβερνάκι που έχει δίπλα στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να το συνδυάσουμε με θαλασσινά.
1: Βέβαια, να το κάνετε ολοκληρωμένο.
0: Ό,τι
1: Α, μάλιστα, ξανθιώτικο.
0: Κοιτάξτε, τα φάρμακα τώρα στα 90 και στα 95 και μια φορά και λέει να πεις και μισό ποτηράκι, δεν πειράζει.
1: Όχι, βέβαια, μα δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Και ποιος γιατρός θα το απαγόρευε.
0: Να σου πω, η γιατρός του γυροκομείου της προάλλης που είχε βγάλει τα αποτελέσματα, μου λέει η πρόεδρε είναι απίθανες οι εξετάσεις τους. Από τα 74 άτομα το ένα είχε μόνο πρόβλημα, εντάξει, το ξέρω, είχε μεγάλα προβλήματα υγείας. Και λέω συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα για αυτό που προσφέρει, συγχαρητήρια στην νοσηλευτική για την νοσηλεία, συγχαρητήρια στους μαγείρους και στην κουζίνα, γιατί και ο τρόπος που τρώνε όλα τα φαγητά που τρώνε, ό,τι τρώνε, να έχει τις βιταμίνες, τα πάντα, αλλά και συγχαρητήρια και σε υπόλοιπη ομάδα, γιατί το ανασωπητικό, κυρία Καραγιάννη, ενισχύεται όχι μόνο με βιταμίνες και με αυτά, αλλά και με την καλή ψυχική κατάσταση.
1: Και το έχετε, το ξέρω.
0: Από την κυρία λογιστή είμαι, ούτε γιατρός είμαι, ούτε γεροντολόγος.
1: Μπράβο σας, κύριε Παπαχρόνη.
0: Με το άφλημα, είμαστε εθελοντές και η διοίκηση, το έχουμε πει πολλές φορές. Απλώς μας ευχαριστεί και ο μισθός μας, σε εισαγωγικά, ο μισθός μας είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι χαίρονται και διασκεδάζουν, περνάνε τα τελευταία χρόνια τους πολύ, πολύ καλά.
1: Ποιοτικότατα.
0: Και να πείτε τελευταίο από μένα, αν θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις.
1: Όχι, μας έχετε καλύψει. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο.
0: Κατάλαβα. Αυτή η γενιά που φιλοξενούμε είναι η γενιά, είναι η τελευταία, θα έλεγα, καμιά δεκαετία ακόμα όσοι θα αντέξουν, που περάσανε την κατοχή, τον πόλεμο, τις 40, τις στερήσεις και μας στηρίζουν.

0: στηρίξαν και ακόμα μας στηρίζουν σαν οικογένειες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, το τελευταίο που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι ειρηνικά, έτσι, αλλά πολύ όμορφα, έτσι, όχι ήσυχα, πολύ όμορφα, να περάσουν στο επόμενο στάδιο.
1: Τι να πω, πραγματικά σας φύγω το χέρι από μακριά και ραδιοφωνικά, για όλους όσοι ακούν,
0: καλά.
1: Μακάρι να καταφέρετε και ό,τι χρειάζεστε και από εμάς, από τις μικρές μας δυνάμεις, να βοηθήσουμε για να το αυξήσετε, τις κλίνες δηλαδή και την βοήθεια με το προσωπικό, τη στελέχωση δηλαδή, γιατί μπορείτε να το διπλασιάσετε, αφού μας λέτε ότι υπάρχουν και ένα σωρό άνθρωποι περιμένουν απ' έξω, προφανώς γνωρίζοντας τις πολύ καλές υπηρεσίες που προσφέρετε και θέλουν να μπουν και αυτοί. Μια όαση, είπατε ότι είστε λογιστής, ένας λογιστής όμως που σκέφτεται έτσι ολιστικά, ανθρώπινα, μπράβο και σε εσάς και σε όλο το προσωπικό. Να είστε καλά, στους συνεργάτες σας.
0: Εμείς
1: χαρήκαμε, ήταν μια πολύ ωραία έτσι, στιγμή που σας ακούσαμε να μας τα περιγράφετε αυτά. Να είστε καλά και να έχετε δύναμη.
0: Καλώς απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.

0: Και πάμε πάλι στην Πάρο, κυρίες και κύριοι, από την Ξάνθη στην Πάρο. Να συναντήσουμε τώρα την πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου, την κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου. Καλησπέρα από την Αθήνα, κυρία Μπαρμπαρίγου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Πώς είναι τα πράγματα? Εμείς κάποιες εικόνες που βλέπουμε φαίνεται να είναι σε αρκετά μεγάλη ένταση η φωτιά πάνω από το βουνό, ενώ αρκετοί λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην άλλη πλευρά του νησιού.
1: Κοιτάξτε, από πληροφορίες όχι, εγώ μόλις τώρα, πριν από λίγα λεπτά,
0: ναι,
1: δεν κινδυνεύουν σπίτια, οι λουόμενοι δεν κινδυνεύουν καθόλου, είναι ψηλά στο βουνό η περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και στην περιοχή επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα και δυνάμεις εκτός από την πυροσβεστική, πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου και την ελληνική ομάδα διάσωσης στο τμήμα της Πάρου, έχουν έρθει και από τη Σύρο δυνάμεις και από την Άξο και επιχειρούν στην περιοχή. Προληπτικά έχει ζητηθεί η εκένωση του οικισμού Καμάρι.
0: Ναι.
1: Προληπτικά όμως τονίζω πάλι.
0: Ναι.
1: Και έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τα σπίτια της περιοχής.
0: Μάλιστα, πολύ σαφές. Οπότε και αισιόδοξο θα έλεγα.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ναι. Η κατάσταση του καιρού, δηλαδή μετεωρολογικά, πώς τους βλέπετε τους ανέμους?
1: Εδώ που είμαι, εγώ είμαι στην Άουσα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σαν να είμαι διαφορετική κόσμη. Δεν έχουμε καθόλου αέρα. Ενώ στην περιοχή, εκεί που είναι η φωτιά και με το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά, υπάρχουν άνεμοι. Αλλά από όσο θεωρώ, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη ένταση.
0: Οι άνεμοι, μάλιστα.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστό,
1: ναι,
0: αυτό που λέτε για το μικροκλίμα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί η φωτιά δημιουργεί το δικό της. Ναι.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Κυρία Μπαρμπαρίγου, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή και ψύχρεμη ενημέρωση που μας παρήχατε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλώς το απόγευμα.
0: Επίσης, να είναι καλύτερο και για εσάς το απόγευμα. Η κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου, λοιπόν, η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της Πάρου. Εμείς συνεχίζουμε το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί το κόψαμε αρκετά απότομα. Αν θέλεις, Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη, τώρα στον ήχο και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας. Μας είπε λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουν πάνω απ' όλα οι λουόμενοι. Δεν κινδυνεύουν οι κάτοικοι, δεν κινδυνεύουν οι τουρίστες, δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποια πολύ έκτακτη κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς η πυρκαγιά καίει στο νότιο τμήμα του νησιού, αλλά πάνω ψηλά στο βουνό, που έχει ξεκινήσει από το Χιτά, από τον Χιτά της περιοχής. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Το μικροκλίμα, λόγω και της πυρκαγιάς, φαίνεται να τροφοδοτεί το ένα το άλλο, να τροφοδοτεί την πυρκαγιά, και επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα, ενώ έχουν έρθει, εκτός από τον πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου, έχουν έρθει δυνάμεις και από την Σύρο και από την Άξο, μας είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου. Για το Καμάρι, που έχει εκδοθεί ειδοποίηση και έχει σταλεί το 112, η εκένωση έτσι κι αλλιώς έχει γίνει προληπτικά.

0: Και μου λένε εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι, λέει το τραγούδι που έχεις διαλέξει κατά σύμπτωση διαβολική, μιλάει για πυρκαγιές και για φωτιές και λοιπά. Αλλά λέω παιδιά, αυτές οι φωτιές είναι αυτές που θέλουμε να καίνε, δηλαδή είναι οι φωτιές του έρωτα, της ψυχής, των αισθημάτων. Μην τα μπερδεύουμε. Πολύ ωραία τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ και σε λίγο θα τα μεταφέρω. Είναι πάνω στα προηγούμενα που λέγαμε, είτε για το χειροκομείο, είτε για το σουβλάκι και την τιμή του, είτε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ΧΙΤΑ. Σε όλα τα θέματα έχετε αναφερθεί και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως θα πάω να καλωσορίσω την κυρία Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τέχνοειθικής. Καλησπέρα σας, κυρία Μήτρου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Σας στριμώξαμε λίγο και εμείς, σας πήραμε αργότερα, γιατί έχουμε, ξέρετε, αυτή την πυρκαγιά στην Πάρο που την παρακολουθούμε.
1: Απολύτως αντιληπτό.
0: Ωστόσο, είναι εξαιρετική η έρευνα της διανέωσης, του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης, της γνωστής μας λοιπόν διανέωσης, για το αν μπορεί τεχνητή νοημοσύνη, που έχει πια μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως λέμε, την έχει καταλάβει, να είναι ηθική και σύνομη. Μια έρευνα που είστε επικεφαλής εσείς, αλλά έχει υπογραφή από 14-μελίδη επιστημονική ομάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι όλοι, είτε πανεπιστημιακοί είτε ερευνητές, και νομίζω ότι συνθέτει αυτή η ομάδα μια πολύπτυχη προσέγγιση του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, όχι με μια πολύ γενική αφηρημένη έννοια, αλλά και πιο συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να μπαίνουμε σε ειδικούς τομείς,
0: ναι,
1: αλλά και ζητήματα, ξέρετε, ας πούμε το χώρο εργασίας, το χώρο του πολιτισμού, τη σχέση με το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε όταν αποφασίζουμε ή σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε κρατικό διοικητικό επίπεδο.
0: Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, η έρευνα στηρίχθηκε στις απαντήσεις των ερωτηθέντων πολιτών.
1: Όχι, υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι το ένα τμήμα της έρευνας που αφορούσε, και μάλιστα σε δύο στάδια, τη διερεύνηση του τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς την αντιλαμβάνονται, αν είναι θετική, αν αρνητική, τι φοβούνται, τι θα εμπιστευόνται σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, τι τους συγκρατεί από το να τη χρησιμοποιούν περισσότερο ή τι τους σωθεί να τη χρησιμοποιούν περισσότερο, αν τη φοβούνται, αν θέλουν ρυθμίσεις, αν θέλουν περιορισμούς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι κάποια κείμενα σε διάφορες πτυχές, διάφορες περιοχές που η τεχνητή νοημοσύνη μας ακουμπάει. Λέγεται δικαιοσύνη, λέγεται διοίκηση, λέγεται μια γενική προσέγγιση, λέγεται η σχέση της χρήσης της και η επιπτώση στο περιβάλλον, όπως σας είπα πριν. Είναι δύο διακριτά κομμάτια. Βεβαίως, για να αξιολογήσουμε και να γράψουμε το θεωρητικό, αν θέλετε, αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ηθική και σύνομη, βεβαίως αξιοποιήσαμε και τα πορίσματα της έρευνας. Παραδείγματος χάρη, να σας πω, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι, τη χρησιμοποιούμε, αλλά να υπάρχουν όρια. Ναι, τη χρησιμοποιώ, αλλά να υπάρχουν ρυθμίσεις. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο συνυπολογίσαμε, αξιολογώντας τις ρυθμίσεις που υπάρχουν ούτως ή άλλως, ή συζητώντας για το αν πρέπει να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις.
0: Οπότε θέλετε να πείτε ότι στην ουσία και ο χρήστης, οι χρήστες, την αποζητούμε την απόπειρα ρύθμισης σε όλα τα πεδία.
1: Μας έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Μας έκανε πολύ εντύπωση, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, αντίστοιχα θυμάμαι παλαιότερες έρευνες πριν από χρόνια και δεκαετίες, ότι οι άνθρωποι δεν ήταν, τουλάχιστον τότε, παραδείγματος χάρη, θετικοί σε σχέση με τον ρυθμιστή το διαδίκτυο. Τώρα την τεχνητή νοημοσύνη την αντιλαμβάνονται ως κάτι πολύ θετικό που τους ανοίγει ορίζοντες.
0: Ναι, όντως το κάνει αυτό.
1: Αλλά και ταυτόχρονα κάτι που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το παρατηρούμε, να το ρυθμίζουμε. Έχει ενδιαφέρον μια απάντηση, λέει, ναι, θέλω, δεν χρησιμοποιώ, δεν είμαι σίγουρη για την ειλικρίνεια, πρέπει να σας πω, δεν το χρησιμοποιώ, παραδείγματος χάρη, για θέματα υγείας, ή δεν το χρησιμοποιώ για ζητήματα που αισθάνεται κανείς πολύ ιδιωτικά, ή κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν γιατί θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι. Είναι ενδιαφέρον ότι εκφράζονται και τέτοιοι φόβοι γενικά.
0: Ναι, ναι. Τα ακούτε εσείς, τα ακούτε όλα. Εννοώ,
1: τα ακούμε όλα, ναι. Το ακούμε, ξέρετε, και πρέπει πρέπει να το ακούμε, mm-hmm. γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, το βασικό στοίχημα νομίζω είναι να τη χρησιμοποιείς εκεί που πρέπει και πιάνει τόπο και να τη χρησιμοποιείς πάντα ως εργαλείο. Mm-hmm. Εργαλείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το mm-hmm. κρίσιμο. Mm-hmm.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι, ναι.
0: να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν,
1: έχει
0: και αν είναι ήδη σε εφαρμογή.
1: Προσέξτε, δεν είναι συνολικά σε εφαρμογή, είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε μια τμηματική εφαρμογή,
0: ναι.
1: και έχει ψηφιστεί η πράξη για τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να μας φαίνεται μακρινό και δεν μας αφορά, αλλά μας αφορά. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές σας μπορεί να το έχουν ζήσει αυτό με κάποιο τρόπο στο χώρο εργασίας. Απαγορεύεται η διάγνωση συναισθήματος στο χώρο εργασίας. Θα μου πείτε τι λέτε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολύ απλές εφαρμογές που κοιτάζουν εσάς, κυρία Καραγιάννη, εμένα την ώρα που δουλεύουμε, η κάμερα που mm-hmm. μπορεί να υπάρχει στην είσοδο mm-hmm. και να καταγράψει. Α, η κυρία Μήτρου σήμερα ήρθε
0: μουτρωμένη.
1: Μουτρωμένη.
0: Πόπο, κατά ανατριαστικό, έτσι.
1: Αυτό όχι απλώς. Ναι, πρέπει να σας πω τι γίνεται. Έτσι. Mm. Αυτό όχι απλώς απαγορεύεται, αλλά και οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν φτάνουν τα εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα το.
1: Είναι σε ισχύ.
0: Είναι σε ισχύ, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει σεβαστό.
1: Υπάρχει τώρα, πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 ημέρες, ψηφίστηκε και στη Βουλή, νομίζω να 56-21, αλλά πιθανόν να κάνω λάθος στην αρρύθμιση, ο νόμος ο οποίος εισάγει και στην Ελλάδα. Για την αρχή, είναι η αρχή προστασίας δεδομένων, η αρχή που θα εποπτεύει αυτά τα θέματα. Άρα μπορεί κανείς και τα παράπονα του να διατυπώσει και καταγγελίες να διατυπώσει αν έχει μια υποψία ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά οργανώνεται και ένα σύστημα εποπτείας. Mm-hmm, ισχύουν mm-hmm. αυτά. Τα εφαρμόζουν, ναι. Ισχύουν. Εφαρμόζονται, τηρούνται.
0: Άρα πιάνει και το χώρο εργασίας και τη δημόσια διοίκηση.
1: Και τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη.
0: Και τη δικαιοσύνη. Και διάβαζα, είναι πολύ μεγάλη βέβαια η έρευνα και καλό τους ακροατές μας να μπουν στην ιστοσελίδα και να τη μελετήσουν έστω και στα
1: και
0: συνοπτικά
1: και
0: της σημεία.
1: Υπάρχει και σε διάφορες εκδοχές. Υπάρχει συνοπτική, λιγότερο συνοπτική και υπάρχει και πλήρης εκδοχή.
0: Ακριβώς. Ναι, ό,τι χρόνο και διάθεση έχει ο καθένας. Αλλά διάβαζα, ας πούμε, για το θέμα της δικαιοσύνης κάτι που δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Πείτε μου, θα ξέρω περίπου εγώ τι είναι.
0: Ναι, ξέρετε.
1: Έχει ενδιαφέρον στη δικαιοσύνη, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, πείτε εσείς το παράδειγμα, το βρω εγώ.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη δικαιοσύνη, πολλοί λένε: ωραία, να το χρησιμοποιήσουμε για να επισπεύσουμε την απόδοση μονομή δικαιοσύνης. Να μην αργούν. Να παίρνουν οι δικαστές τα στοιχεία των υποθέσεων κάπως οργανωμένα για να μπορούν να βγάζουν πιο γρήγορα τις υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, ξέρετε, πάλι και οι Έλληνες έχουν μια δυσπιστία να χρησιμοποιηθεί στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και έχουν, το λένε και στην έρευνα. Και έχουν δίκιο, ξέρετε, σε αυτό. Γιατί μπορεί σε μερικά πράγματα να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη λύση, έτσι πολύ απλή. Ωραία. Αν χρωστάω 8.000 ευρώ, τότε μπορεί αυτομάτως να γίνει αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι καν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm.
1: Αν σκεφτείτε όμως μια υπόθεση αποζημίωσης, μια υπόθεση οικογενειακή. Εκεί δεν είναι θέμα τεχνητής νοημοσύνης, εκεί είναι ο δικαστής. Άλλοτε καλύτερος, άλλοτε χειρότερος, αλλά είναι ο δικαστής που θα κρίνει. Και είναι ενδιαφέρον ότι εκεί πέρα συναντιέται αυτό που λέμε, που πιστεύουν οι ερωτώμενοι Έλληνες τουλάχιστον,
0: ναι.
1: Ή τουλάχιστον όσοι απάντησαν στην έρευνα, δεν είναι απαραίτητα Έλληνες, όσοι απάντησαν στην έρευνα. Και δεύτερον, η θεωρητική μας προσέγγιση, αλλά και η επιλογή της νομοθεσίας που πρέπει να βοηθά και ποτέ να μην υποκαταστήσει το δικαστή.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα που κοίταζα
1: είναι
0: και εγώ
1: σημαντικό.
0: Ήταν κάτι που δεν είχε πάει καν το μυαλό μου, δηλαδή η αντικατάσταση,
1: όμως,
0: όπως λέτε,
1: ξέρετε,
0: του προσώπου, του φυσικού προσώπου.
1: Υπάρχουν φωνές που λένε ναι, σε απλές υποθέσεις, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, να γίνεται αυτοματοποιημένα. Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε, να συνοηθούμε τι σημαίνει απλή υπόθεση. Υπόθεση για έναν
0: Σωστό.
1: Άνθρωπο που μπορεί να είναι όλη του ζωή.
0: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε είναι, και για ένα σωρό άλλα, όπως και ο έλεγχος των αλγορίθμων. Μιλάμε, είναι τόσο εξαιρετική έρευνα, έχει υποενότητες. Δυστυχώς εγώ δεν έχω.
1: Διαβάζεται και εύκολα. Διαβάζεται και εύκολα.
0: Ακόμα
1: πούμε.
0: Και από κάποιον είναι... που δεν τα γνωρίζει πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι, ναι,
0: καλά.
1: Όχι, δεν είναι ναι. γραμμένη. Δεν είναι γραμμένη. Και τα, ακόμα και τα νομικά κομμάτια δεν είναι γραμμένα έτσι. Είναι γραμμένα για, πώς να πούμε, για το ευρύ κοινό. Δεν είναι γραμμένα για ειδικούς.
0: Και ξέρετε, αρχίζει να είναι από τα αγαπημένα μου θέματα γιατί άπτεται και των πιο ηθικών και νομικών προκλήσεων, κυρία Μήτρου. Ωστόσο, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς, μας έφαγε η πυρκαγιά.
1: Κατανοητό. Ελπίζουμε να τελειώσει η πυρκαγιά χωρίς συνέπειες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: να είστε
0: κυρία
1: καλά,
0: Μήτρου.
1: Και
0: εσείς,
1: και
0: εσείς σας χαιρετώ. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου, λοιπόν, ήταν μαζί μας, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής για την έρευνα της διανέωσης για το ακριβώς αυτό. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επιλύσει ζητήματα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της καθημερινότητας, της δημόσιας ζωής, της εργασίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας ή και του περιβάλλοντος. Πολύ ενδιαφέρουσα, περισσότερα χρόνο δεν είχαμε. Πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματα. Η AI είναι η κερκόπρωτα του μελλοντικού ολοκληρωτισμού μας, λέει ο Angel. Το ότι οι χρήστες ζητούν ρυθμίσεις από αρχές είναι το άλοθη για την πλήρη παράδοσή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η διατύπωση. Ο Paul, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν φταίνε αυτοί που ζητάνε πολλά για ένα σουβλάκι, αλλά αυτοί που τα δίνουν αδιαμαρτύρητα. Άμα κοπεί η κίνηση στα εστιατόρια, να δείτε για πότε θα πέσουν οι τιμές, όπως είναι και σε όλα άλλωστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια συνείδηση, Πολ. Ίσα-ίσα, όσο πιο ακριβό, τόσο πιο πολύ θέλουμε να πηγαίνουμε, κάποιοι τουλάχιστον. Ο Αντώνης, ερήτημος, κυρία Καραγιάννη, χαιρετισμούς από το Λουτράκι μου, λέει. Καλησπερίζω και εγώ, Αντώνη μου. Η ΑΔΕ κατέταξε τους ΟΤΑ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πρωτιά της διαφθοράς, αφορά προφανώς και τους ΧΙΤΑ. Ο Πέτρος, δυστυχώς, Έλενα, αυτό που συμβαίνει στα νησιά, ρέστοραντ, ξενοδοχεία κλπ. Είναι μικρές ληστείες και τίποτα άλλο. Μέχρι πότε δεν ξέρω. Μετά οι νησιώτες θα αρχίσουν να κλαίνε πάλι. Ελπίζω να μην είναι αργά. Καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο. Τρίτης, ο Θανάσης, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Οι κραυγές της φύσης από την αμέλεκτη σκοπιμότητα στις φωτιές που έγινε γνώρισμα του καλοκαιριού φαίνεται ότι δεν συγκινούν, λέει. Πού είμαστε, έχω αφήσει κάτι. Ο Κώστας, καλησπέρα και σε σένα. Νομίζω τα είπα όλα. Ο Μάρκος από χθες, ο Σταύρος, πολλούς χαιρετισμούς. Και σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, 9 λεπτά μετά τη μία, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και επιστρέφουμε στις απευθείας μεταδόσεις της εκπομπής στο χωριό. Μια ακόμη εκπομπή σήμερα στο χωριό που θα σας ξεναγήσει και θα σας γνωρίσει όσο είναι δυνατόν καλύτερα ένα από τα διάσημα χωριά της Ελλάδας. Και είναι διάσημο, εντάξει, για κάποιο λόγο που όπως θα ακούσετε και από τους κατοίκους της μπορεί και να μην είναι έτσι ακριβώς όπως τα γνωρίζουμε. Πάμε στην Ικαρία, πάμε στο Χριστό, στις Δράχες, εκεί σε ένα τόπο που το σίγουρο είναι ότι ξέρει να ζει και να βρίσκεται κοντά στις παραδόσεις. Ένας ξεχωριστός τόπος, ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος που υπάγεται διοικητικά στη δημοτική κοινότητα και του Ραχών, τέος Δήμο Ραχών, του Δήμου Ικαρίας, και που βρίσκεται σε υψόμετρο 913 μέτρων το ψηλότερο του κομμάτι, 420 είναι το μέσο όριο, το μέσο υψόμετρο. Απέχει από τον Άγιο Κήρυκο 63 χιλιόμετρα και από αυτά που διαβάζουμε εδώ από το διαδίκτυο, έτσι, σε κάθε περίπτωση πάντα. Με βάση την απογραφή του 2011 είχε 355 κατοίκους. Είναι πολλά αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα και θα αφήσουμε, είναι αλήθεια, γιατί αυτό επιθυμούμε να κάνουμε σήμερα, τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε προγραμματίσει να βγάλουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να μιλήσουν για τον τόπο τους. Είναι πραγματικά ένα πολύ αγαπημένο νησί πρώτα απ' όλα η Ικαρία και από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς για αυτούς που θέλουν να ζήσουν εναλλακτικά, να ζήσουν κοντά στη φύση, κοντά στην παράδοση, να χορέψουν τον ικαριωτικό τους, να πιούν το κρασάκι τους και το τσίπουρό τους και να γευθούν τοπικούς μεζέδες. Βεβαίως οι πιο έτσι περιπετειώδεις θα έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν κιόλας, όπως για παράδειγμα μία από τις ευκαιρίες για περπάτημα εκεί στο φαράγγι της Χάλαρης με πολλά νερά που ξεκινάει από τα δυτικά του οικισμού, εκεί που βρίσκεται ο Χριστός στις Δράχες και καταλήγει στην παραλία του Να που είναι στη βόρεια πλευρά του νησιού. Για τις εκκλησιές θα μιλήσουμε, για τα πανηγύρια, γιατί υπάρχει μεγάλο πανηγύρι της μεταμόρφωσης Σωτήρου στις 6 Αυγούστου στο Χριστό, στις Δράχες εκεί, και πραγματικά περνάνε πολύ ωραία και το ξημερώνουν εκεί με τις μουσικές και τους χορούς. Υπάρχει και πανηγύρι του Αηγιάννης 24 Ιουνίου, πέρασε βέβαια με το άναμα των φωτιών σε Ξερόκλαδα από τους κατοίκους του νησιού εκεί και κυρίως τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι που πηδάνε πάνω από τις φωτιές στο Αηγιάννη, τη γνωστή γιορτή. Και πολλά άλλα βέβαια τα οποία θα τα συζητήσουμε, όπως είπαμε, με τους καλεσμένους μας, καθώς έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε και με ένα δικό μας άνθρωπο εκεί που είναι δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Γιώργος Οβιτσαράς, και με το δήμαρχο της Ικαρίας που κατάγεται από τις Ράχες, το Φανούρι τον Καρούτσο. Θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά και το διευθυντή του γυμνασίου και του λυκείου εκεί. Υπάρχει γυμνάσιο λύκειο στον τόπο το συγκεκριμένο και αυτό είναι αξιοσημείωτο σε κάθε περίπτωση. Το Θεοχάριτο Διαμαντίδη, ο οποίος δεν κατάγεται από το νησί, κατάγεται από την Κομοντινή, πριν από χρόνια λοιπόν τοποθετήθηκε εκεί και αγάπησε τόσο πολύ τον τόπο που αποφάσισε να μείνει με κάθε τρόπο. Θα μας τα πει ο ίδιος βέβαια στη συνέχεια. Και θα κλείσουμε με το Θανάση το Μουλά που επέστρεψε αυτός στον τόπο του από Αθήνα και εκεί κοντά στο χωριό έχει το κτήμα του με τις βιολογικές καλλιέργειες, ζει εναλλακτικά, προσφέρει ευκαιρία για εναλλακτικό τρόπο ζωής και στους φίλους του και τους επισκέπτες, τους ανθρώπους, τους πελάτες του.
Όλα αυτά λοιπόν σε αυτή την ώρα, μέχρι τις 2 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, και ας ξεκινήσουμε μουσικά πριν τις συνεντεύξεις μας.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Στέλιο Κουντούπη. Είναι αντιδήμαρχος εκεί στις Ράχες και έτσι θα πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο από τις δικές του έτσι αναφορές για να γνωρίσουμε αυτό το τόπο. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τώρα είστε εκεί, έτσι, στον τόπο σας, έτσι, εκεί στο νησί και στο χωριό.
1: Είμαι σε ένα χωριό αυτή τη στιγμή. Έχουμε και ένα προβληματάκι εδώ με την ύδρευση.
0: Α, έχετε και αυτά, ναι, την καθημερινότητα.
1: Τα προβλήματά μας. Ειδικά το καλοκαίρι τα προβλήματα με τα νερά στα νησιά είναι προπλασιάζονται. Γιατί αυξάνεται ο κόσμος.
0: Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται, έτσι, επειδή το ξεκινήσαμε καλά νομίζω εκεί. Καλοκαίρι, τουρισμός και υποδομές. Τι γίνεται εκεί πέρα στις Ράχες?
1: Εντάξει, οι υποδομές μας δοκιμάζονται κάθε καλοκαίρι. Πάντα αυτό γίνεται, όλα τα τελευταία χρόνια ειδικά. Η πολιτεία μας έχει λίγο ξεχασμένους. Δηλαδή αυτά που πρέπει να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει. Και τα προβλήματα κάθε καλοκαίρι είναι σχεδόν, πώς έλεγα, τα ίδια.
0: Τι λείπει δηλαδή, τι λείπει? Λέτε αυτά που έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει.
1: Ναι,
0: τι λείπει δηλαδή από τον τόπο
1: εκεί? Το ζήτημα του νερού είναι το πρώτο στο νησί, γιατί αν και έχουμε νερά σε σχέση με άλλα νησιά, πολλαπλασιάζεται το πληθυσμό στο καλοκαίρι και οι υποδομές και δεν φτάνουν, αλλά είναι και γερασμένες φυσικά, γιατί όλα τα χρόνια πρέπει να ανανεώνεις τα δίκτυά σου. Και αυτό φυσικά δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και τα μνημόνια που περάσαμε, αλλά και οι μνημονιακοί νόμοι που μας έχουν μείνει, δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος έρχεται στα νησιά, ειδικά στο δικό μας νησί, και με το θέμα της μακροζωίας εδώ έχουμε γίνει διάσημοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια ή είναι μύθος η μακροζωία των
1: Ικαριωτών? Ναι, σε σχέση... Έχει μια αλήθεια, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τώρα, ναι, ξεπερνά τα 100.
0: Α, εκεί δηλαδή έχετε αρκετούς εκατοστάριδες στις Ράχες?
1: Εμείς θα σας πω, μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν το ξέραμε, δηλαδή, τόσο, δεν το είχαμε τόσο έντονο. Άλλοι όταν τα βρήκανε. Δηλαδή στην Ικαρία είχαν κάποιοι, είχαν κάποιες μελέτες που ήταν... Ξεκινήσαμε βασικά στα νεκροταφεία, να σας πω την αλήθεια. Είδαμε στα μνήματα πόσους μεγάλους ανθρώπους είχε μέσα σε σχέση, δηλαδή, με τους υπόλοιπους, και ξεκινήσανε κάποιοι λοιπόν και το ψάχνανε. Και είδαμε λοιπόν ότι ναι, ότι ένα μεγάλο ποσοστό στο νησί είναι αιωνόβιοι.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας αναφέρω το εξής. Όταν ψάχνοντας έτσι τις πληροφορίες για τον τόπο σας εκεί, μίλησα και με μια γυναίκα από το συνεταιρισμό, η οποία μου είπε, ξέρετε, αυτό μην το λέτε ότι εμείς εδώ ζούμε τη νύχτα και κοιμόμαστε τη μέρα, γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι.
1: Ωστόσο,
0: δεν ισχύει. Ωστόσο, αν μπει κανείς στο διαδίκτυο και διαβάσει οδηγούς του ταξιδιωτικούς, αναφορές εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα για τις Ράχες εκεί και το Χριστό, όλα λένε αυτό.
1: Κοιτάξτε,
0: και αναρωτιέμαι πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
1: Θα σας πω πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, μέχρι τη δεκαετία του 80, εκεί πέρα περίπου, ο κόσμος ζούσε από τη γη. Η πλειοψηφία, δηλαδή, του κατοίκων ζούσε από τη γη. Δεν είχε άλλα επαγγέλματα. Ήταν λίγα τα επαγγέλματα των δημοσίων υπαλλήλων, ας πούμε, των οικοδόμων. Ήταν όλοι ζούσαν γύρω από τη γη. Λοιπόν, ήταν αναγκασμένοι οι άνθρωποι, λοιπόν, όλοι να έχουν τον οικοκυριό τους. Ήταν αυτάρκητα τα οικοκυριά. Είχαν τις κατσίκες τους, είχαν τις κότες τους, τους κήπους τους, τα ζωντανά τους όλα. Ήταν αναγκασμένοι, λοιπόν, να δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Όταν τελειώναν, λοιπόν, οι δουλειές τους, αναγκαζόταν να πάνε να ψάξουν και για προϊόντα, να πάνε στο καφενείο να μιλήσουν με άλλους ανθρώπους, να βρουν έστω αγορές για αυτά που πουλούσαν, τα προϊόντα, και πιάνε το βράδυ. Λοιπόν, αναγκαστικά, λοιπόν, και τα μαγαζιά ανοίγαν το βράδυ. Μέναν αργά ανοιχτά, ανοίγανε πολύ αργά.
0: Άρα κάποτε, λοιπόν, γινόταν αυτό, τα παλιότερα χρόνια.
1: Βέβαια, και οι επαγγελματίες τώρα, οι καφετζίδες, ας πούμε, στα καφενεία, δεν τα βγάζανε με τον καφέ. Τα έχουν νοικοκυριό κι αυτοί. Λοιπόν, όταν τέλειωναν οι δουλειές της γης, μαζευόταν να πάνε στο μαγαζί τους, στο καφενείο τους, στον μπακαλικό τους.
0: Ναι. Το όνομα Χριστός.
1: Λοιπόν, ένα μέρος της ζωής ήταν τη νύχτα. Ναι. Το βράδυ, αργά.
0: Το όνομα Χριστός από πού έρχεται?
1: Πιθανόν από την εκκλησία εκεί που είχε, που ονομάζεται Χριστός. Το πιο πιθανόν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουν μια εκκλησία που είναι Χριστός.
0: Αυτό που βλέπω, το βλέπει κανείς και παρατηρώντας το χάρτη, έτσι, για τη δορυφορική εικόνα του χωριού εκεί, είναι ότι είστε απλωμένοι. Δεν έχετε αυτή τη συγκέντρωση που έχουν άλλα χωριά ορεινά, όλα το ένα σπίτι δίπλα στο άλλο. Υπάρχει άπλα. Δεν ξέρω, ναι, είναι βεβαίως χαρακτηριστικό αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Το οικιστικό της Ικαρίας είναι τελείως ξεχωριστό από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Και αυτό γιατί εμείς εδώ δεν είχαμε πειρατές να έχουμε οχυρωμένους οικισμούς που να χρειάζεται να είναι μαζεμένα τα σπίτια για να μπορούν να κάνουν, όσο να αντιδράσουν στους αυτούς που κάνανε εισβολή. Και έτσι λοιπόν ήταν απλωμένα, γιατί στο σπίτι είχαν και τον οικοκυριό τους.
0: Και είχαν μάλλον και τους κήπους τους, έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι και τα χωραφάκια δίπλα στο μέρος που έμεναν.
1: Ναι, επειδή το νησί ήταν άγωνο και είναι άγωνο, δεν είχε τσιφλίκια, δεν είχε δηλαδή κάμπους που κάποιοι λοιπόν εκμεταλλεύονται τους αγρότες και να, πώς το λένε, και να είναι οικισμοί εκεί που μένει ο κόσμος και το υπόλοιπο να είναι καλλιεργήσιμο. Και ανεκαστικά λοιπόν, εκεί που κάνανε και το σπίτι τους, είχαν και το κομμάτι της γης τους ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και αναγκαζόταν λοιπόν, απλωνόταν για να μπορούν να έχουν το χωράφι, να έχουν το χώρο για τα ζωντανά τους. Γι' αυτό έχει μείνει στην Ικαρία αυτό από πολλά χρόνια.
0: Ποια είναι τα σημεία ενδιαφέροντος στο χωριό, έτσι, αυτά που θα περάσει κανείς και θα δει ως αξιοθέατα?
1: Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα από αρχαία. Έχει αρχαία η Ικαρία. Έχει, δηλαδή, έχουν μείνει από τους αρχαίους τόπους, από τους αρχαίους χρόνους πράγματα. Το βασικό όμως είναι το φυσικό περιβάλλον. Το νησί, δηλαδή, έχει μεγάλους ορεινούς όγκους. Έχει δάση. Που όταν ανέβεις, ας πούμε, στους όγκους αυτούς, νομίζεις ότι είσαι στην Ήπειρο. Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στην νησί όταν πας πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Έχει κλίμα επιρροτικό στα νησιά.
0: Εκτός από την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος του Χριστού, που όπως είπατε και εσείς από εκεί προφανώς πήρε το όνομά του το χωριό, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει και η εκκλησία της Παναγίτσας που είναι στη βόρεια είσοδο του χωριού. Και έβλεπα εδώ πολύ ενδιαφέρον για αυτούς που περπατάνε και το φαράκι της Χάλαρης που ξεκινάει από εκεί.
1: Ναι. Από φυσικά κάλλη έχουμε πάρα πολλά στο νησί. Και από φαράγγια και από βουνά. Και ωραίες παραλίες έχουμε στο κομμάτι αυτό, ειδικά της βορειοδυτικής Ικαρίας. Εντάξει, όσοι επισκέπτονται το νησί, σίγουρα ξανάρχονται.
0: Ναι. Τώρα μου λένε έτσι συνάδελφοι που κατάγονται από την Ικαρία ότι την Παρασκευή έχετε και αργία. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας, σωστά?
1: Βεβαίως. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης του νησιού. Η Ικαρία είναι από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα που απελευθερώθηκε μόνη της.
0: Πείτε μου λίγο γι' αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Ξεσηκώθηκαν και οι κάτοικοι, πιάσαν τη φρουρά την τουρκική που υπήρχε εδώ πέρα. Σε τρία μέρη ήταν κιόλας, όχι μόνο σε ένα μέρος του νησί, ήταν και στον Άγιο Κύριακο και στον Έμπτο και στις Δράκες. Οι δημογέροντες του νησιού συνονοηθήκανε, ξεσηκώθηκε το νησί ταυτόχρονα και στα τρία μέρη και στις τρεις δημογεροντίες, τους εκμαδονήσαν τους Τούρκους. Τους κρατήσανε σε κάποια ορεινά χωριά και για πέντε μήνες η Ικαρία ήταν ανεξάρτητο κράτος.
0: Ναι.
1: Είχε δικό της σύνταγμα, είχε δικαστικό σώμα ξεχωριστό, ήταν ανεξάρτητο κράτος με σύνταγμα κανονικό. Υπάρχει ακόμα αυτό γραμμένο και το... Πώς το λέω, υπάρχει και το βγάζουμε και το δίνουμε σε ανθρώπους που έρχονται οι επισκέπτες μας.
0: Τώρα, από ό,τι ξέρω, το ραντεβού που δίνεται όλοι εκεί στο χωριό είναι στις 6 Αυγούστου, που είναι τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Το πανηγύρι που γίνεται εκεί πρέπει να είναι από τα καλύτερα στο Αιγαίο.
1: Ναι, είναι μεγάλο πανηγύρι, βέβαια. Παντρεύει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ξακουστό πανηγύρι από τα παλιά χρόνια. Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο, ναι. Και τα χρήματα του πανηγυριού πηγαίνουν για δημόσια έργα. Δεν τα παίρνουν τα μαγαζιά, αλλά τα πανηγύρια που κάνουμε στην Ικαρία, όλα τα λεφτά γίνονται έργα σε χωριά. Τα κάνουν οι συλλόγοι, δηλαδή, δεν τα κάνουν τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι εκεί που βοηθάνε και τα διοργανώνουν, είναι όλα οικειοθελώς, δεν πληρώνονται κανένα.
0: Πόσος κόσμος μαζεύεται σε αυτό το πανηγύρι κάθε χρόνο, έχετε υπολογίσει?
1: Πάνω από 2.000.
0: Πάνω από
1: 2.000 κόσμο, ναι, ναι.
0: Α, και υπάρχει χώρος που μπορεί να τους χωρέσει όλους αυτούς εκεί. Πού τον κάνετε το πανηγύρι?
1: Εντάξει, οι υποδομές μας έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι δεν χωράει κόσμο.
0: Μάλιστα. Φοβάστε καθόλου την αλλίωση από τον τουρισμό?
1: Εντάξει, μας απασχολεί αυτό βέβαια. Και υπάρχει, δεν είναι, όχι ποτέ δεν έχει γίνει. Εντάξει, είναι φυσιολογικό αυτό. Και αυτό το ζούμε σε όλα τα νησιά και στο δικό μας φυσικά έρχεται σιγά σιγά. Προσπαθούμε εμείς όσο μπορούμε να διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμα, το φυσικό περιβάλλον, να μην γίνονται τεράστια έργα φαραωνικά. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς πάντα να τα καταφέρνεις.
0: Τώρα, έχετε ιδέα καθόλου για κάποιον που θέλει να έρθει στο νησί τέτοια εποχή, να πέσει και πάνω στο πανηγύρι, πόσο περίπου μπορεί να βρει τα δωμάτια? Έχετε και εκεί, από ό,τι ξέρω, καταλήματα και στην Πουεντεστό και στον τόπο αυτό και στο Χριστό, στις Δράχες έχει καταλήματα.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε.
0: Έχουν ανέβει τιμές.
1: Πάντα τον Αύγουστο είναι πιο ακριβά. Πάντα δεν είναι πιο ακριβά τον Αύγουστο, αλλά οι τιμές σε σχέση με άλλα νησιά είναι πολύ χαμηλά στο νησί, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Και στην εστίαση και στο φαγητό.
1: Και το φαγητό, ναι. Δεν είναι ακριβό. Εντάξει, δεν έχουμε τα πετάστερα ξενοδοχεία και τον τουρισμό αυτό που έχουν άλλα νησιά. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και ξενοδοχεία που είναι πιο ακριβά από τα συνηθισμένα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι τιμές είναι φυσιολογικές, εγώ πιστεύω, για να μπορεί
0: κάποιος να κάνει. Εγώ μπαίνοντας τώρα στο Google, γιατί αυτός, το Google είναι ο μεγάλος ρουφιάνος σήμερα, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και τα μενού των καταστημάτων αναρτημένα και βλέπω όντως ότι υπάρχει σαφώς μια καλύτερη αντιμετώπιση του πελάτη από τα καταστήματά σας εκεί πέρα. Οι τιμές είναι σε καλύτερα επίπεδα. Έτσι βλέπω εδώ τουλάχιστον με τα μενού που αυτή τη στιγμή είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο από τα καταστήματα και μακάρι να μείνετε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στην πρώτη ευκαιρία. Θα θέλαμε να είμαστε στο πανηγύρι στις 6 του μηνός, αλλά δουλεύουμε. Τέλος πάντων, στην πρώτη ευκαιρία λοιπόν.
1: Έχει και μετά. Έχουμε πανηγύρι από εδώ και πέρα συνέχεια.
0: Συνέχεια, πολύ ωραία λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια
1: λοιπόν,
0: χαρά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Για το Ικάριο Πέλαγος τραγουδά εδώ ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που από την πλευρά της μητέρας του κατάγεται από την Ικαρία. Και πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στο συνάδελφο, τον Γιώργο τον Βιτσαρά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ εκεί στο νησί, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου.
0: Γιώργο, εσύ μένεις εκεί κοντά στις Δράχες, πού ακριβώς?
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, για μένα η Ικαρία είναι ολόκληρη ένα χωριό, οπότε την γυρνάω από γύρω-γύρω. Καταγωγή είμαι από τις Δράχες, μένω στον Άγιο Κύρικο, έχω καταγωγή από τη Δυτική Ικαρία, από τις περιοχές του Καρκιναγρίου, του Κάβου Πάπα που λέμε. Οπότε έχω μια εικόνα από το 1987 που είμαι μόνη μας στην Ικαρία, πάρα πολύ καλή για το νησί, πιστεύω. Αλλά και πάλι, και εγώ που μένω τόσα χρόνια εδώ, υπάρχουν σημεία που είναι ανεξερεύνητα.
0: Ναι.
1: Να πω τώρα εδώ, επειδή σας άκουσα προηγουμένως και με τον Δήμαρχο, και επειδή έχω και μια πολύ μεγάλη εκτίμηση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μια και που έχω ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. Η Ικαρία είναι ακριβώς αυτό που λένε ένα βουνό μέσα στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Έχει, πριν από λίγο καιρό, έτσι μέσα στο 23, έχει δοθεί σε μια εταιρεία μια ανάθεση για χαρτογράφηση και σχεδιασμό για τα μονοπάτια του νησιού. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε καταγεγραμμένο, χαρτογραφημένο 310 χιλιόμετρα από μονοπάτια. Να πω ότι η Ικαρία είχε τα παλαιότερα χρόνια γύρω στους 70 με 80 οικισμούς. Αυτοί οι οικισμοί ορεινοί, κυρίως περισσότεροι, είχαν τη σύνδεσή τους μέσω των μονοπατιών.
0: Ναι,
1: τα οποία μάλιστα είχαν και διάφορες διαφαθμίσεις, έτσι. Από αλλού περνάγαν τα ζώα, αλλού περνάγαν μόνο οι άνθρωποι. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια καταπληκτικά έργα που γινόντουσαν όλα στα χέρια.
0: Συντηρούνται τώρα αυτά τα μονοπάτια?
1: Βεβαίως. Χάρη στις προσπάθειες που κάνουν οι φιλότιμες προσπάθειες εδώ και χρόνια ο Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος, οι φίλοι του, οι επισκέπτες που έρχονται, οι εκδρομές που διοργανώνονται για τέτοιου είδους σκοπούς. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή των ανθρώπων κτλ. Και νομίζω ότι το μονοπάτι είναι ένα κομμάτι αυτού του πάζλ, ας πούμε, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, το οποίο δέχεται πειρά συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ακόμα και από τους ίδιους τους Ικαριώτες.
0: Νομίζω ότι και ένα μέρος από αυτά τα μονοπάτια, ένα μεγάλο μέρος, θα πρέπει να είναι και σε ωραία τοπία μέσα στο πράσινο, γιατί ξέρεις, το καλοκαίρι ειδικά. Έχει ανάγκη ο πεζοπόρος και το δέντρο έτσι λίγο να του κάνει και τη σκιά.
1: Δεν είναι κυκλαδίτικο νησί η Ικαρία. Ναι. Έχει ένα υψόμετρο, σας είπα τώρα, είναι βουνό. Ας πούμε, φανταστείτε το ψηλότερο σημείο μας που ξεπερνάει τα 1000 μέτρα. Είναι όλο αυτή η διαδρομή και μάλιστα και από το ένα ακροτήρι μέχρι το άλλο υπάρχει μια διαδρομή η οποία είναι πανικά και ξεπερνάει τα 1000 μέτρα. Είναι όλο αυτή η διαδρομή και μάλιστα και από το ένα ακροτήρι μέχρι το άλλο υπάρχει μια διαδρομή η οποία.

0: λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια. Εμείς έτσι μεγαλώναμε μαθαίνοντας ιστορίες για την Ικαρία, ότι εκεί κοιμούνται τη μέρα και ανοίγουν τη νύχτα και ότι ζουν τη νύχτα και είναι μέσα στο γλέντι και όλο μέσα στα πανηγύρια και όλα αυτά. Είναι κάτι που προσπάθησαν να το συντηρήσουν οι κάτοικοι, γιατί βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να το βγάλουν από πάνω τους αυτό, να μην το αφήσουν να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ότι κοιτάξτε, δεν ισχύει έτσι.
1: Είναι μια τουριστική περίοδος αυτό το διάστημα, γιατί η Ικαρία έχει μπει και σε αυτό το χάρτη. Το καλοκαίρι βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι επιχειρήσεις ανοίγουν κανονικά το πρωί και κλείνουν στην ώρα που είναι να φύγουν και οι τελευταίοι πελάτες. Τα εμπορικά έχουν κανονικά τα ωράρια τους. Είναι καλοκαιρινή περίοδος, είναι μικρή σεζόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερο για να καλύψουν και να βγάλουν κάποιους μήνες του χειμώνα.
0: Τώρα, καλοκαίρι και χειμώνας είναι δύο πράγματα μέρα με τη νύχτα, ας πούμε, εσύ που το ζεις και το καλοκαίρι και το χειμώνα.
1: Βεβαίως, 8.500 κάτοικοι είμαστε το χειμώνα. Το καλοκαίρι, τις δύο μήνες αυτούς που έχουμε τη full season, ξεπερνάμε τις 45.000.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα τη διαφορά, το τι συμβαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται και στα πανηγύρια με αυτή την κοσμοσυρωή. Καταλαβαίνετε επίσης ότι πολλοί καριώτες τα καλοκαιρινά πανηγύρια τα αποφεύγουν. Και υπάρχουν βέβαια όμως πάρα πολλές εποχές, όπως είναι νωρίς την άνοιξη, αλλά και το φθινόπωρο, που έχουμε και εκείνες τις μέρες πάρα πολύ όμορφα πανηγύρια, κυρίως τα ημερήσια. Αυτά είναι που θα πρέπει να επιδιώκει ο κόσμος.
0: Άρα λοιπόν ερχόμαστε στο Χριστό, στη Δράχες εκεί, χειμώνα ή άνοιξη, για να κάνουμε πανηγύρι με τους ντόπιους.
1: Ναι, τώρα για να πούμε και την αλήθεια, έτσι το καταλαβαίνει και οι ακροατές, ακροάτριες, ότι έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε τόπος έχει τα μυστικά του, ας πούμε, ξέρω, τα οποία τα ανακαλύπτεις με τις εποχές που πραγματικά βρίσκεις τους ανθρώπους που μένουν εδώ.
0: Ναι. Εσύ που ζεις τόσα χρόνια λοιπόν στην Ικαρία, πώς το έχεις δει να αλλάζει το πράγμα εκεί, τι διαφοροποιήσεις έχουν γίνει, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, τι συμβαίνει σήμερα?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι εντάξει, και μόνο από τα πανηγύρια που λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι πόσο μεγάλος αριθμός τα επισκέπτεται. Όταν εμείς πηγαίναμε στη Λαγκάδα, που είναι ένα από τα βασικά πανηγύρια εκεί και από τα ιστορικότερα, έτσι, μια πάρα καταπληκτική περιοχή, όταν πηγαίναμε υπήρχαν 500 άτομα. Τώρα ξεπερνάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις 4 με 5.000.
0: Ναι.
1: Η πίεση που δέχεται η περιοχή, ό,τι υπάρχει εκεί γύρω, τέλος πάντων, πραγματικά πιέζεται. Όμως παρόλα αυτά αντέχει η Ικαρία, είναι φιλόξενη και σαν άνθρωποι και σαν τόπος, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί οι υποδομές είναι πραγματικά σε κατάσταση η οποία εγκυμονεί και κινδύνους ακόμα. Έτσι και το δικό μας δίκτυο και τα λιμάνια μας παίρνουν τα αυταφτιαξίματά τους, μεγάλα κόστη, όλα αυτά τα έργα, τα οποία δυστυχώς γίνονται τμηματικά, αποσπασματικά και δεν μπορούν να δώσουν ένα οριστικό τέλος στα προβλήματα τα οποία έχουν.
0: Αισθάνεστε ότι συμβαίνει αυτό επειδή είστε αντιδραστικοί, ας πούμε, είστε, κάνετε το δικό σας και δεν σας πάει η κεντρική εξουσία?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι και τα άλλα νησιά, επειδή το καταλαβαίνεις ότι και σαν περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εδώ που είμαστε και καλύπτουμε τα γεγονότα, είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα που υπάρχουν και σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τώρα, υπάρχουν προτεραιότητες και προτεραιότητες που πρέπει να δίνουν τα νησιά, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια από ό,τι βλέπω εγώ, είναι το θέμα του νερού, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το θέμα της διαχείρισης των λιμάτων. Έτσι, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουν τη βάση τους και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή, αλλά και η κεντρική διοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε φτάσει σε ναι. σημείο τώρα να φτάνουμε και να ζητάμε τώρα για να έχουμε νερό να κάνουμε αφαλάτωση. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Είσαι λοιπόν στο Χριστό, στις Δράχες, γιατί αυτό είναι ο άξονας της εκπομπής μου σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός που ξέρει σε ποιες παραλίες θα πάει για μπάνιο, ακόμη και αν χρειαστεί να πάρει μονοπάτι και να περπατήσει μία ώρα, μία μισή ώρα, ξέρω εγώ, πού πάει?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, βέβαια με τους βοριάδες και όλα αυτά που υπάρχουν, η Βόρεια Ικαρία έχει αρκετά έντονο κλιματισμό. Χρειάζεται πάρα πολύ
0: μεγάλη
1: προσοχή.
0: Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει εκεί στον Αρμενιστή, είναι δύσκολο. Μπράβο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο μου ξέρω και τα λοιπά. Σίγουρα για τους ανθρώπους, επειδή το βλέπουμε αυτό με οικογένειες και μικρά παιδιά, να προσεγγίζουν αυτές τις παραλίες. Έτσι, φανταστείτε τώρα, η μεσακτή.

0: που είναι από τις πιο διάσημες παραλίες. Είναι και η βάση των ανθρώπων που κάνουν τα σερφ.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ο κυματισμός τους βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το άθλημα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η Νότιος Ικαρία, επειδή συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες τα μελτέμια είναι που κυριαρχούν στα πελάγη μας, στο πελαγός μας, προτιμούν την Νότια Ικαρία, όπου οι παραλίες μπορεί να μην έχουν αυτή την άπλα και τη φυσική ομορφιά που έχουν οι βόρειες, αλλά είναι και αυτά. Είναι παραλίες οι οποίες είναι πολύ ασφαλείς, με πολύ καθαρά νερά. Και μάλιστα, αν τυχόν επιλέξουμε και τις περιοχές του Φάρου, του Μαγκανίτη, του Ξυλοσιτιού, περιοχές οι οποίες έχουν παραλίες που να φιλοξενήσουν πολύ κόσμο, νομίζω θα απολαύσουν και τον μπάνιο τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Μικρές παραλίες αυτές, έτσι δεν είναι, σε μια περιοχή τώρα, που γενικά. Ναι, η αίσθηση είναι ότι είναι βραχώδης η περιοχή εκεί.
0: Αρκετές από αυτές είναι, ναι, είναι με βότσαλα, αλλά έχουμε και πολλές. Δηλαδή, του Φάρου, παραδείγματος χάρη, συγγνώμη, όχι πολλές. Του Φάρου, αλλά και, και σε γύρω περιοχές υπάρχει με άμμο. Στο Φάρο η παραλία είναι, ξεπερνάει τα 6 χιλιόμετρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Που είναι
1: πολύ
0: και κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Πολύ,
0: αλλά
1: ωραία.
0: Είναι μετακινήσεις πολύ δύσκολες. Φανταστείτε τώρα ότι δεν έχουμε εσωτερική συγκοινωνία.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λεωφορείο.
1: Ναι. Είναι δύσκολη η μορφολογία του νησιού, έτσι.
0: Δύσκολη θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Είναι πρόκληση.
0: Τώρα έρχονται επισκέπτες από το αεροδρόμιο ή από τα λιμάνια του Ευδήλου και του Αγίου Κυρίκου και δεν έχουν μέσα να πάνε στον προορισμό τους.
1: Μάλιστα, είναι πρόβλημα.
0: Πρέπει να πληρώσουν ένα ταξί που και το ταξί πράγματι λόγω αυτού του οδικού δικτύου που προανέφερες, τα κόστη και για αυτούς είναι πολύ μεγάλα.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να καλυφθούν. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεται. Εγώ κάνω τη συγκρίση, συγγνώμη κιόλα. Τη συγκρίση από τότε που ήρθα εδώ πέρα, δεν είναι τα πράγματα προ το καλύτερο.
1: Μάλιστα, ναι,
0: κατάλαβα. Για να βοηθήσουν τον κόσμο. Και εμείς εδώ παλεύουμε, ας πούμε, ξέρω να σας πω πραγματικά, και είναι από τα λίγα νησιά που δημογραφικά έχει κρατήσει τον κόσμο του. Και παλεύουν νέες οικογένειες, νέοι άνθρωποι, ειδικά είχαμε και με την περίοδο και της πανδημίας, που προσπαθούσαν να έρθουν στην Ικαρία και να σταθούν.
1: Και βλέπω επίσης αυτό που λέγα και νωρίτερα με τον αντιδήμαρχο, ότι προσπαθούν να κρατήσουν και τις τιμές σε λογικά επίπεδα τη στιγμή που στο Αιγαίο τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Ναι.
0: Έχουν ξεφύγει. Και δεν είναι για τους Έλληνες, ας πούμε, ξέρω κλπ. Οι οποίοι πραγματικά Έλληνες, για να φύγουν και στην Ικαρία, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να πληρώσει και το μισό της μηνιάτικας.
1: Ναι, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι σε αυτή τη γραμμή, Ικαρία Σάμο, τα εισιτήρια των επιβατών είναι στην ίδια τιμή με αυτό που πληρώνεις για το αυτοκίνητο. Ήτανε, τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει ακολουθεί ισχύ αυτό.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Να είσαστε καλά και εσείς. Καλή
1: για χαρά,
0: συνέχεια.
1: Για χαρά.

0: καρδιά μου. Εδώ για την Ικαριά τραγουδάει η Ελευθερία Αλβανιτάκη, επίσης με καταγωγή από την Ικαρία, και έχουμε στην γραμμή το κύριο Θεοχάρη Διαμαντίδη, που είναι διευθυντής στο γυμνάσιο εκεί, γυμνάσιο Λύκειο. Έχει ο Χριστός στις Ράχες εκεί γυμνάσιο και Λύκειο, μια πραγματικότητα την οποία συνήθως σε άλλα νησιά και ειδικά σε μέρη τέτοια δεν την συναντάς εύκολα. Δεν ξέρω βέβαια, από όλο το νησί πάνε εκεί πέρα τα μαθητές, γυμνάσιο και λύκειο. Κύριε Διαμαντίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας που παρακολουθούν από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπάρχουν τρία λύκεια.
0: Α, τρία λύκεια στο νησί.
1: Λόγω της ιδιομορφίας της Ικαρίας. Ένα στα νότια στον Άγιο Κήρυκο, ένα στον Εύδυλο και ένα σε εμάς.
0: Άρα εσείς δηλαδή ποιες περιοχές καλύπτετε?
1: Εμείς καλύπτουμε την δυτική Ικαρία.
0: Άρα δηλαδή εδώ βλέπω χωριά, Καστανιές, κάτω Ράχες, Νάνουρας, Κουνιάδη, Βρακάδες, εδώ, όπως τα βλέπω δηλαδή στο χάρτη, σας τα λέω.
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Μακρινό είναι αν έρχεται ένα παιδί από το Καρκινάγρι που θέλει...
0: Το Καρκινάγρι. Υπάρχει παιδί και από το Καρκινάγρι που είναι.
1: Ναι, φέτος το έχουμε.
0: Στην άκρη νοτιοδυτικά του νησιού, έτσι. Ναι.
1: Σωστά.
0: Και το οδικό δίκτυο προφανώς είναι δύσκολο και τα παιδιά δεν φτάνουν εύκολα στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Χρειάζεται να υπάρχουν τρία με τέσσερα λεωφορεία και ταξί μερικές φορές, γιατί δεν βολεύει να τα φέρει να πάνε στα λεωφορεία. Και να έχουμε συνδυασμό μετακινήσεων.
0: Μάλιστα. Πόσα παιδιά έχει το σχολείο?
1: Του χρόνου θα έχουμε 88 παιδιά.
0: 88 γυμνάσιο παιδιά, λύκειο. Γυμνάσιο Λύκειο. Μάλιστα.
1: Από τα οποία τα 60 θα είναι στο γυμνάσιο.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις. Είναι τυχερά βέβαια τα παιδιά αυτά, γιατί έχουν τη δυνατότητα να είναι σε τάξη λίγων ατόμων. Φαντάζομαι. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Δεν είναι?
1: Όχι απαραίτητα, γιατί φέτος θα έχουμε τάξη με 25 παιδιά ή θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Α, ναι, ποια τάξη ήταν αυτή?
1: Η άλλη τάξη θα έχει 4 παιδιά βέβαια, είναι λύκειο.
0: Τώρα είναι όπως τύχει, έτσι, όπως σε τι χρονιά θα
1: ακριβώς
0: πέσετε. Ναι, κατάλαβα. Εσείς πώς βρεθήκατε εκεί στις Ράχες?
1: Εγώ στην Ικαρία βρέθηκα καταρχήν ως αναπληρωτής. Γνώρισα τη σύζυγό μου, παντρεύτηκα και... Έγινα μόνιμος.
0: Την γνώριζα τη σύζυγό σας, η Καριώτησα ή συνάδελφος που ήταν και αυτή τοποθετημένη? Α, μάλιστα. Ξεκινήσατε από δύο διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας για να γνωριστείτε στην Ικαρία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και βρεθήκαμε και πλέον μόνιμος κάτοικος Ικαρίας, δημότης. Προέκυψε μια θέση της Ράχης ως διευθυντής και από πέρσι με διευθυντή στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ραχών.
0: Άρα λοιπόν, είστε από αυτούς που λέμε ήρθα από το πουθενά και αγάπησα τον τόπο.
1: Ακριβώς.
0: Τι σας έκανε να τον αγαπήσετε τον τόπο λοιπόν? Τι λέτε τώρα άμα κάνετε έτσι μια ανασκόπηση της ζωής σας και των επιλογών που κάνατε? Για ποιο λόγο τελικά αγαπήσατε την Ικαρία?
1: Την αγάπησα για τους ανθρώπους. Για την αλληλεγγύη που έχουνε. Το ότι δεν υπολογίζουν τόσο πολύ το χρόνο, αφιερώνουν και στηρίζουν ο ένας τον άλλον, είναι πράγματα που δεν τα συναντάς εύκολα στις μεγάλες πόλεις. Είναι χαρακτηριστικά που τα έχουν από αιώνες πριν. Είναι στην κουλτούρα τους αυτό.
0: Ναι. Είναι δύσκολος ο χειμώνας στην Ικαρία?
1: Όχι απαραίτητα, εντάξει, το βουνό είναι λίγο βουνό, αλλά δεν θα το έλεγα δύσκολο, γιατί έχουμε το καλό μας κόβει λίγο τους βοριάδες ηχείως. Οπότε δεν θα πω ότι είναι δύσκολος ο χειμώνας, είναι και νησί, οπότε πάντα ο χειμώνας είναι λίγο πιο ύπος από ό,τι θα το συναντήσεις σε μια υπηρετική ναι. πόλη και είτε ένα υπηρετικό χωριό.
0: Από ό,τι καταλάβαμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας, δεν αισθάνεσαι κιόλας την ερημιά που έχουν άλλοι τόποι το χειμώνα. Έχει κόσμο εκεί που κρατάει τον τόπο ζωντανό, κάνετε και συναθρήσεις, γίνονται και πανηγύρια και το χειμώνα και την άνοιξη.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι ο κόσμος μένει εδώ και βρίσκει τρόπο να συναντιούνται. Εντάξει, το χειμώνα συναντιούνται βέβαια, αν το θέλετε έτσι, τα πανηγύρια σε κλειστούς χώρους, το καλοκαίρι είναι τα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Αλλά χρόνο βρίσκουν και αφιερώνουν για να συναντηθούν και να συζητήσουν.
0: Ναι. Για τα παιδιά πώς είναι να μεγαλώνουν στο νησί αυτό, έτσι?
1: Τα παιδιά είναι όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Με τις ανησυχίες τους, με το κινητό τους.
0: Καλά, το κινητό είναι αξεσουάρα. Είναι προέκταση του χεριού.
1: Με τα όνειρά τους. Το καλό είναι ότι αρκετά από αυτά καταφέρνουν και τα πραγματοποιούν. Και αυτά που τα ξεχωρίζουν είναι ότι έχουν μια διάθεση να γυρίσουν στον τόπο τους και να προσφέρουν στον τόπο τους. Το οποίο δεν το συναντάς εύκολα σε άλλα σχολεία. Και βέβαια σε καμιά πάρα πολύ δύσκολα, αν μιλάμε για μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της Ικαρίας. Δηλαδή έχεις παιδιά τα οποία, επειδή έτσι έχουν μεγαλώσει σε μια κοινωνία που τη χαρακτηρίζει η αλληλεγγύη, να θέλουν να γυρίσουν στον τόπο τους και να προσφέρουν.
0: Αισθάνεστε...
1: Αν δεν μπορούν να γυρίσουν, ναι, να θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά μέσα από προγράμματα, μέσα από διαλέξεις. Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία και καλή σχέση με επιστήμονες που Ικαριώτες που ζουν πλέον μακριά από την Ικαρία.
0: Αυτά τα χρόνια που είστε, εσείς πόσα χρόνια είστε στο νησί?
1: Εγώ είμαι 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια.
1: Τώρα είναι ο έκτος.
0: Έχετε δει λοιπόν παιδιά που τελειώνουν το λύκειο εκεί να κάνουν επιλογές ζωής στη συνέχεια? Έχουν επιλέξει να μείνουν στον τόπο? Υπάρχουν παιδιά που έχουν επιλέξει να φύγουν, να μεταναστεύσουν?
1: Εφόσον μπορέσουν, πάνε για σπουδές. Αλλά τα περισσότερα γυρίζουν.
0: Σπουδάζουν δηλαδή εκτός νησιού, φυσικά, ναι. Και θέλουν να επιστρέψουν.
1: Να επιστρέψουν, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό το νησί και το χωριό βέβαια μένει ζωντανό και έχει αυτό το χαρακτήρα.
1: Κάπως αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
0: Το εξηγεί αυτό, ναι.
1: Θεωρώ. Και γενικότερα της Ικαρίας. Όχι τόσο τα πανηγύρια, όσο οι άνθρωποι και η διάθεσή τους να γυρίσουν και να προσφέρουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Εσείς διακοπές κάνετε αλλού ή μένετε στο νησί?
1: Μέχρι πρόσφατα, συνήθως θα κάνουμε Χριστούγεννα Πάσχα. Τώρα θα μείνουμε στο νησί. Και ως διευθυντής υπάρχει ακόμα δουλειά, πανελλαδικές τα μηχανογραφικά των υποψηφίων.
0: Σωστά. Οπότε να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά λοιπόν. Πόσοι δώσανε φέτος πανελλαδικές από το Λύκειο? Πόσα παιδιά δώσανε? Πόσα παιδιά δώσανε πανελλαδικές?
1: 8 παιδιά. Και περιμένουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Εύχομαι 100% επιτυχία λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Για να τιμήσουμε καθώς πρέπει την Ικαριακή απελευθέρωση και τους αγωνιστάς της, πολλοί των οποίων ζουν ακόμη στιτή και καμαρωτή αναμεταξύ μας, θαρεροί παρά τα γυρατιά τους, θα πούμε ένα διαμάντι της Ικαριακής ποιήσεως, ένα κριτικό τραγούδι της Νικαριάς, που το χρωστούμε στη Σοφία Πέτρου Πλάκα, από τον Κάλαμο, καθώς το ξεύρει από τη γιαγιά της Σοφία.
1: Ο Διενής εκίνησεν να πά του ζευγαριού του. Ειν σίερον τα λέτριν του ατσάλινο ζυγός του, είναι και ο ζευγολαλικής κυλίν μαγαρισμένον. Απ' το πρωί που έσπερνε χίλια μόδια σιτάρι, κουκί και ρόβι δεκοχτώ και από μερού ξεζεύγει. Έκατσε να προγεύγεται μικρόν προγεματσάκιν. Κι έναν πουλάκιν κάθισε στην έγχερη παρέκη, ένι κυλάει σαν πουλίν να λέει σαν αηδόνι, μόνοι κυλάειν κύλεγεν ανθρώπιν ομιλία. Σι Διενή προγεύγεσαι, μα την καλή σου πήραν. Μακάρι, ας μου την πήρανε και ας μην την εσκοτώσα. Χτυπά βιτσίν του μαύρου του και παρακινησέν τον και τρέχει, τρέχει ο Διενής στην τάβλαν του σε φτάνει. Για πες τη.
2: Και από το πλούσιο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας μια παλιά ηχογράφηση με έναν καριώτικο σκοπό, με ένα ποίημα για το Διενή. Κάπως έτσι υποδεχόμαστε τον κύριο Θανάση Μουλά, που βρίσκεται στο νησί, επέστρεψε μάλλον στο νησί του για να κάνει όνειρο μια επιχείρηση με βιολογικές καλλιέργειες. Είναι εκεί στις Δράχες και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά, επίσης. Καλό μεσημέρι να έχουμε.
2: Κύριε Μουλά, κατάγεστε από την Ικαρία, σωστά?
3: Σωστά.
2: Φύγατε όμως κάποια χρόνια νωρίτερα για να επιστρέψετε στον τόπο σας. Για πείτε μας λίγο έτσι γρήγορα αυτή την ιστορία ζωής σε δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλωσα στην Αθήνα, έμεινα εκεί μέχρι τα 30 μου. Ήρθε ο Χρήστος στη ζωή μας, ο πρώτος γιος, ο γιος μάλλον, και αποφασίσαμε τη γυναίκα μου να επιστρέψουμε στην Ικαρία. Από εκεί και πέρα, εδώ και 17 χρόνια ασχολούμαστε με τους κήπους. Ναι, είμαστε 17 χρόνια στην Ικαρία. Προσπαθούμε πολύ. Βρίσκουμε σπόρους ικαριακούς, συλλέγουμε σπόρους ικαριακούς και έχουμε ξεκινήσει και μια οικοτεχνία. Έχουμε ξεκινήσει ένα κτήμα επισκέψιμο προς όλο τον κόσμο, να γνωρίσει σπόρους.
2: Έχετε λοιπόν και τη δική σας μικρή τράπεζα σπόρων εκεί στην Ικαρία?
3: Την έχω, ναι. Προσπαθώ εδώ και 2 χρόνια, 3, μπορεί και λίγο παραπάνω. Έχω δικούς μου σπόρους ικαριακούς, λέγω, ναι.
2: Πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό το πράγμα? Γιατί ξέρω ότι τα χρόνια που μεσολάβησαν, τις δεκαετίες αυτές που μεσολάβησαν και μπήκαν έτσι φουριόζοι στη παγκόσμια αγορά, αυτοί που φτιάχνουν και εμπορεύονται τα υβρίδια αυτά, οι παραδοσιακοί σπόροι εξαφανίζονται και παραδίδονται πολλοί από τους παραγωγούς στην ευκολία αυτή των υβριδίων εκεί του εμπορίου. Θέλει κόπο, θέλει δουλειά. Ήταν εύκολο να κάνετε αυτή την αναζήτηση?
3: Εγώ θα πω ότι έχουμε μια ευλογία εδώ, έχουμε τη χαρά εδώ, τουλάχιστον στην Ικαρία, οι μεγάλης ηλικία άνθρωποι να κρατάνε τους σπόρους τους. Εδώ και μια εφταετία και λίγο παραπάνω έρχονται άνθρωποι, εφόσον γνωρίζουν αυτό που κάνω, και μου δωρίζουν τους σπόρους τους. Έχω σπόρο καλαμπόκι που ανισχύει ο μύθος αυτού που μου το έδωσε, είναι πάνω από 300 χρονών. Έχω κολοκύθι ικαριώτικο που μου το έδωσε μια γυναίκα 90 χρονών και μου είπε ότι το είχε η μάνα της. Μπορούμε να υπολογίσουμε ότι είναι πάνω από 150 χρόνια σπόρος δηλαδή.
2: Άρα αυτές οι γενιές ήξεραν πάρα πολύ καλά την αξία που είχαν αυτά τα...
3: Αυτό ακριβώς.
2: Αυτή η κληρονομιά. Ναι.
3: Ακριβώς αυτό. Και ακόμα νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα μεγάλης ηλικία που έχουν πολύ ωραίους παραδοσιακούς σπόρους. Αυτό. Νομίζω ότι έχω αυτή τη χαρά, ναι, και αυτή την πραγματικά. Εδώ στην Ικαρία οι άνθρωποι, ξέρουν, είχαν πολύ μεγάλες ανάγκες. Είμαστε μακριά από την Αθήνα. Δεν ήταν εύκολες οι μεταφορές, δεν ήταν εύκολα όλα αυτά, οπότε οι άνθρωποι συμμετείχαν.
2: Πώς αξιοποιούνται λοιπόν οι σπόροι αυτοί στην πράξη?
3: Δηλαδή?
2: πώς αξιοποιούνται, δηλαδή τις χρησιμοποιείτε για να καλλιεργήσετε, τις χρησιμοποιείτε για να τους κρατήσετε ζωντανούς και να μπορέσετε να τους προσφέρετε και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να καλλιεργήσουν, πώς ακριβώς το αξιοποιείτε όλο αυτό, πέρα από το ότι έχετε μια τράπεζα σπόρων με σπόρους που έχουν έτσι μια ιστορία πίσω τους όπως μας περιγράψατε?
3: Σωστά, είναι όλα ελέγχεται και έχουμε και τους σπόρους μας, κρατάμε και τους σπόρους. Έχουμε το κτήμα μας ανοιχτό επισκέψιμο προς όλο τον κόσμο να δοκιμάσει παραδοσιακά φαγητά και πιάτα από παραδοσιακούς σπόρους Ικαρίας. Και κατ' επέκταση μπορώ και δωρίζω και σπόρους σε άλλα παιδιά που έρχονται από Αθήνα, από εδώ Ικαρία, δωρίζουμε τους σπόρους, τους χαρίζουμε, περιμένοντας και από αυτούς να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, αν είσαι μόνος σου, είναι λίγο δύσκολο να κρατήσει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή τους σπόρους. Καλό είναι να τους μοιράζεις τους σπόρους. Οι σπόροι δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
2: Ναι.
3: Οι σπόροι πρέπει να μοιράζονται και να χαρίζονται προς όλους. Μόνο έτσι θα το διατηρήσουμε όλο αυτό ζωντανό, για να υπάρχει και στις επόμενες γενιές και στα επόμενα παιδιά.
2: Για ποιο λόγο, ποια είναι έτσι τα πιο δημοφιλή από τα προϊόντα που διαθέτεται στην αγορά?
3: Μου μιλάς τώρα σαν να σου πω αν υπάρχει καλαμπόκι, ντομάτα και τέτοια?
2: Προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε πελάτες που αναζητούν κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό.
3: Έρχονται στο κτήμα μέσα και τα συλλέγουν μόνοι τους.
2: Ναι.
3: Τα μαζεύουν μόνοι τους από μέσα. Για μένα νομίζω το πιο ωραίο από όλα είναι το καλαμπόκι. Είναι ένα καλαμπόκι, είναι ντομάτα μπουρνέλα που έχω. Είναι το φασολάκι που μου δώσαν, το φασολάκι, είναι το κολοκύθι, είναι πολύ ωραίο. Γενικότερα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Το κάθε
2: πράγμα. Άρα δηλαδή έρχεται δηλαδή εκεί ο επισκέπτης και λέει θα μπω, θα μαζέψω μόνος μου.
3: Και αυτό ακριβώς.
2: Η επιλογή γίνεται από τους ίδιους, έτσι?
3: Αυτό ακριβώς. Ξαναφέρουμε τον κόσμο σε επαφή με τη φύση, με την τροφή. Αυτό είναι το μότο μας, επιστροφή στις ρίζες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει πώς ήταν η ντομάτα, πώς είναι η ντομάτα, πώς είναι το κολοκύθι. Είναι να το ζήσει, να το βιώσει.
2: Ζείτε καλά από όλο αυτό εσείς? Αισθάνεστε ότι ανταποκρίνεστε και στις ανάγκες σας και στις ανάγκες της οικογένειας?
3: Νομίζω ότι εντάξει, η Ικαρία είναι ένα δύσκολο μέρος. Είναι ένα μέρος που δεν έχουμε τους κάμπους τεράστιους. Όλο αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ εργασία, πάρα πάρα πολύ δουλειά, σκληρή δουλειά στην Ικαρία. Και πολύ το κάνεις για τη φιλοσοφία σου και για την ψυχική σου
2: ισορροπία.
3: Ναι, θέλω να σου πω, δεν είναι τα πάντα τα λεφτά.
2: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι είναι καμιά φορά που βλέπεις από τους χαμογελαστούς.
2: Άρα δεν το έχετε μετανιώσει σε καμία περίπτωση?
3: Σε καμία, όχι, σε καμία. Σε καμία και δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Πραγματικά δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Σας ζηλεύω σε ένα βαθμό και μακάρι να έβρισκε ο καθένας μας τη δύναμη να αναζητήσει τις ρίζες του στον τόπο του ο καθένας και να βρει τη ζωή που δεν μπορούσε να ζήσει μέχρι σήμερα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, έτσι το ακούω και από εσάς και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε.
3: Σας το εύχομαι δηλαδή από καρδιάς να το καταφέρετε να γυρίσετε στις ρίζες σας και σας περιμένουμε όποτε θέλετε στην όμορφη Ικαρία μας.
2: Ρίζες είναι για τον καθένα όπου θέλει. Αυτό θα πω εγώ. Όπως το λένε και στα αγγλικά, πώς το λένε, home is where the heart is που λένε. Άρα ο καθένας λοιπόν, όποιο τόπο αγαπήσει, ό,τι αγαπήσει ο καθένας, εκεί να βρει το απάγιο του.
3: Την ηρεμία του. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
4: Βιολέτα Ίκαρη.
2: Και με ένα τραγούδι της Βιολέτας Ίκαρη που επίσης κατάγεται από την Ικαρία, όπως προδίδει το όνομά της, κλείνουμε την εκπομπή που ήταν σήμερα αφιερωμένη στο Χριστό των Ραχών, στις δράχες εκεί της Ικαρίας, και που νομίζω ότι σας κράτησε συντροφιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ που μείνατε για κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς δίνουμε ραντεβού με την εκπομπή αυτή την άλλη Τρίτη, λίγο μετά τη μία. Την Παρασκευή θα είμαστε ραδιοφωνικά με το Πάρε το Χρόνο Σου εκ νέου, έτσι για να γνωρίζετε, με το πρωινό το 10-12. Και αύριο το απόγευμα στην τηλεοπτική εκπομπή στο ΕΡΤ Κόσμος με μια δική μας σύνδεση από ένα πανέμορφο, καταπράσινο, ορεινό χωριό των Χανίων. Εκεί θα μας δείτε αύριο το απόγευμα 4 με 5 στο Earth Cosmos. Γενικά μείνετε συντονισμένοι στα μέσα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης που προσφέρουν όλα αυτά που γίνονται έτσι με κόπο και με πολύ καλή διάθεση από εμάς για εσάς. Καλό μεσημέρι, για χαρά!

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο όπου κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Και στο λιμάνι ήρθε το πλοίο, είπε αντίο και σου είπα έχε για Γιώργος Νταλάρας. Με το τραγούδι «Το λιμάνι είπε αντίο» ξεκινάμε σήμερα το ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό. Μουσική και στίχη Σταύρος Κουγιουμτζής. Το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε παιδιά. Ακόμα δεμένοι στον τόκο. Εδώ στο λιμάνι η φόρτωση τελειώνει σε 5-6 ώρες. Έχουμε λίγο ακόμα, έχουμε. Τα στόρια θα έρθουν σε λίγο. Πόιγκερ πήραμε πρωί-πρωί. Όλα ρολόι προς το παρόν. Α, ναι, σε αυτό το λιμάνι έφυγαν 5 και ήρθαν 5. Για το πλήρωμα μιλάω. Αλλαγή, αλλαγές πληρώματος γίνονται συχνά πυκνά στα διάφορα λιμάνια όλης της γης. Καλή πατρίδα σε αυτούς που έφυγαν, να περάσουν καλά με τους δικούς τους και καλά ταξίδια, κουράγιο και καλή επιστροφή στους άρθι αφιχθέντες. Άντε λοιπόν παιδιά, πάμε, σε λίγο τελειώνει η φόρτωση και πάμε για σπατσαμέντο. Σπατσαμέντο και αρκετή δουλειά. Αργάμιση μας βλέπω να τελειώνουμε σήμερα, να τελειώνουμε τη βάρδια μας, το σπατσαμέντο και γενικά την πολλή δουλειά. Και γραμματικέ, μην ξεχάσεις να μου γράψεις το overtime, ακούγεται η φωνή του Βασίλη του Ναύτη από τη Σύρο και κατευθύνεται προς το καπούνι και ο Μιχάλης, ο καπετάνιος, έβαλε τα γέλια και βέβαια Βασιλάκη φώναξε και βέβαια θα βάλουμε. Και εμείς είμαστε εδώ ακόμα για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι παρέα με την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, και είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», είναι αφιερωμένη στους ναυτικούς μας και αυτό ευχόμαστε σε αυτούς, να έχουν γαλήνιες θάλασσες και γρήγορα στα σπίτια τους. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο ασηματιστής μας στο σκάφος και υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης για ακόμα ένα ταξίδι. Λύσαμε τους σκάβους, καλό μας ταξίδι.

Η Δόμνα Σαμίου ήταν αυτή στο καράβι καραβάκι, παραδοσιακό της πόλης, της Κωνσταντινούπολης μας. Καράβι καραβάκι που πας γυαλό γυαλό κλπ. Τα μαστάκια σου τα μαύρα είναι όλο καημός και λαύρα, τα ματόκλαδα σου κλείνεις και να φύγω δεν μ' αφήνεις. Ήταν κάποιοι από τους στίχους που μόλις ακούσαμε. Πάμε όμως στην Μέση Ανατολή, καθώς η εύθραστη ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση της σε νέα κλιμάκωση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στο Ιράκ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι εξελίξεις προκάλεσαν νέο άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ η ένταση επεκτείνεται στα δύο κρίσιμα περάσματα για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, το στενό του Ορμούς και την Ερυθρά Θάλασσα. Αμερικανικά και σαουδαρικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο Ανατολικό Ιράκ, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον κάλεσε το Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις του που προσκύνεται σε αυτό να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εάν θέλουν να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της πολεμικής αεροπορίας του Βασιλείου στους βομβαρδισμούς. Λίγο αργότερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι αναχαιρετίστηκαν επιτυχώς βαλιστικοί πυράβλοι που εκτοξεύστηκαν από το Ιράν χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους. Τώρα όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε άμεση αντίδραση στις ενεργειακές αγορές. Περίπου στις 5 ώρα ώρα Ελλάδος το πρωί το αμερικανικό αργό διαπραγματευόταν στα 83 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,72%. Το Brent της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο αποτελεί διεθνή τιμή αναφοράς, ενισχυόταν κατά 4,70% στα 88,04 δολάρια το βαρέλι. Η νέα άνοδος αποδίδεται στους φόβους για διεύρυνση του πολέμου και για περαιτέρω προβλήματα στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, ιδιαίτερα μέσω του στενού του Ορμούς. Τώρα όσον αφορά τα πλοία, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και να κινητοποίησαν 3 πετρελαιοφόρα τα οποία επιχειρούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Κατά την Ιρανική εκδοχή, τα 3 πλοία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του πολεμικού ναυτικού των φρουρών και συνέχισαν την πορεία τους προτού αναγκαστούν να σταματήσουν όταν δέχτηκαν πλήγματα. Παράλληλα, οι Χούθοι της Ιεμένης υποστήριξαν ότι στοχοποίησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδοαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, κατηγορώντας το ότι παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει εναντίον του Βασιλείου. Το μέτωπο ανάμεσα στους προσκύμενους στο Ιράν Χούθη και τη Σαουδική Αραβία έχει παραμείνει σχετικά ήρεμο από το 2022. Η αναζωπήρωσή του διευρύνει περαιτέρω τη σύγκρουση, καθώς το Ριάντ αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης.

0: Ένα τραγούδι του 1969 μόλις ακούσαμε, με την Κέτη Χωματά, τα Καραβάκια. Και πού δεν μας πήγε αυτό το τραγούδι? Στο Πορτοχέλη, στην Ερμιόνη, στο Γαλατά και παντού, στη Μονεβασιά, στο Καβοντόρο, στην Ίδρα. Να περνάτε καλά όσοι είσαστε εκεί έξω και στα νησιά μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Όμως τώρα στις αρχές του καλοκαιριού βγήκαν και οι βάσεις εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και μειώθηκαν αρκετά, θα λέγαμε, οι βάσεις εισαγωγής. Και γι' αυτό το λόγο χθες με τον Γιώργο Ξηραδάκη που μιλήσαμε, εισέπραξα τον προβληματισμό του και τις σκέψεις του γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι τόσο ωραίο για τις ακαδημίες μας και για τους σπουδαστές. Τον έχουμε λοιπόν στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Εμπορικής Ναυτιλίας και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultant. Κύριε Ξηραδάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, στους ακροατές, όπου και να βρίσκονται, και μακάρι να βρίσκονται σε όλα αυτά τα νησάκια τα ωραία που είναι, σε όλο το Αιγαίο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί κακά τα ψέματα και το Πήλιο είναι πολύ ωραίο.
0: Την ιδιαίτερη σου πετρίδα, Γιώργο μου, έτσι.
1: Λιγάκι τα μέρη μας.
0: Δεν έφυγες ακόμα, δεν έφυγες.
1: Ακόμα δεν έφυγε, όχι, ακόμα εδώ. Πρώτα προέχουν κάπου να πάμε κάπου μακρινά και μετά να πάμε στο Πήλιο.
0: Ωραία. Με το καλό λοιπόν και καλό καλοκαίρι, σιγά σιγά να ξεκουραστείτε κι εσείς. Αλήθεια, με προβλημάτισε αυτό που έγινε χθες, που μάλλον μοιράστηκες και στα social τις ανησυχίες σου. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια και τι σημαίνει αυτό για σένα?
1: Δεν είναι... να το πάρουμε λίγο από την αρχή, πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε τους ακροατές. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι ανέφερθηκα σε μια αποτυχία η οποία δεν έχει να κάνει ούτε με τα παιδιά, με τους νέους, δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με ένα τρόπο σκέψης που έχουμε αποκτήσει όλοι μας, και άμα διαβάσει κανείς προσεκτικά την ανάρτησή μου, την οποία την πέρασα και από κόσκινο, ακόμα και από την ακόμα και από την τεχνητή νοημοσύνη, για να μην για να ξέρουν να είναι ακριβώς και από το μυαλό μου αλλά και από την τεχνική νοημοσύνη περασμένο από το πώς το περνάς, ας πούμε,
0: το τσεκάρεις.
1: Να το τσεκάρεις πολλές φορές. Το πρόβλημά μου είναι ότι δουλεύουμε πολλά χρόνια τώρα, καμιά εικοσαριά χρόνια, για τον τρόπο, για ένα μεγάλο θέμα, να αλλάξει λίγο η νοοτροπία των Ελλήνων, της ελληνικής οικογένειας, για ένα μεγάλο θέμα, να αλλάξει λίγο η νοοτροπία των Ελλήνων, της ελληνικής οικογένειας,

0: που ήμασταν όλοι Έλληνες. Μετά και... το 83-85.
1: Και εγώ μέχρι το 87, πέρα... μέχρι το 87 είχαμε Έλληνες.
0: Μέχρι το 86-87 είχαμε Έλληνες ακριβώς. Μετά εξαφανίστηκαν όλοι οι Έλληνες και μάλιστα θυμάμαι τότε το περιβόητο δεν μπορούμε να στηρίξουμε την ναυτική εκπαίδευση γιατί δεν υπάρχει προοπτική για τον Έλληνα που είχε υποθεί από την τότε κυβέρνηση. Και τα κάνανε σαλάτα ουσιαστικά και αντί εκεί πέρα να ρίξουμε το βάρος μας στην ναυτική εκπαίδευση, να κάνουμε τους Έλληνες ικανούς ναυτικούς να τρέξουν τα πάντα. Σου θυμίζω τότε ότι ακόμα στις δεκαετίες αρχές του 80 τα κοντέινερ βάζαμε καπεταναίους από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ευρώπη
1: ναι.
0: από τη Δυτική Ευρώπη, γιατί λέει οι Έλληνες δεν ξέραν τα κοντέινερ. Δηλαδή σκέψου να δεις. Λοιπόν, και βέβαια αυτό πολύ γρήγορα ξεπεράστηκε. Λοιπόν, αλλά όταν πλέον οι 160.000 Έλληνες ναυτικοί έχουν φτάσει να γίνουν σχεδόν το 1/10, άμα βγάλουμε αυτό τα παλικάρια που βρίσκονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο, μιλάμε για τα
1: Αιγαίο
0: και για
1: τα Αιγαίο.
0: Όχι για την ακροπλοεία, στα 15.000 είναι και η ακροπλοεία. Αλλά αναφέρομαι λίγο στα άλλα, γιατί πολλοί είναι στο ΝΑΤ μέσα και έχουν σχέση, είναι σκύπερς, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, εγώ μιλάω τώρα για τους φωτοπόρους. Πες ότι είχαμε 15.000 ανθρώπους αντί για 160.000. Οπότε δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τον κανόνα, να πούμε ότι ξανά θα ξαναχτίσουμε 100.000 ναυτικούς. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να ανεχθώ και να φτάσω στο δημοσίευμα είναι δεν μπορώ να ανεχθώ ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμα κατασυνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μια παγκόσμια δύναμη η οποία λέγεται η ελληνική ναυτιλία, η οποία είναι εδώ και 70 χρόνια πρωτοπορεί στον πλανήτη. Θα είναι στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση, παρακάτω δεν πάει. Είναι συνεχώς αυξανόμενη όσον αφορά τα μεγέθη της. Έχει τρομερά πράγματα να αποδείξει και να ενδείξει όσον αφορά τα επιτεύγματά της. Και αναφερόμαστε τώρα και στην τεχνολογία, αναφερόμαστε και στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών εταιριών, αναφερόμαστε και στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται όλοι, είτε ναυτικοί είτε μη ναυτικοί. Μιλάμε για μια πολυεθνική πραγματικά επιχείρηση.
1: Και μια μεγάλη δύναμη παγκοσμίως.
0: Μιλάμε για τεράστια δύναμη και μιλάμε για εταιρείες που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις πολυεθνικές της Coca-Cola, της Google, τους, τι να σας πω, δηλαδή ονόματα της Nestlé, ονόματα που, που ξέρουν όλοι, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτά τα ονόματα. Λοιπόν, και παρά τα αυτά όμως, όταν φτάνει, ας πούμε, και υπάρχουν 2-3 δίωδοι για να μπορέσεις να ξεκινήσεις και να πας και να πεις μέσα στην ναυτιλιακή εκπαίδευση.
1: Η μία είναι...
0: Ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο ένας είναι, ο βασικός είναι να πας να αρχίσεις από τη σχολή εμποροπλιάρχων, από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
1: Σωστά.
0: Να μπορέσεις να δουλέψεις λίγο στα βαπόρια κάποια χρόνια, 5-10 χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που ένας μέσος φοιτητής γυρνάει από... κάνει τις βασικές σπουδές, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, πηγαίνει μετά και κάνει μεταπτυχιακό για να μπορέσεις κάποια στιγμή προς τα μέσα τέλη της δεκαετίας του 20 να μπορέσεις να αρχίσεις να παράγει για να φτάσεις στην ορίμανση της παραγωγής, δηλαδή από εκεί και ύστερα που πλέον έχει επιλέξει να είναι κάπου στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 30. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το δίωδο έχουμε αποδείξει ή τουλάχιστον εσωτερικά εμείς στην ναυτιλία λέμε ότι ένα πολύ ωραίο δρόμος, μονοπάτι που σε οδηγεί εκεί είναι το μονοπάτι από τα καράβια. Και εδώ βλέπουμε μια άριστη αγορά, βλέπουμε ένα ωραίο μονοπάτι και από την άλλη μια ζήτηση η οποία είναι κάτω από τη βάση. Και όχι δεν είναι μόνο κάτω από τη βάση, είναι εκνευριστικά κάτω από τη βάση. Δηλαδή άμα δείτε το πόσο πήγαν τα αποτελέσματα της σχολής Ευρωπιάρχων. Δηλαδή να σας πω κάτι, στο 2026 από το γενικό λύκειο, εντάξει, γίνεται η τελευταία εισαγωγή με 8.275 μόρια. Δηλαδή κάτω, αρκετά κάτω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άριστοι. Υπάρχουν άριστοι και ευτυχώς υπάρχουν άριστοι.

0: αλλά λέω πού πηγαίνει η βάση μέχρι για να ψαρέψει τον απαραίτητο αριθμό που θέλει,
1: για να συμπληρώσει
0: που
1: και
0: θέλει
1: να...
0: το δίκτυο των σχολών αυτών
1: για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ναι.
0: Εντάξει, και ξέρετε, από αυτούς όρους που εγγράφονται δεν πάνε και όλοι, από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Υπάρχουν και απώλειες, βέβαια.
0: Εντάξει. Και έχουμε μία, αυτό ήταν για τους πλειάρχους το νούμερο, 8275, ενώ για τους μηχανικούς έχουμε 8300 για τους μηχανικούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και πάλι βλέπουμε μία, και τα δύο που ξέρετε και είναι η απόλυτη διασφάλιση της επαγγελματικής σου επιτυχίας, το να τελειώσεις είτε πλειάρχος είτε μηχανικός από τις σχολές εμπορικού ναυτικού και να ταξιδεύσεις κάποια χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απορροφηθείς από το σύστημα. Λοιπόν, και τώρα πού είναι το δικός μου καυτηριασμός, είναι ότι ακούω και μάλιστα πολλές φορές και διαστόματος δικού σου Αντώνη και άλλων δημοσιογράφων για ένα στρατηγικό σχέδιο. Ότι... αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
1: Ότι χρειαζόμαστε τους ανθρώπους, τους νέους να επανδρώσουν.
0: Ναι, και ακούμε και ένα στρατηγικό σχέδιο για το πώς θα προσελκύσουμε επαγγέλματα, ναι. Πώς εκείνο, πώς θα άλλο. Και βλέπω και μάλιστα ότι βοηθούμαστε πάρα πολύ ενεργά και από την Ελληνική Ναυτιλία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να κάνουμε προγράμματα προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στην ναυτιλία και όλα αυτά. Και βλέπουμε και διάφορα προγράμματα να πηγαίνουν, να μιλάνε στα λύκεια, να μιλάνε στα γυμνάσια, να μιλάνε στο, στις σχολές, να κάνουν εκείνο κτλ. Και παρά τα αυτά όμως, εδώ είναι η αποτυχία. Παρά τα αυτά, αυτές οι στρατηγικές, οι πολιτικές, οι οποίες παραμένουν έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν αποτύχει πλήρως. Και εδώ είναι μια αποτυχία μεγάλη. Μα θα μου πεις μέσα, δηλαδή πρέπει να αλλάξει, και αυτό είναι το καμπανάκι που πρέπει να αλλάξει ο στρατηγικός σχεδιασμός για το πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Και βέβαια δεν βάζω κερί στα αυτιά μου. Ακούω, ξέρω, δεν υπάρχει πρόβλημα να φτάσουμε σε 100.000 ναυτικούς.
1: Όχι,
0: αλλά μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ανώτερης αριστείας από αυτή που μας δείχνει το αποτέλεσμα των πανελληνίων εξετάσεων.
1: Αυτό, Γιώργο Ξηραδάκη, συμφωνούμε, ας πούμε, ότι δεν πήγε καλά ο τρόπος με τον οποίο θέλαμε να προσεγγίσουμε. Δεν πάει καλά, ίσως.
0: Δεν πάει καλά.
1: Μήπως εξαρτάται όμως από την ίδια την κοινωνία, από την ίδια την οικογένεια. Από εκεί ξεκινάει όλο, μήπως από πιο μικρά.
0: Ο σκοπός αυτού του προγράμματος και αυτών των προγραμμάτων είναι να ενισχυθεί η άποψη της ίδιας της οικογένειας. Ξέρετε κάτι, του ίδιου του δασκάλου, του δημοδασκάλου που λέγαμε παλιά, του καθηγητή, δηλαδή. Να μην υπάρχει αποτροπή όσον αφορά το πιθανό πέρασμα ενός νέου ή μιας νέας
1: από το
0: ναυτικό επάγγελμα και την εισαγωγή της βασικότερα μέσω αυτού του μονοπατιού που αναδείξαμε στην συζήτησή μας για να φτάσει στην ελληνική ναυτιλία. Να μπει ένας στέλεχος, να γίνει ένας στέλεχος δηλαδή στη δεκαετία των 30, κάποια στιγμή που θα τον βολεύει πολύ καλά. Να του δοθεί αυτή η δυνατότητα. Και βεβαίως δεν είναι το. Θες, αυτό που γίνεται, η στόχευση λέει, βγάζει τόσα λεφτά ο ναυτικός ή οτιδήποτε. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα βγάλει ένα παιδί ή μια κοπέλα στη δεκαετία των 20, που για πολλές οικογένειες είναι μια πραγματικά παλήνη ή είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον νέο να νιώσει κάπως περήφανος. Αλλά οι προοπτικές είναι τόσο μεγάλες. Και πρέπει αυτές να αναδειχθούν σε ένα τέτοιο βαθμό που όχι μόνο να πηγαίνει το παιδί στις σχολές εμπορικού ναυτικού, αλλά να είναι και περήφανη όλη η οικογένεια που το παιδί θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Αυτό συμβαίνει σε προηγμένα κράτη στα οποία δεν έχουν πολλούς ναυτικούς. Και να αναφερθούμε και στην Νορβηγία, να αναβηθούμε και στις σκανδιναβικές χώρες, ακόμα και στην Ολλανδία. Υπάρχει πραγματικά ένα μονοπάτι το οποίο είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο. Το θέμα, βεβαίως δεν μπορούμε, έχουμε και πρόβλημα δημογραφικό. Βλέπετε πλέον στις σχολές, είναι και γελίο το γεγονός ότι έχουμε ακόμα και τώρα, δυστυχώς, έχουμε αυτό το σπαζοκεφαλιά των φροντιστηρίων. Εδώ πλέον το 80% περνάει από τις εξετάσεις, 85%.
1: Και
0: σίγουρα θα υπάρχει ένα περνάει στις εξετάσεις της Πανελλήνης, κάπου, σε κάποια σχολή.
1: Ναι.
0: Βρίσκει ένα δρόμο, ένα μονοπάτι. Και παρόλα αυτά συνεχίσουμε να πληρώνουμε πόσα δις θα είναι ελληνική κοινωνία για να πηγαίνουν, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τα σχολεία και εμπιστευόμαστε τα φροντιστήρια.
1: Και να φανταστούμε ότι... ολοκλήρωσε.
0: Και εκ των πραγμάτων βλέπετε ότι όλη αυτή η πίεση που ασκείται στους νέους για τις πανελλήνιες και όλα αυτά, πιθανότατα να είναι και μάτι.
1: Βέβαια. Και να
0: εκτός αν πούμε και αναγνωρίσουμε ότι εμείς σαν λαός δεν είμαστε ο περήφανος λαός της ναυτιλιακής οικονομίας ή της ναυτοσύνης.
1: Που ήμασταν,
0: δηλαδή,
1: και
0: είμαστε οι καλύτεροι γιατροί στον πλανήτη. Και είμαστε οι καλύτεροι δικηγόροι. Οπότε πρέπει να πάμε να σπουδάσουμε όλοι και δικηγορία και νομική και να πάμε να διώχνουμε όλους αυτούς, η φιλοσοφία, και να διώχνουμε όλους αυτούς για να, εκτός Ελλάδος, για να μάθουν, για να σώσουν τους άλλους ή για να χτίσουν τους άλλους ή για να σώσουν και τους άλλους από τις δίκες.
1: Πάντως
0: δεν είναι πράγματα τα οποία αυτά μας πρεσβεύουν.
1: Όπως έχουν,
0: και
1: γίνει,
0: και αυτή τη δυνατότητα.
1: Όπως έχουν γίνει τα πράγματα και γενικά όπως εξελίσσονται με τις νέες τεχνολογίες και με τα νέο τύπου πλοία πλέον και με τις εξελίξεις, τα επαγγέλματα αυτά δεν είναι, θέλει πολύ υψηλή κατάρτιση και επιστημονική κατάρτιση. Είναι πλέον επαγγέλματα πάρα πολύ έτσι εξελιγμένα και είναι τιμή όλων απαιτητικά, και θα έπρεπε να είναι περήφανοι όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Και γενικά θέλει αρκετές γνώσεις, γιατί θέλει και αγγλικά, θέλει και με τις νέες τεχνολογίες. Και επίσης να λάβουμε υπόψη μας, ένα άλλο πράγμα το οποίο να λάβουμε υπόψη, επειδή είναι τετραετής εφήτηση των φοιτητών στη ΣΑΕΝ, τα πτυχία τους είναι αναγνωρισμένα από την πολιτεία.
0: Όχι, οι φοιτητές στον ΑΕΝ είναι αναγνωρισμένα και προχωρώντας σταδιακά και φτάνοντας σε επίπεδα και πλοιάρχου και πρώτου μηχανικού κτλ. Ουσιαστικά αγγίζουν, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αγγίζουν τα όρια ότι έχεις τελειώσει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και μπορείς να κάνεις και μάστερ, δηλαδή. Και εγώ έτσι έγινε. Mm-hmm. Έκανα και εγώ το μάστερ μου κάποτε σαν πρώην ναυτικός. Αλλά επειδή δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, θέλω λίγο να, και επειδή από ό,τι ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος και δεν έχετε διακόψει και για μουσική για τους ανθρώπους σας, αλλά φαίνεται και λαϊδάμε καλά μαζί, Αντώνη μου, και φαίνεται ο σκηνοθέτης δεν θέλει.
1: Μια χαρά τα πάμε.
0: Δεν θέλει να μας διακόψει. Αυτό που θέλω να ολοκληρώσω είναι το εξής. Είναι πώς, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει ένας πακτολός θυμάτων που μπόρεσε και μπράβο του το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, πιθανότητα και η κυβέρνηση γενικότερα, να αντλήσουν μέσα από τα προγράμματα για να μπορούν να γίνουν στοχευμένες κινήσεις για να προσελκύσουμε τους νέους σε διάφορα επαγγέλματα και ειδήσεις στο ναυτικό επάγγελμα. Και πρέπει να δούμε πραγματικά την επόμενη μέρα και της ναυτικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε να προσεγγίσει το ενδιαφέρον της οικογένειας, επαναλαμβάνω, και των νέων. Μετά, δηλαδή αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, όταν σκέφτεται ένας νέος ότι θα περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια σε μια ακαδημία εμπορικού ναυτικού και θα πάει περίπου σε ένα μικρό μέρος που θα είναι 40 φοιτητές, άντε 140 τα 3 χρόνια, όχι παραπάνω, δεν θα πάει να κάνει εκεί πέρα, δεν θέλω να πω το όνομα, σε κάποια σχολή μικρή, αλλά σε οποιαδήποτε, δεν θα πάει να το κάνει αυτός. Δηλαδή, τι να πάω εγώ να κάνω τώρα, θα πω μια παράδειγμα στην Τζαγκαράδα που δεν έχει σχολείο εμποροπλοιάρχων, αλλά επειδή είμαι από εκεί, που είναι τρεις και ο κούκκος. Εγώ θέλω να είμαι στην Αθήνα, θέλω να είμαι στη Θεσσαλονίκη, οτιδήποτε. Ένα από τα βασικά πράγματα είναι θέλουμε να κάνουμε πραγματικά καλές σχολές, καλή σχολή εμπορικού ναυτικού. Και δεν χρειάζεται να έχουμε 30 ή 17 πόσες είναι, μπορούμε να έχουμε μία
1: 11.
0: Και να κάνουμε πραγματικά αυτό το μοντέλο το επιτυχημένο, το οποίο το ευλογούμε που συμβαίνει σε άλλα μέρη και σε άλλα κράτη. Αυτά τα κράτη δεν είναι μόνο στην Φιλιππίνες ή στην Κίνα ή στην Αμερική, έτσι, ή στην Αγγλία. Αυτή η πατέντα μπορεί να γίνει γίνεται και σε κράτη κοντινά σε εμάς, δηλαδή που έχουν και τη διατηροτροπία. Ας πούμε, αν πας στην Αίγυπτο, έτσι, αυτό το μοντέλο που τους είχαμε διδάξει εμείς στη δεκαετία του 90 το κάνανε. Και έχουν τους ναυτικούς. Εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, γιατί να έχουμε τόσους πολλούς, τόσες πολλές σχολές και να είναι τόσο διασκοπημένες? Θέλουμε ιστορικά να έχουμε σε ένα-δύο σημεία, ας έχουμε σε ένα-δύο σημεία ιστορικά. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να έχουμε μια μεγάλη σχολή. Επίσης, και από εκεί που θα μπορέσουμε να αντλήσουμε, πρέπει να γίνει μια πραγματική μελέτη από ποια μέρη της χώρας θα μπορέσουμε να αντλήσουμε ναυτικούς. Δεν μπορεί να πάνε από όλα τα μέρη ναυτικοί. Κάπου υπάρχει μια παράδοση, είναι ενισχύεται όπου υπάρχει μια παράδοση. Κάπου υπάρχει μια οικονομική ανάγκη, ενισχύεται ο ρόλος αυτής της τοπικής
1: κοινωνίας
0: το να μπορέσει να προσεγγίσει. Όλα αυτά λοιπόν, λέω εγώ, αυτά τα χρήματα που έχουν, εγώ δεν είμαι ειδικός, έτσι. Εγώ απλά έχω τη δυνατότητα και την ελευθεροεπικοινωνία, αν θέλετε, τη δυνατότητα της ελευθεροεπικοινωνίας και νομίζω και από ό,τι είπατε και εσείς στην εισαγωγή και τη σοβαρότητα στο να κρίνω κάποια πράγματα, γιατί ασχολούμαι με την ναυτιλιακή οικονομία και την οικογένεια γενικότερα μέσα στην, μέσα στην αγορά μας, έχω τη δυνατότητα να βρω ένα πρόβλημα και να το αναδείξω ή να τιμήσω, γιατί ξέρετε πολύ καλά με τους διάφορους ρόλους που έχω παίξει μέσα στην ναυτιλιακή κοινωνία, έχω περάσει από διάφορα πόστα όπου πραγματικά τίμησα την αριστεία, τίμησα ανθρώπους μαζί με τους συνεργάτες πάντα που είχα, ανθρώπους που πραγματικά προσφέρανε στην ελληνική κοινωνία. Αλλά από την άλλη δεν μπορείς μόνο να τιμάς, πρέπει να βλέπεις και τα
1: να λέμε και τα κακό κείμενα και να μπορούμε να κάνουμε
0: κάτι. Πάντως... Εγώ θα επιμείνω ότι το μονοπάτι που οδηγεί στον παγκόσμιο πρωταθλητή της οικονομίας που είναι η ελληνική ναυτιλία τις τελευταίες 7 δεκαετίες, αυτό ένα από τα ισχυρά μονοπάτια είναι το μονοπάτι του να γίνεις, να βρέξεις τα πόδια σου, το λέμε και αλλιώς στα βαπόρια, αλλά
1: ναι,
0: λόγω
1: δεν υπάρχει θέμα,
0: δεν το λέω.
1: Το ποπό σου.
0: να βρέξεις τον ποπό σου λοιπόν, να γίνεις ναυτικός, να περάσουν κάποια χρόνια, να μπεις μέσα στο κλάδο στις ναυτιλιακές εταιρείες. Στην ναυτιλιακή, οι ίδιες οι ναυτιλιακές εταιρείες θα σε οθήσουν προς τα έξω.
1: Τα αξιοποιούν τα στελέχη τους. Τα αξιοποιούν, βέβαια.
0: Το αυτή του έξυπνου ανθρώπου.
1: Ακριβώς και του δραστηρίου.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα, για να πω και την αντιδιαστολή, χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλά παιδιά που τελειώνουν πολυτεχνείο ή άλλες σοβαρές σχολές, ακόμα και πληροφορική και αυτά, θέλουν για ένα διάστημα να μπαρκάρουν για να, τους προσλάβουν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
1: Για να πάρουν το know-how, τη τεχνογνωσία, τι συμβαίνει.
0: Αυτό που σας λέω είναι
1: επιβεβαίωση. Ναι. Επίσης,
0: καλό λοιπόν όλους αυτούς που έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι, να αλλάξουν τη στρατηγική, να κοιτάξουν να δουν πώς, γιατί άκουσα και ότι από εδώ και πέρα είχε πει και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που μπορεί να διευθυνθεί σε προσέλκυση ναυτικών στο ναυτικό, προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, να αλλάξουν λίγο τη στρατηγική, να την κάνουν πιο αποτελεσματική και να μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να μην περνάνε στις σχολές εμπορικού ναυτικού άνθρωποι ή να φύγουν οι σχολές εμπορικού ναυτικού, και αυτό είναι και κάλεσμά μου και προς όλους.
1: Ναι.
0: Να φύγουν λοιπόν οι σχολές εμπορικού ναυτικού από τις Πανελλήνιες και να πάμε σε ένα μοντέλο τελείως διαφορετικό, όπως ήταν παλαιότερα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε κάτι, παλαιότερα, δεκαετία του 80, δεν έμπαινε στη σχολή εμποροπλοιάρχων, ειδικά στον Ασκόπηγο, αν είχες απολυτήριο κάτω από 15.
1: Έτσι, σωστό.
0: Και 15 εκείνα τα χρόνια ήταν 15.
1: Ήταν και καλός, σχετικά καλός βαθμός.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να ρωτήσω, μάλλον ήθελα να επιβεβαιώσω ότι αυτό το θέμα εγώ το βλέπω να ξεκινάει από την ίδια την οικογένεια. Δηλαδή, αν δεν παροτρύνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να μπουν σιγά σιγά στο πνεύμα της θάλασσας, του θαλασσινού, της ναυτιλίας, σιγά σιγά το πολλιάζει στο παιδί, σιγά σιγά το βάζει μέσα σε αυτό το χώρο. Όπως είπε και κάποτε σε μια άλλη συνέντευξη ο πρώην Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κυριαζόπουλος, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε από παιδιά και να κάνουν και ιστιοπλοεία. Και έτσι σιγά, ένα παράδειγμα έδωσε, σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μετερίζει της θάλασσας. Εγώ νομίζω ότι...
0: Ξέρετε κάτι, πάνω από το 60% των παιδιών που μένουν στα νησιά δεν έχουν μπει σε βάρκα μέχρι τα 18 τους. σε βάρκα, να μπουν στη βάρκα. Να κάνουν, όχι να κάνουν κουπί, να μπουν στη βάρκα και, να κάνουν κάτι, να πάνε βόλτα. Πάνω από το 60% των παιδιών, αυτό ήταν μια μελέτη που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Λοιπόν, εσείς λέτε, γιατί πολύ καλά έλεγε ο Βαγγέλης για ο Κυριαζόπουλος και για τον μπάνιο και για την ιστιοπλοεία, ανάθεμα, και δεν ξέρω και πώς ξέρουν μπάνιο, ας πούμε, κτλ. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ να σας πω κάτι, ένα πράγμα λέω. Ότι όταν η οικογένεια μέσα στον χρόνο πολύ σωστά ακούει 10 φορές ή 20 φορές τον Καζαντζίδη να λέει το ψωμί της ξενιτιάς και βλέπει τον Ξανθόπουλο στην τηλεόραση να λέει «Μάνα, θα φύγω, θα πάω στα καράβια με πόνο γιατί δεν έχω ούτε κεφαλήν πλην», κατάλαβες. Εκεί υπάρχει η αδιδιαστολή της νέας γενιάς που πάει στα βαπόρια για να κάνει κάτι άλλο, να προοδεύσει. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να μάθει ο οικογενειάρχης, αυτό πρέπει να μάθει η κοινωνία. Τα ερίσματα είναι πολλά στο να αποφύγει ο νέος το ναυτικό επάγγελμα. Είναι μια δουλειά. Αλλά δεν είναι η δουλειά του ναυτικού πιο δύσκολη από αυτό το παιδί που τελειώνει μάγειρας.
1: Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους.
0: Στην Ελλάδα και πάει και δουλεύει σε μια ταβέρνα στη Σουηδία.
1: Όλες οι δουλειές
0: έχουν. Που τον βάζουν σε ένα ημιυπόγειο για να δουλεύει 20 ώρες και να παίρνει τι να παίρνει. Δηλαδή, και ενώ αν θα πήγαινε σε ένα καράβι θα έπαιρνε διπλάσια από αυτό και θα ήταν και πλουσιοπάροχα, πώς το λένε, θα ζούσε και σε ένα βαπόρι που θα είχε και τα καθαρά του, θα είχε και το έλα, θα είχε και την επικοινωνία, θα μιλούσε με οποιονδήποτε κάθε μέρα. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Να
0: μάθει.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο καλά έκανες και τα ανέλησες, τα ανέπτυξες.
0: Εγώ χαίρομαι εσύ που το είδες και με φώναξες να μιλήσουμε και μακάρι οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά μακάρι οι ειδικοί υπάρχουν και,
1: υπάρχουν και ιδρύματα
0: σοβαρά που βοηθούν την αυτιλία και την αυτοσύνη εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες. Υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι που είναι μέσα στην εκπαίδευση. Έχουμε ένα καλό να έχουμε έναν εξαιρετικό, μια εξαιρετική υπουργό παιδείας, η οποία μπορεί να καταλάβει λίγο το θέμα πώς μπορεί να διαχειριστεί παγκόσμιους ηγέτες.
1: Γιατί είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρέπει να το πάρουμε.
0: Είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καθίσει και το Υπουργείο Παιδείας να συσκεφθεί και να δώσει τα φώτα του στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που έχει αυτό από τη μεριά του μια τεράστια εμπειρία όσον αφορά την ναυτική εκπαίδευση. Έχουν περάσει δεκάδες, έχουν περάσει χιλιάδες αξιολογότατοι λιμενικοί, οι οποίοι πονούσαν την ναυτική εκπαίδευση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και ας αλλάξουμε λίγο πάλι, γιατί αρκετά πιεστήκαμε από κάτι συνδικάτα για να κάνουμε τις σχολές μας έτσι όπως τις κάναμε.
1: Ωραία, είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή και να φωνάξουμε και άλλους ειδικούς, Γιώργο Ξηραδάκη. Πριν σε οδεσμεύσουμε έτσι πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που πάει, τη μια πήγε να ηρεμήσει το πράγμα στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και τώρα πάλι βλέπουμε ξανά μανά. Και εσύ πώς βλέπεις να εξελίσσεται, θα έχουμε και δύσκολο χειμώνα και λόγω της κατάστασης αυτής?
0: Τίποτα δεν αποκλείεται. Δεν μπορούμε να πει, κανένας δεν μπορεί να ποντάρει αυτή τη στιγμή ότι πάμε για μια επίλυση του θέματος ή οτιδήποτε. Είναι μια ακόμα έκφραση, θα έλεγα, είτε μια ευχή για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις εχθροπραξίες. Πλην όμως μπορεί αυτό να έχει και μια διαφορετική στρατηγική. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ongoing μια συζήτηση στην Αμερική που έχει πάει και ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Νετανιάχου. Έχουμε γενικότερα μια σταθερή θέση των Ιρανών, θα έλεγα σε ένα βαθμό προκλητικά ενισχυμένη, με αρνητικές εντολές όσον αφορά το θέμα της συμπεριφοράς των Χούθη. Έχουν δείξει δηλαδή και αυτοί τα δόντια τους και τα νύχια τους πάλι.
1: Ξαναβήκανε στο...
0: Ξέρετε κάτι, επειδή παρακολουθώ την θέση αυτή πάρα πολύ όλους αυτούς τους μήνες, έχουμε ουσιαστικά αυτό με τη διακύμανση, με το πάνω κάτω, με το γίνει, δεν γίνει, ειρήνη, δεν γίνει κτλ. Έχουμε όλοι εξαντληθεί σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Πολλοί δεν πιστεύουμε κανέναν ή αναλύουμε όλα όσους ακούμε και ποντάρουμε. Αυτό που είχαμε ποντάρει σωστά είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτές τις 60 ημέρες να τηρηθούν, παρόλο που μας έδωσαν μια χοντρή ανάσα να μπορούν να βγει αρκετό πετρέλαιο έξω και να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Τώρα ξανά είμαστε σε αυτή τη φάση που το Ορμούζ περνάνε κάποια πλοία, κάποια μπορούν να υπάρχει μια συγγή, αν θέλετε, των κανονιών. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να πάμε για να βρούμε μια πραγματική ειρήνη γύρω από το, σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε ακόμα, ναι, εγώ θεωρώ ότι έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ δυσπιστία τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και με μια απεσιοδοξία, θα έλεγα, για τους επόμενους μήνες. Μακάρι να έρθει το αντίθετο, αλλά οι καταστάσεις δείχνουν ότι είμαστε σε αυτό το μοτίβο.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ξηραδάκη, κλείνοντας, διότι ο χρόνος είναι, τελειώνει, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους ναυτικούς μας που ακούνε την εκπομπή, ακούνε τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας, τι θα ήθελες να τους πεις?
0: Θέλω να χαιρετήσω όλους τους ναυτικούς μας και να τους πω να έχουν πραγματικά καλές θάλασσες, να περνάνε καλά όσο μπορούν να περνάνε και να κάνουν και αυτή μια παράκριση με την έννοια ότι να μπορεί να διασωθεί αυτό το σπουδαίο επάγγελμα που κάνουμε. Ναι, δεν είμαι ρομαντικός λέγοντας, δεν λέω ότι θα φτάσουμε πάλι στους 200.000 ναυτικούς, δεν λέω αυτό, αλλά αναμφισβήτητα η ελληνική ναυτιλία έχει ανάγκη από αριστεία, έχει ανάγκη από σεβασμό σε αυτόν τον τρόπο, στο μέγεθος που έχει φτάσει και βεβαίως το δικό τους το στόμα των ίδιων των ναυτικών είναι πολύ πιο σπουδαίο από το δικό μου και το δικό σου, Αντώνη, στη συγκεκριμένη κατάσταση για να μπορέσουν να παίξουν ένα πραγματικά μεγάλο ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Εάν βλέπει ο μέσος Έλληνας την ποιότητα του Έλληνα ναυτικού στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που σέβεται και στον τρόπο που αναπτύσσεται σαν οικογενειάρχης ή σαν άνθρωπος, τότε πραγματικά είναι ή είσαστε όλοι εσείς οι ναυτικοί αξιοζήλευτοι και μπορείτε πραγματικά να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ξηραδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, να έρθεις και από εδώ να κάνουμε μια εφόλη συζήτηση κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Χαιρετισμού στο Πήλιο. Στο Πήλιο. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Γεια.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλων της εξάρτησης της εταιρείας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θέση του αυτή και για τις σκέψεις του για την εκπαίδευση των ναυτικών μας. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, τα λέμε αύριο το πρωί. Σας χαιρετίω με το Βάρκα μου μπογιατισμένη και την Κουλιά. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάρεγγα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό σας μήνα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Απρίλη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης, επέστρεψες Κωνσταντίνε μου. Ωραία χαμόγελα πάντα. Με όλους όσοι συνεργαζόμαστε εδώ έχουμε απέναντί μας ωραία χαμόγελα και πολύ καλή διάθεση. Και αυτό είναι νομίζω και το στίγμα της εκπομπής για να μπορεί να βγαίνει έτσι με έναν χαρούμενο τόνο. Και σήμερα σας υπόσχομαι ότι θα είναι χαρούμενος ο τόνος, γιατί θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, έστω και νοερά. Πολλοί θα θέλαμε να ήμασταν εκεί που θα πάμε, αλλά ας πούμε ότι είναι πρωταπριλιά και ότι βρισκόμαστε εκεί στην πραγματικότητα. Θα πάμε στην Πράγα, όπου θα συναντήσουμε τον Σωτήρη Ζαβαλιάνη, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε στις αρχές της δεκαετίας του 80, πήγε εκεί για να σπουδάσει. Στη συνέχεια επέστρεψε εδώ για να τελειώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και τον είχε τραβήξει τόσο πολύ όλη αυτή η μαγεία της τότε Τσεχοσλοβακίας που επέστρεψε για να στήσει εκεί τη ζωή του και την έκανε με εξαιρετικό τρόπο. Άλλωστε αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη ζωή εκεί, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για την αγάπη του για την Ελλάδα, για τον κόσμο που βρίσκεται μακριά του και ενδεχομένως του λείπουν. Θα μιλήσουμε για πράγματα που γίνονται εκεί πέρα, θα κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, που είναι ο τομέας της υγείας. Θα μιλήσουμε για τους νέους μετανάστες που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια και στην Τσεχία. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τις 10 το πρωί να τα πούμε όλα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε μια ζεστή καλημέρα στον Σωτήρη Ζαβαλιάνη στην Πράγα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Είχαμε καλό καιρό, αλλά τις τελευταίες τρεις μέρες χάλασε και κάνει κρύο πάλι.
0: Ναι.
1: Έξω έχει 5 βαθμούς. Όχι 3 βαθμούς.
0: Εντάξει, εμείς εδώ παραπονιόμαστε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε στον Ενικό. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά επειδή η εκπομπή είναι έτσι και είναι πολύ λιτή και πολύ κοντά στον κόσμο, κάναμε αυτή τη συνεννόηση να μιλήσουμε στον Ενικό. Οπότε, Σωτήρη, θέλω να σε ρωτήσω. Λέμε εμείς εδώ τώρα και γκρινιάζουμε. Α, κάνει κρύο, α, κάνει βροχές. Εδώ εσύ μας λες για 3 βαθμούς. Προφανώς το κρύο είναι πολύ πιο διαπεραστικό, έτσι, και έντονο από ό,τι εδώ στην Ελλάδα.
1: Αν και είμαι εδώ πλέον 40 χρόνια, πάντως το κρύο δεν συνηθίζεται. Αλλά είναι αυτό ότι εδώ στην Βόρεια Ευρώπη, στην Τσεχία, ο ήλιος δεν είναι συχνό φαινόμενο. Έχει λίγες μέρες ηλιοφάνεια και τώρα καθώς ξεκινάει Οκτώβριος-Νοέμβριος, οι μέρες με ήλιο είναι ελάχιστες. Τώρα αυτό το μήνα κάπως θα καλυτερέψει.
0: Μπαίνει άνοιξη, ελπίζουμε να την δείτε και εκεί στην Πράγα. Είπε 40 χρόνια και θέλω να πάμε πίσω. Εκεί τη δεκαετία του 80 που πρωτοβρέθηκες στην τότε Τσεχοσλοβακία, είχες φανταστεί ποτέ ότι θα ριζώσεις εκεί και θα μιλάμε σήμερα μετά από τόσο χρονικό διάστημα λέγοντας ότι είμαι 40 χρόνια εδώ, ας πούμε?
1: Όχι. Τότε το σίγουρο ήταν ότι ήταν για 5 χρόνια από το Πανεπιστήμιο, δηλαδή από το 84-89, ότι θα μείνω στην Τσεχία, ότι θα ασχοληθώ με αυτό που ασχολούμαι, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Όλα ήρθαν τυχαία.
0: Ωραία. Θα πάμε και στις λεπτομέρειες του αντικειμένου του επαγγελματικού, αλλά θέλω να μου πεις για τις πρώτες σου εντυπώσεις όταν πήγες εκεί, με υποτροφή από ό,τι γνωρίζω πήγες στην Τσεχοσλοβακία να σπουδάσεις, τι και τις πρώτες εντυπώσεις όταν βρέθηκες εκεί. Θεωρώ ότι ήταν τελείως διαφορετικό τότε τη δεκαετία του 80 το κομμάτι εδώ της Ελλάδας, η ζωή στην Ελλάδα, η νοοτροπία, η φιλοσοφία από αυτό που συνάντησες τότε εκεί.
1: Όταν είχα έρθει τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Δεν υπήρχαν οι υλικές ανέσεις που υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν για να αγοράσεις κάτι, υπήρχαν οι καγούρες, για να πας κάπου, για να πάρεις το τηλέφωνο στην Ελλάδα, πρέπει να πας στο ταχυδρομείο, να δώσεις το χαρτί με το νούμερο, να περιμένεις ανάλογα 10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα για να μιλήσεις με το τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ και τα λοιπά, μπορούσες να ακούσεις ειδήσεις μόνο από τα βραχαία. Αλλά ήταν Αλλά τότε ήμουν 18 χρονών και δεν τα σκεφτόμουν και πολύ αυτά τα πράγματα.
0: Τα βραχαία είπες τώρα και ουσιαστικά είμαστε εδώ στο σταθμό των βραχαίων στην ιστορική φωνή της Ελλάδας και με αυτό που είπες τονίζεις και εσύ ο ίδιος από μόνος σου το πόσο σημαντικό ήταν το κομμάτι και είναι αυτό το κομμάτι της παρουσίας της παγκόσμιας φωνής της ΕΡΤ. Ωραία χρόνια προφανώς, τα φοιτητικά χρόνια δεν νομίζω κανένας από εμάς να έχει να πει κάτι άσχημο. Είναι φοιτητικά χρόνια, εμπειρίες. Είδα, είπες κιόλας ότι δεν με πείραζε αυτό να περιμένω στην ώρα, να περιμένω στη σειρά για να μπορέσω να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Ήταν όμως σε μια νεαρή ηλικία τότε ο Σωτήρης Αβαλιάνης και προφανώς του έλειπαν οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι του εδώ, οι γονείς.
1: Αυτό ήταν για τον πρώτο καιρό ότι. Φεύγω στην Ελλάδα, είχαμε δώσει υποσχέσεις αιώνιας φιλίας και θα γράφουμε και θα μιλάμε και θα βρισκόμαστε. Αυτές οι υποσχέσεις δεν κρατήσανε ούτε ένα χρόνο.
0: Μετά ξεχνιούνται κάπως έτσι. Έρχεται η καθημερινότητα.
1: Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα ξεχνιούνται, που λέει και ο ποιητής.
0: Σωτήρη, για ποιο λόγο πήγες εκεί, τι σπουδές έκανες?
1: Εγώ ήθελα να σπουδάσω, ήταν για computers, αυτόματα συστήματα ελέγχου, αλλά ξεκίνησα στο Εκονομικό Πανεπιστήμιο αυτό, αλλά μετά διαπιστώσανε ότι είμαι από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μου απογορέψαν την είσοδο στο εκεί που είχαν τότε τα computers και μετά άλλαξα σχολή και σπούδασα οικονομικά. Μακροοικονομία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, προφανώς και σε βοήθησε. Νομίζω και με τα κομπιούτερς και με τους υπολογιστές έχεις πλέον έρθει σε μια πολύ καλή σχέση.
1: Όχι, η σχέση δεν είναι. Η σχέση είναι ότι ξέρω να ανοίγω και ξέρω να πατάω κάτι κουμπιά.
0: Αυτό δεν είναι. Μάλιστα. Εκεί οι συμφοιτητές σου, έτσι, τα παιδιά που βρήκες εκεί. Που ήταν ντόπιοι, αλλά και ενδεχομένως και από άλλες χώρες. Πώς έγινε έτσι, πώς εγκληματίστηκες, αν έκανες νέες παρέες, πώς σε δέχτηκαν ως Έλληνα και τι έλεγαν τότε για την Ελλάδα? Πάντα η Ελλάδα νομίζω ότι είχε ένα καλό όνομα από την ιστορία της και μόνο, ε.
1: Εντάξει, τότε εδώ ήμασταν παιδιά από 76 χώρες. Τότε... Οπότε, φεύγοντας από την Ελλάδα, ήρθα σε ένα χώρο που ξαφνικά ήταν σαν να πάω στον κόσμο. Γιατί ήταν, όπως είπα, ήταν παιδιά, αγόρια, κορίτσια από 76 χώρες. Και τον πρώτο χρόνο δεν είχαμε σχέση πολύ με τους Τσεχοσλοβάκους τότε, γιατί ήμασταν σε φοιτητική εστία. 120 χιλιόμετρα μακριά από την Πράγα και ζούσαμε πιο πολύ μεταξύ μας παρά με τους ντόπιους. Ναι. Με τους ντόπιους αρχίσαμε να έχουμε επαφές όταν πλέον γύρισα στην Πράγα μετά από ένα χρόνο.
0: Αυτή η περιοχή που έμενε τότε στα 120 χιλιόμετρα έξω από την Πράγα πώς λεγόταν, πώς λέγεται μάλλον?
1: Είναι Ζαχράτσκι, δηλαδή Κήπη. Σε μια πόλη Τσεσκαλίπα ήταν ένα κάστρο. Παλάτι που το Πανεπιστήμιο του Καρόλου το είχε κάπως διαμορφώσει και εκεί μέναμε γύρω στα 250 παιδιά από όλο τον κόσμο.
0: Θυμάσαι με ποιους έκανες περισσότερο παρέα, δηλαδή τι εθνικότητες ήταν αυτές που ταιριάζαν περισσότερο και είχατε στήσει έτσι παρεούλα?
1: Στην αρχή ήταν άλλοι δύο Έλληνες, η Χριστίνα και ο Τάσος. Ήταν κάποιοι Κύπροι, 3-4 παιδιά, η Αδούλα, η Ζαχαρούλα, ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος, και στις πρώτες μέρες κάναμε παρέα λόγω γλώσσας με τους αυτούς που μίλαγαν ελληνικά. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κάνουμε παρέα με διάφορους άλλους λαούς. Εγώ έμενα τότε μαζί με κάποιοι με ένα Παλαιστίνιο, με ένα Σύριο, με ένα παιδί από την Νικαράγουα και ένα παιδί από Ιεμένη. Τότε μέναμε στο δωμάτιο.
0: Χάρτης, πραγματικός παγκόσμιος χάρτης. Πας από την Παλαιστίνη στη Συρία, εντάξει, εκεί Μέση Ανατολή ας πούμε, και πηδάς στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Νικαράγουα, και μετά πάλι στην άλλη τελείως πλευρά, στην Ιεμένη. Φοβερό, φοβερό. Με τα παιδιά αυτά, με τη Χριστίνα, τον Τάσο και τα παιδιά από την Κύπρο και λοιπά, κρατήσατε επαφές? Μείνανε κάποια παιδιά αυτά εκεί μόνιμα όπως έκανες εσύ?
1: Όχι, μόνο εδώ από τα παιδιά που σπουδάσαμε εδώ, δηλαδή κάθε χρόνο ερχόμασταν περίπου 25 παιδιά, μείνανε ελάχιστοι εδώ, έχουν μείνει, δηλαδή στην Πράγα είναι 4-5 άτομα που μείνανε από τότε, και στην χώρα υπάρχουν άλλα 3-4 άτομα. Δηλαδή πιο πολλοί φύγανε για... γύρισαν στην Ελλάδα και δεν ξαναγύρισαν πίσω.
0: Ναι, ωραία. Τελειώνει λοιπόν η ιστορία με το Πανεπιστήμιο. Εσύ γυρίζεις για να εκπληρώσεις την στρατιωτική σου θητεία. Αυτό που σε τράβηξε και σε έφερε πάλι πίσω εκεί, ποιο ήταν? Ας πούμε, έχεις τελειώσει, προχώραμε, γύρισα στην Ελλάδα. Το συνέστημα του εκείνων των ημερών, εκείνης της περίοδου, γιατί γύρισες πίσω στην Τσεχοσλοβακία?
1: Γιατί γύρισα στην Ελλάδα, είχα ανοίξει μια εταιρεία στο Πειραιά και κάναμε εφόδια πλοίων, αλλά μετά έκατσα εκεί γύρω στο ένα χρόνο, αλλά μετά, ξέρεις, όταν είσαι από μια οικογένεια, δεν έχει διασυνδέσεις, δεν έχει το άλλο, άρχισα να βλέπω ότι αν μείνω στην Ελλάδα, το πολύ να γίνω, είχα τελειώσει τα οικονομικά, το πολύ να γινόμουν κάποιος λογιστής, γιατί δεν ήταν τότε το 90 εύκολα τα πράγματα κάπως να...
0: Ναι. Είπες τη λέξη κλειδί, αν δεν έχεις διασυνδέσεις, γνωριμίες, αν δεν ανήκεις κάπου συγκεκριμένα να σε προωθήσουν, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, οπότε τότε ήμουν 26, βρήκα μια αγγελία που ψάχνανε για γενικό διευθυντή. Νόμισε ότι μια θέση γενικού διευθυντή σε μια εταιρεία θα ήταν καλή αρχή. Πήγα.
0: Ήταν ελληνική εταιρεία η οποία έψαχνε για το εξωτερικό, πώς έγινε αυτό?
1: Ναι, ναι, ήταν ο κύριος Μιτζάλης που ήταν την εταιρεία και είχε εργοστάσει με τον κόσμο, mm-hmm, και έψαχνε τότε για την Τσεχοσλοβακία.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκίνησα σαν γενικός διευθυντής τον κύριο Μιτζάλη με μια σύντομη από την Πολωνία. Ήμουνα κάπου 7 μήνες στην Πολωνία για κάπως να μάθω και να καταλάβω τη δουλειά, και μετά γύρισα στην Τσεχοσλοβακία και άνοιξα το γελαβρισμό του κύριου Μιτζάλη, άνοιξα την εταιρεία στην Τσεχοσλοβακία.
0: Μάλιστα. Οπότε πλέον έχεις μπει σε ένα δρόμο, ξέρεις ότι μάλλον εκεί είναι επαγγελματικά το κομμάτι το οποίο σου ανήκει, που σε έχει απορροφήσει, και ξεκινάς μια ζωή η οποία θα είναι στην Τσεχοσλοβακία. Μιλάμε τι περίοδο τώρα, πρέπει να είναι προς τις αρχές του 90 ή νωρίτερα?
1: 90.
0: Έρχονται μετά βέβαια και τα γεγονότα, έτσι, της αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Πολύ πολύ κοντά πρέπει να είναι τα γεγονότα αυτά,
1: Όχι, αυτό είναι το 89.
0: Α, είχε γίνει ήδη.
1: Είχε γίνει ήδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν εγώ το 89 είχα τελειώσει το καλοκαίρι, και αυτό έχει γίνει το φθινόπωρο χειμώνα του 89.
0: Ναι, οι διαφορές ήταν μεγάλες που συνάντησες. Ήταν προφανώς και ένα χτίσιμο μιας νέας οικονομικής, έτσι, λογικής και φιλοσοφίας, διαφορετικής από την προηγούμενη. Δώσε μας έτσι ένα στίγμα πόσο ήταν το ένα... Ήταν, πλέον δεν είναι ενιαία η χώρα, είναι δύο χώρες, είναι η Τσεχία και η Σλοβακία.
1: Αυτό έγινε αργότερα που χωρίσανε. Στην αρχή ξεκίνησαν η Τσεχία και η Σλοβακία, ξεκίνησαν μαζί, το 1993 χωρίσανε.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπήρχε κρατικά ελεγχόμενη οικονομία, τα πάντα ήταν κρατικά, και ξαφνικά άρχισαν να γίνονται δυτικοποιήσεις και άρχισαν να περνάνε επιχειρήσεις, εργοστάσια, υποδομές και τα λοιπά, τα λοιπά, άρχισαν να ιδιωτικοποιούνται και τα πηγαίνουν να ξεκινάει ο άγριος καπιταλισμός στα χρόνια του 90.
0: Ναι, πώς ήταν τώρα αυτό το κομμάτι της μετάβασης, ξέρεις, για κάποιον που δεν το έχει ζήσει, που το έχει μάθει απ' έξω, που το έχει δει ενδεχομένως από τις τηλεοράσεις, γιατί τότε ούτε διαδίκτυο δεν υπήρχε, έτσι. Πώς ήταν αυτό το κομμάτι της μετάβασης από την προηγούμενη φορά που ήσουν εκεί και όπως το ζεις τώρα, λες, είσαι εδώ και πλέον είναι το στάδιο που περνάει πλέον σε έναν διαφορετικό τρόπο οικονομίας.
1: Όπως λέγεται, εδώ ήταν η Βελούδεν Επανάσταση. Δηλαδή, κατά σημαίνει Βελούδεν Επανάσταση, εδώ δεν έγιναν επεισόδια, δεν έγιναν δίκες. Καταδικάθηκε μόνος ένας αστιφύλαξης. Δηλαδή, ήταν θέμα που ήταν, δείχνει ιστορία, ήταν ένα θέμα μιλημένο. Δηλαδή, τι έγινε, η άρχουσα τάξη, που ήταν οι λεγόμενοι κομμουνιστές, δηλαδή κατά μεγαλύτερο μέρος αλλάξαν το οικονομικό μοντέλο και ξαφνικά τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας περάσαν στα χέρια αυτών που είχαν γνωριμίες, αυτών που ξέρανε, αυτών που ήταν μιλημένοι και περάσανε, δηλαδή οι πρώην κομμουνιστές ελέγχανε σαν καπιταλιστές πλέον την οικονομία της Τσεχοσλοβακίας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό όπως το περιγράφεις. Είμαστε λοιπόν τώρα, εσύ είσαι αρχές δεκαετίας του 90, έχεις φτάσει εκεί πέρα, έχεις μπει με όρεξη προφανώς στη δουλειά, είναι μια καινούρια δουλειά, αρχίζεις να χτίζεις. Η ζωή εκεί πώς εξελίσσεται πλέον με τα δεδομένα ότι, παιδιά, εγώ πλέον εδώ έχω έρθει μόνιμα, τελείως αυτό είναι, η δουλειά μου είναι εδώ.
1: Που δεν μονιμότερο το προσωρινό. Ποτέ δεν είχα έτσι μακροχρόνιες.
0: Ποτέ μην κάνει σχέδια, λέει, γιατί άμα κάνει σχέδια έρχεται κάποιος άλλος να τα αλλάξει και έρχονται όλα από μόνα.
1: Όταν να κάνει σχέδια γελάει ο Θεός, λέει.
0: Ναι. Είναι αυτό που είπες και πριν, ας πούμε, ότι όλα έρχονται από μόνα τους και δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει. Πας, ας πούμε, λες, θα μείνω 2-3 χρόνια, θα γυρίσω στην Ελλάδα, θα κάνω, θα δείξω. Και είσαι εκεί τώρα 40 χρόνια, έτσι. Τέσσερις δεκαετίες. Πώς κατάλαβες πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, δηλαδή, λες ότι είμαι μετανάστης, ότι ζω πλέον μόνιμα στο εξωτερικό 4 δεκαετίες. Δεν σου φαίνεται μεγάλο το διάστημα?
1: Δεν με βλέπω σαν μετανάστη. Ότι. Δηλαδή. Ζεις κάπου που δεν ξέρω τι είναι το μετανάστε, δεν πολύ μου αρέσει. Εντάξει, είσαι μια, πας κάπου αλλού σε κάποιο άλλο τόπο, αρχίζεις κάνεις φίλους, φίλες τα λοιπά, έτσι ξαφνικά δεν αισθάνεσαι ότι είσαι μετανάστες.
0: Αισθάνεσαι ότι είσαι εκεί, δηλαδή ότι είναι...
1: Ότι είσαι μέρος του χώρου το οποίο ζεις.
0: Ότι δεν είσαι ξένος πλέον εκεί, ναι. Ότι είσαι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Τη λέξη μετανάστης έτσι την βλέπεις περίεργα, έτσι, επειδή έχουμε συνηθίσει την εικόνα των μεταναστών, Αμερική, Αυστραλία.
1: Δεν θυμάμαι έτσι.
0: Ταλαιπωρία
1: στα ορυχεία του Βελγίου, ξέρω εγώ, οι άλλοι που κάνανε στα Αμερική τις ράγες των τρένων, οι άλλοι που ψάχνανε χρυσό στην Αυστραλία, κάπως έτσι. Έχω στο μυαλό μου το μετανάστη. Αλλά εδώ στην Ευρώπη οι αποστάσεις είναι μικρές, πλέον επαφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε, αλλά δεν.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, θέλω να κάνουμε το εξής, έτσι, για να μη μονοπολίσουμε την κουβέντα και κουράσουμε. Έχω επιλέξει τρία τραγούδια, έτσι, για να σπάσουμε λίγο την, ας το πούμε, μονοτονία μια συνεχούς κουβέντας. Το πρώτο είναι η πρωινή ή βραδινή σερενάτα. Έχει στίχο για την Τσεχία, γι' αυτό το επέλεξα. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Και το ερμηνεύει ο Κώστας Καράλης. Ο στίχος τώρα για την Τσεχία έχει να κάνει με τα κρύσταλλα. Δεν έχει σχέση όμως. Πολύ φημισμένα παγκοσμίως τα κρύσταλλα Βοημίας.
1: Ναι, με τα κρύσταλλα σιγά σιγά δεν θα έχουμε κρύσταλλα εδώ, γιατί είναι ενεργοβόρο ο κομμάτι και με τις τιμές της ενέργειας σιγά σιγά όλα τα εργοστάσια έχουν εξαφανιστεί. Αλλά το τραγούδι θα μείνει. Τα κρύσταλλα φύγανε, αλλά το τραγούδι θα μείνει.
0: Πω, φοβερό αυτό που μας είπες. Θα επανέλθουμε λίγο να το πιάσουμε. Πάμε.

0: Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα Τετάρτη 1 Απριλιά του 2026. Έχουμε ανοιχτή γραμμή, τηλεφωνική γραμμή με την Πράγα. Συνομιλούμε με τον Σωτήρη Ζαβαλιάνη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας. Είναι ιδιοκτήτης του Akeso Holding, που περιλαμβάνει το νοσοκομείο του Χοροβίτσε, το νοσοκομείο αποκατάστασης Μπερούν και το ογκολογικό και ακτινολογικό κέντρο Multiscan στο Πάρντου Μπίτσε. Καλά τα λέω, η προφορά μου είναι.
1: Ναι, τα πες λίγο έτσι, αλλά η Akeso Holding, που είναι 100% ιδιοκτήτης, έχει 26 εταιρείες, δεν είναι μόνο, είναι λίγο πιο πολλά. Από τη στιγμή έχω γύρω στην εταιρεία 3.800
0: υπαλλήλους. Ωραία.
1: Αλλά δηλαδή, σαν πρόσωπα είναι πάνω από 4.500 και είναι αρκετές δραστηριότητες, αλλά όλα κινούνται γύρω από το χώρο της υγείας. Δηλαδή είναι φαρμακείες, εταιρείες διανομής, εταιρείες εισαγωγών, παραγωγής φαρμάκων κτλ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί? Προφανώς είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία.

0: και η ΑΚΕΣΟ Holding είναι μέρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά ο ασθενής δεν πληρώνει. Εμείς παίρνουμε λεφτά μέσω των νοσοκομείων ταμείων. Είναι κάποιο παρόμοιο που έχει γίνει τώρα τελευταία 2-3 χρόνια στην Κύπρο. Mm-hmm. Παρόμοιο σύστημα, δηλαδή ο ασθενής σε εμάς δεν πληρώνει.
1: Ουσιαστικά πληρώνει το κράτος.
0: Δεν είναι το κράτος. Πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ υπάρχουν 8 ασφαλιστικά ταμεία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να διαλέξει σε ποιο ταμείο θα εγγραφεί.
1: Άσχετα με το χώρο εργασίας του, ό,τι θέλει.
0: Ναι, είχε ξεκινήσει με χώρους εργασίας, αλλά σιγά σιγά δεν ισχύει αυτό. Και έχεις δικαίωμα να διαλέξει ποιο ταμείο θα εγγραφείς. Το κόστος είναι παντού, είναι το ίδιο, σε όποιο ταμείο και να είσαι. Οι παροχές είναι κάπως παρόμοιες από όλα τα ταμεία και αν είσαι εργαζόμενος είναι από τις κρατήσεις που γίνονται στο μισθό.
1: Ναι.
0: Αν είσαι,
1: οπότε προφανώς σε αυτό συμμετέχει ο εργοδότης, κάπως έτσι σαν το αμερικάνικο σύστημα μου φαίνεται. Συμμετέχει κάπως ο εργοδότης.
0: Όχι,
1: κάπως...
0: μακριά από μας τα αμερικάνικα.
1: Μακριά, είπα λάθος λέξη.
0: Ναι. Εκεί υπάρχουν 45 εκατομμύρια αμερικάνικα χωρίς δόντια.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν υπάρχει. Δηλαδή συμμετέχει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης.
1: Άρα, με λίγα λόγια, είναι αναγκασμένος ο εργαζόμενος από τη στιγμή που δουλεύει σε μια εταιρεία να πληρώσει, του παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό ένα ποσοστό και πηγαίνει στην ασφάλισή του. Και το υπόλοιπο το πληρώνει ο εργοδότης.
0: Ναι, ή αυτοί που είναι
1: άνεργοι, ας πούμε.
0: Παιδιά. Άνεργοι, γέροι, για αυτούς πληρώνει το προκαθορισμένο ποσό, πληρώνει το κράτος κάθε μήνα για τον κάθε ένα,

0: εδώ, ας πούμε έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να έχει την υγεία κοντά του, δηλαδή να εξυπηρετηθεί στον τομέα της υγείας.
1: Εδώ είναι σχεδόν 99,99% είναι όλοι ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει δηλαδή τσέχος που είναι ανασφάλιστος, γιατί αν είναι ανασφάλιστος μετά το κόστος, αν πει να πληρώσει την υπηρεσία, είναι δυσβάσταχτο, οπότε όλοι το αναλαμβάνουν για να είναι ασφαλισμένοι, γιατί δεν συμφέρει να είσαι ανασφάλιστος. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει στην Ελλάδα το σπρόνια, δεν ξέρω πώς τα λένε στην Ελλάδα πλέον, αλλά δεν υπάρχει αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι εξαναγκασμένοι να είναι ασφαλισμένοι.
0: Ωραία. Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν προφανώς και δημόσια νοσοκομεία. Οι διαφορές από το δημόσιο νοσοκομείο με το ιδιωτικό που λειτουργεί έτσι κάπως σε ένα δημόσιο χαρακτήρα όπως μας το περιγράφεις. Ποιες είναι, δηλαδή, αντί να πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στο Χοροβίτσα, αν πάει σε κάποιο άλλο νοσοκομείο.
1: Εδώ υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να διαλέξει που θα πάει. Δηλαδή και συνήθως πάει εκεί που παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί να διαλέξει. Ή εκτός τα επίκοντα που σε πηγαίνει το ασθενοφόρο στο πιο κοντινό. Αλλιώς, ας πούμε, ένας από την Αλεξανδρούπολη μπορεί να πάει στην Κρήτη. Από την Ιγουμενίτσα μπορεί να πάει στη Λάρισα. Δεν υπάρχει. Διαλέγει ο ασθενής που θέλει να πάει.
0: Ναι. Και επαναλαμβάνουμε, φεύγει από το νοσοκομείο και δεν έχει οφειλέστε, χρωστάει, ξέρω εγώ, για την εγχείρηση στον Αστράγαλο $35,000.
1: Όχι.
0: Επειδή είπες και το αμερικάνικο σύστημα υγείας και το έχω ζήσει κι εγώ ως μετανάστης, εγώ τη χρησιμοποιώ τη λέξη, καμιά 20 χρόνια που ήμουν εκεί στην Αμερική, το έχω ζήσει έντονα το σύστημα αυτό της υγείας και την ασφάλιση, όπως ήταν δηλαδή τελείως διαφορετική από ό,τι είναι εδώ. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, είπες νωρίτερα Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, δεν είπαμε το πιο βασικό, από εδώ, από Ελλάδα, από πού κρατάει η σκούφια σου?
1: Γεννήθηκα στη Μαρκινιάδα Άρτας, είναι ένα χωριό πάνω από το Πέτα.
0: Πάνω από το Πέτα, Άρτα, ναι, πριν από κανένα μήνα ήμουν περίπου εκεί.
1: Όταν γεννήθηκα ήταν, ζούσαμε εκεί γύρω στα 480 άτομα. Το σχολείο είχε 36 μαθητές τότε. Τώρα στο χωριό μείνανε καμιά 50. Και ο πιο μικρός ένας ξάδερος που είναι γύρω στα 65.
0: Ο πιο μικρός έχει
1: μέλλον το χωριό.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί σε λίγο, βέβαια κάποιοι που παίρνουν σύνταξη από Αθήνα, ξέρω εγώ, γυρνάνε στο χωριό, αλλά δεν... Θα σβήσει.
0: Κατάλαβα πως το λες με πίκρα. Επισκέπτεσαι όταν έρχεσαι εδώ, πηγαίνεις στο χωριό, πηγαίνεις στην Άρτα?
1: Γιατί ζουν ακόμη οι γονείς μου, οπότε πηγαίνω, αλλά είναι μια μελαγχολική στιγμή. Πηγαίνω εκεί και με το που μπαίνεις στο χωριό δεν βλέπεις κανέναν, τα σπίτια τα περισσότερα είναι κλειστά. Έτσι, και βλέπεις αυτούς που ήταν κάποτε που χορεύανε στα πανηγύρια, τους βλέπεις εκεί να σέρνονται με τα μπαστούνια.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ο θάνατος εκεί είναι πολύ πιο κοντά σου, γιατί το μόνο που βλέπεις είναι το θάνατο. Δεν βλέπεις ζωή, δεν βλέπεις νέα γενιά, οπότε
0: ναι.
1: Βλέπεις τη ματαιότητα όταν πας.
0: Οι γονείς δεν ήθελαν να έρθουν να σε ακολουθήσουν, να είναι κοντά σου εκεί στην Τσεχία?
1: Όχι, έρχονται τώρα, έρχονται, αν και ο πατέρας μου είναι 92. Τώρα προχθές φύγανε από εδώ, έχουν το χειμώνα, κάθε εδώ 3 μήνες περίπου το χειμώνα.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν...
0: Έκανες εκεί η οικογένεια Σωτήρη, παντρεύτηκες παιδιά?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Παντρεύτηκα με δύο κόρες.
0: Άντε, να σου ζήσουνε. Μιλάνε ελληνικά τα παιδιά?
1: Ναι. Δεν είναι εξαιτίας μου, αλλά λόγω ότι είχα οικονομική άνεση, τις είχα βάλει δασκάλους, γιατί με τα παιδιά, πώς το λένε, είχα τη δουλειά αντί για τα παιδιά, οπότε δεν ασχολούμουν ιδιαίτερα με τα παιδιά.
0: Ναι, σου έλειψε αυτό. Ξέρεις, είναι κόσμος που λέει, ρε παιδιά, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και δεν είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Έχω ακούσει πολλούς που το λένε αυτό. Σου έχει λείψει αυτό το κομμάτι?

0: Όχι, δεν είναι ότι. Για να σου λείψει κάτι πρέπει να το έχεις για να σου λείψει, αλλά όταν κάνεις απολογισμούς.
1: Ναι, αυτό.
0: το βλέπεις, γιατί για παράδειγμα πήγα χθες με την κόρη μου. Mm-hmm. Είναι γιατρός χειρούργος.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να της μιλήσω για τις κούκλες και για κάτι παπάκια που είχε. Αν πάει, μου λέει, είμαι πλέον 27. Δεν κατάλαβες πώς πέρασαν τα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι η μεγάλη τώρα.
0: Ναι, αυτή είναι μεγάλη και η μικρή είναι στο δεύτερο έτος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
1: Αυτή ακολούθησε το δικό σου δρόμο, η μικρή, έτσι.
0: Όχι, δεν απλώς πήγε με τη μέθοδο της, το τι δεν θέλει να κάνει και της έμεινε να κάνει οικονομικά.
1: Λοιπόν, η μεγάλη πώς λέγεται?
0: Μαρία.
1: Η Μαρία και η μικρή?
0: Σοφία.
1: Και η σύζυγος?
0: Η σύζυγος τώρα είναι Τσέχα, γιατί λένε Λιμπούσε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλούσε ελληνικά, έτσι, της άρεσε και το κομμάτι αυτό της Ελλάδας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι με το πάντα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Λόγω ότι είμαι εδώ, τόσα χρόνια λείπω από την Ελλάδα, δηλαδή αυτό που ακούς συνέχεια και όταν σε ακούς την εκπομπή στο λοιπά, ξέρεις, η νοσταλγία, το ένα το άλλο. Δηλαδή, αλλά μετά από τόσα χρόνια, το μόνο κοινό που έχεις με την Ελλάδα είναι ότι καταλαβαίνεις εν μέρη τη γλώσσα. Δηλαδή και τη γλώσσα που μιλάνε πλέον, μετά από τόσα χρόνια και η γλώσσα έχει...
1: Έχει μεταλλαχθεί, ναι, εντάξει.
0: Έχει μεταλλαχθεί και πολλές φορές όταν κατεβαίνω στην Ελλάδα βλέπω γύρω μου ανθρώπους να λένε κάτι αστείο, να γελάνε και τα λοιπά και δεν μπορεί να τους πιάσεις γιατί μετά από τόσα
1: εδώ,
0: χρόνια...
1: Ναι, δεν ζεις εδώ και δεν ξέρεις τα δεδομένα εδώ, την καθημερινότητα πια είναι. Ναι. Νοσταλγία υπάρχει, δηλαδή αυτό που μας είπες τώρα είναι στιγμές που σκέφτεσαι και λες τι ωραία που ήταν πιτσιρικάς εκεί που έτρεχα στο χωριό.
0: Εντάξει, όταν ήταν πολύ στα παιδικά χρόνια νοσταλγία, αλλά σου πω την αλήθεια, νοσταλγία δεν νιώθω, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι πιο πολύ άνθρωπος του κόσμου παρά άνθρωπος από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα σιγά σιγά γίνεται μόνο μία μικρή τουριστική destination.
1: Τα παιδιά έρχονται Ελλάδα, τους αρέσει, την αγαπάνε, ναι. Έχουν έτσι δεσμούς με την Ελλάδα, τα κορίτσια.
0: Αυτές ίσως είναι πιο πολύ το αίσθημα ότι της Ελλάδας παρά σε μένα πλέον. Αλλά αλλά λόγω ότι έχουμε σπίτι και στην Αθήνα και στην Ολογική στην Ελλάδα, οπότε σε αυτό το θέμα είναι. Δηλαδή, Ελλάδα κατεβαίνουν, αλλά πηγαίνουν ανά τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα γυρίσανε από την Ταϊλάνδη, πριν ένα μήνα ήταν η Ιαπωνία, πριν ήταν στην Αμερική, πριν ήταν... Δηλαδή πλέον
1: κάπου πήραν από τον μπαμπά, μάλλον, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ο κόσμος κάπως εξελίχθηκε και πλέον δεν περιοριζόμαστε σε στενά γεωγραφικά πλαίσια.
1: Πολίτης του κόσμου. Νομίζω το είπε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πρώτη φορά που πήγα στην Αθήνα, όταν ήμουν 12 χρονών.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω, είναι κάτι που σου λείπει, δηλαδή... Τι εννοώ, ωραία, όλα αυτά που λες, αλλά ξέρω εγώ, μου λείπει το κομμάτι των παιδικών μου χρόνων. Μου λείπει, ξέρω εγώ, η ομάδα μου. Μου λείπει, ξέρω εγώ, μια πολιτική κουβέντα. Είναι κάτι που σε σχέση με την Ελλάδα που ήξερες τότε και που βλέπεις τώρα που σου λείπει και το σκέφτεσαι εκεί. Να κάτσω να ακούσω, ξέρω εγώ, ειδήσεις. Να κάτσω να δω ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Να ακούσω ένα τραγούδι καινούριο που βγήκε εδώ από έναν καινούριο τραγουδιστή.
0: Αυτό που μου λείπει είναι τα χρόνια. Λέω, φτάσαμε στα 60 και αναπολώντας βλέπουμε ότι πλέον είμαστε στα τελευταία.
1: Όχι, μην τα λες έτσι τώρα. Με αγχώνεις και με κοντά πλησιάζω. Δηλαδή, κάνα δύο χρόνια διαφορά πρέπει να έχουμε, αλλά μην με αγχώνεις τώρα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Ναι, αλλά και δρόμο.
1: Καλό δρόμο, θα είναι ωραίος.
0: Άλλο να έχεις άσφαλτο και highway και άλλο να έχεις κατάβρακα μπροστά σου.
1: Όχι, εντάξει, είναι, μην τα βλέπεις
0: έτσι. Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από γιατρό σε γιατρό και από νοσοκόμα σε νοσοκόμα.
1: Όχι, τα καλά περάσανε. Μπορεί να είναι όμορφες οι νοσοκόμες, ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Να σε ακούν τώρα όμορφες στάνερες, τα κάνουμε με τις νοσοκόμες. Να μας φέρουν το παπί.
1: Να σου πω, αλήθεια με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι έτσι που ρώτησα νωρίτερα.
0: Εδώ, να σου πω τώρα που ήρθα στη δουλειά, βλέπω εδώ ότι ναι. Η Τσεχία πέρασε για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ναι, πέρασε χθες.
1: Και πανηγυρίζει εκεί ο κόσμος φυσικά, ε.
0: Ναι, ναι, και βλέπω εδώ περάσανε και άλλοι, η Ελλάδα δεν πέρασε.
1: Ναι, μεγάλη σχολή ποδοσφαιρική, γενικά όλες οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ έτσι ήταν μεγάλες αθλητικές σχολές.
0: Ναι, είχε
1: σχολές.
0: Ξεκινήσει γιατί ήταν ένας τρόπος τότε να
1: αναδεικνύεις.
0: Μέσα από τον αθλητισμό μπορούσε τότε να ταξιδέψεις, μπορούσε να πας από εδώ και από εκεί και δηλαδή και οι τέχνες και ο αθλητισμός ήταν ένας τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και δημιουργήθηκαν με αυτές οι μεγάλες σχολές και ήταν και ένα θέμα προπαγάνδας τότε, ο οποίο θα έπρεπε να δείξουμε μέσα του αθλητισμού ότι ο σοσιαλισμός καλά κρατεί.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα για το κομμάτι των παιδιών που έχουν έρθει εκεί, τους νέους μετανάστες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις κάποια συνολική εικόνα? Έχω ακούσει και από την Τασούλα που μου έχει πει ότι έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες στη Τσεχία.
0: Έχουν έρθει αρκετοί Έλληνες. Έχουν έρθει σε μια δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας που λέγεται Πορνό. Εκεί υπάρχουν μεγάλες εταιρείες όπως είναι ο Oracle, όπως είναι IBM κτλ. Κτλ. Και είχαν έρθει κάπου 2.500-3.000 παιδιά, συνήθως από γύρω από το...
1: Από την τεχνολογία δηλαδή, έτσι.
0: Γύρω από την τεχνολογία.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και νομίζω πρέπει να παραμένουν γύρω στις 2.000 παιδιά, πρέπει να παραμένουν σε αυτές τις εταιρείες.
1: Ωραία. Και μαθαίνω ότι κάποιοι εργάζονται και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, είχαν έρθει κάτι, αλλά οι λίγοι, πιο πολλοί δουλεύουν στο χώρο
1: το τεχνολογικό.
0: Ναι, τεχνολογικό.
1: Ερώτηση τώρα. Αυτά τα παιδιά όταν έγιναν, όταν πήγαν εκεί, έγιναν δεκτοί από την κοινότητα με ζεστασιά, ασχολήθηκαν με την κοινότητα
0: όχι,
1: πρώτα απ' όλα?
0: Αυτοί δεν μιλάνε, το 99% δεν μιλάνε τσεχικά. Ζούνε μεταξύ τους ή με άλλους ξένους που είναι, δηλαδή είναι πιο πολλοί και δεν έχουν, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Ζούνε, να πούμε, στον κόσμο τους.
1: Ναι, δηλαδή σαν ένα, ας το πούμε, γκετοποιημένοι κάπως. Είναι όπως ήταν, ναι, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων της Νέας Υόρκης στην Αστόρια και έβλεπες, ξέρω εγώ, ναι, τον παππού που ήταν 60-70 χρονών και ήταν 60 χρόνια στην Αμερική από πιτσιρικάς και δεν μιλούσε γρή αγγλικά. Κάπως έτσι δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, ναι,
1: ναι. Να πούμε λίγο και για την κοινότητα που έχει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι ασχολείσαι, προσπαθείς, πηγαίνεις, βοηθάς όσο περνάει από το χέρι σου.
0: Δεν πηγαίνω, αλλά βοηθάω.
1: Καλά είναι αυτό. Δεν πηγαίνω, αλλά βοηθάω. Καλό είναι και αυτό. Πάντως χρειαζόμενο. Χρειαζόμενο.
0: Όχι, είναι εδώ. Υπάρχει μια ελληνική κοινότητα. Εδώ πρέπει να είναι τώρα συνολικά οι Έλληνες. Τεχεία πρέπει να είναι γύρω στις 5.000-5.500, τα οποία είναι απόγονοι, πολλοί είναι απόγονοι των προσφύγων από 48-49 που ήρθαν από Ελλάδα μετά τον εμφύλιο.
1: Πολιτικοί προσφύγες.
0: Ήταν έτσι 18.000, αλλά οι περισσότεροι γυρίσανε στην Ελλάδα. Υπάρχει μια... αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Και μετά είναι οι καινούργοι που ήρθαν μετά το 2008-2009, που είναι γύρω στις 2000 που ήταν τώρα τα παιδιά αυτά που ήταν με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικό σου, το επαγγελματικό, μας είπες και νωρίτερα, έχεις αμέτρητες εταιρείες, μια εταιρεία η οποία ελέγχει όλο αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι άλλο που σκέφτεσαι μελλοντικά, που θα ήθελες να κάνεις, δηλαδή πώς το βλέπεις, ή έχεις χορτάσει και λες εδώ εντάξει παιδιά,
0: όχι, όχι, να σου πω τώρα, όταν μπεις στο κόλπο μετά δεν μπορεί να βγεις, δηλαδή είναι σαν, είσαι σαν το ποντίκι που τρέχει στη ρόδα μέχρι τελικής εξαντλήσεως.
1: Ποντίκι που τρέχει στη ρόδα, δεν είπες έχεις μπει στο μέλι και βουτάς. Είναι ζόρικα τα πράγματα, ενώ δηλαδή...
0: Αυτό φαίνεται απ' έξω. Δηλαδή όλοι βλέπουν, να αυτός έχει αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, έχει το ένα, έχει το άλλο.
1: Δηλαδή,
0: όλοι βλέπουν το απ' έξω. Δηλαδή το πραγματικό είναι ότι είσαι κάτω από συνεχή πίεση, κάτω από συνεχή άγχος. Πλέον δεν μπορώ να πω άγχος, δεν έχω, γιατί πλέον είναι τόσο μεγάλη εταιρεία που δεν εξαρτάται
1: από σένα πολύ,
0: μόνο από μένα, αλλά εντάξει, κάποιο έτσι άγχος υπάρχει, αλλά είναι αυτό ότι πλέον δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί όταν έχεις τώρα σχεδόν 4.000 άτομα, αυτοί, πολλοί από αυτούς εμπιστευτήκανε, κάνανε οικογένειες, πήρανε σπίτια, πήρανε υποθήκες το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά να τους πεις και σαν παιδιά, εγώ κουράστηκα, άντε γεια.
1: Ναι.
0: Οπότε προχωράς και όσο πάει.
1: Ναι, μου βγάζεις τώρα με αυτό που λες μια εικόνα ενός εργοδότη που σκέφτεται και λίγο διαφορετικά. Γιατί, για να σου είμαι ειλικρινής, ένας οποιοσδήποτε εργοδότης δεν θα τα σκεφτόταν όλα αυτά. Ότι είναι άνθρωποι που έχουν κάνει οικογένειες, που αυτό. Άμα είναι, ρίχτους μια κανονιά και τέλος. Και τι σε νοιάζει, θα γίνουν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω ακόμη δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Σου εύχομαι να μην φτάσεις ποτέ.
0: Δεν μπορεί να είσαι εσύ που ξέρεις που ζεις και να έχεις τους άλλους τους υποτελικούς που να σου κάνουν τον υπερέτη. Κάπως δεν μου ταιριάζει κάπως το θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ένα πράγμα που δεν σε ρώτησα πριν και έτσι το ξέχασα, το παρέλειψα. Είπες για τα παιδιά τα καινούργια που έρχονται εδώ και δεν μιλάνε καθόλου τη γλώσσα. Εσύ τη γλώσσα την έμαθες εύκολα σχετικά? Δεν πρέπει να είναι και πολύ εύκολη γλώσσα.
0: Είναι σλάβικη γλώσσα, δηλαδή είναι παρόμοια με πολωνέζικα, σέρβικα, βουλγάρικα, ρώσικα, ουκρανικά. Δηλαδή είναι σλαβογενής γλώσσα.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετά δύσκολη.
1: Στη γραμματική τουλάχιστον πρέπει να είναι.
0: Και γραμματική και η προφορά. Εγώ δεν προσπάθησα ποτέ να έχω την τέλεια προφορά, ίσως δεν είχα και μουσικό αυτή. Αλλά ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, με το που θα μιλήσω λίγο παραπάνω, αμέσως θα καταλάβουν ότι κάτι τρέχει.
1: Τι συμβαίνει με αυτόν, από πού είναι αυτός?
0: Ναι.
1: Από πού μας ήρθε. Δεν σε εμπόδισε όμως αυτό το κομμάτι, δηλαδή να υπάρχει ένας τύπου αποκλεισμός ότι έλα τώρα αυτός?
0: Όχι, αυτό που υπόδεισε είναι το πώς βλέπουν οι βόρειοι λαοί τους Έλληνες. Δηλαδή εγώ είμαι σε ένα χώρο που είναι η υγεία, που είναι, δηλαδή έχω ένα από τα 12 εθνικά ογκολογικά κέντρα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι στο πιο έτσι ψηλό κομμάτι της ιατρικής, που τους Έλληνες δεν μας βλέπουν. Δηλαδή αν έχεις εστιατόριο, αν έχεις μεταφορική εταιρεία, αν έχεις τουριστικά, mm-hmm. σε βλέπουν ότι είσαι, ενώ στο χώρο που είμαι εγώ, δηλαδή πέρασα πολλά χρόνια να αποδείξω ότι και κάποιος που κατάγεται την Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει υψηλή ραπτική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό ήταν δεν μας έχουν.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή καλή εικόνα γενικά για τον.
0: Γενικά μας έχουν ότι για άλλες. Αν είχα καράβια.
1: Ναι, και για άλλες δουλειές.
0: Ναι, αλλά για δουλειά όπως είναι τεχνολογία, όπως είναι ιατρική παροχή υπηρεσιών υγείας, δεν μας έχουν συνυφασμένους με αυτούς τους κλάδους σαν Έλληνες.
1: Ναι. Θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο έτσι όπως το έχεις γνωρίσει, έχεις ακούσει, για τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί το εδώ σύστημα υγείας?
0: Κοίταξε, στην Ελλάδα το σύστημα υγείας έχει γίνει πιο πολύ αθηνοκεντρικό. Υπάρχει πάρα πολύ ανοργανωσιά. Υπάρχει πάρα πολύ, ο κόσμος δεν... Ύστερα υπάρχουν...
1: Θεωρείς ότι είναι τυχαίο αυτό το ότι υπάρχει αυτό που λες ανοργανωσιά ή έχει γίνει επίτηδες για να μπορούν να
0: ελέγχουν? Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος Έλληνας είναι χαζός ή ηλίθιος ή δεν ξέρει, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο βολεύει πολλούς. Βολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες, βολεύει τους φαρμακοβιομήχανους στην Ελλάδα που βρήκανε τρόπο να βγάζουν υπερκέρδη, βολεύει τους μεγαλογιατρούς, δηλαδή βολεύει τις εταιρείες που πουλάνε αναλώσιμα, τις εταιρείες που πουλάνε. Δηλαδή,
1: είναι φτιαγμένο έτσι, κομμένο και ραμμένο.
0: Είναι το μόνο έτσι που δεν βλέπω να βολεύει την κατάσταση είναι ο ασθενής, αλλά δεν έχει τόσο σημασία ο ασθενής. Σημασία έχει όλο το σύστημα, να δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι, ο ασθενής μάλλον υπολογίζεται ως αναλώσιμος, οπότε...
0: Εγώ πιστεύω ότι η υγεία μπορεί να είναι προσιτή, μπορεί να είναι ασφαλής και μπορεί να είναι φθηνή. Αλλά το οικονομικό μοντέλο που υπάρχει στην Ελλάδα στην υγεία δεν το επιτρέπει. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία έχει γίνει πολύ πιο... Έχει γίνει εμπορευματοποίηση της υγείας και, πώς το λένε, και ο πόνος του ασθενή και του συγγενής είναι, έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο της εκμετάλλευσης, ώστε και από πεθαμένο να τα πάρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αλλά είναι
1: ένα στενοχωρεί αυτό που λες και έτσι όπως το λες εσύ με την εμπειρία που έχεις.
0: Όχι, αυτό είναι, γιατί αυτό βλέπω στην Ελλάδα.
1: Ναι. Και επειδή είναι και το κομμάτι της... υποστελέχωση, δεν ξέρω.
0: Καλείται ο άλλος να πληρώσει, αν πάει σε 30, 50, 100 χιλιάδες ευρώ. Από εδώ και ο αναισθησιολόγος θέλει και ο γιατρός θέλει και όλοι θέλουν και τα λοιπά.
1: Άμα έχεις, σώζεσαι. Άμα δεν έχεις.
0: Και πουλα τις γίδες στο χωριό, μπας και σώσουμε το παιδί. Τέλος πάντων, είναι ένα πράγμα το οποίο το έχετε διαμορφώσει στην Ελλάδα έτσι. Βολεύει την κατάσταση. Οπότε ούτε προβλέπω ότι κάτι θα αλλάξει, μάλλον θα χειροτερέψει το θέμα στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Σωτήρη μου, ολοκληρώθηκε η ώρα, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν εξαιρετική η κουβέντα και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην ώρα Ελλάδας.
0: Έγινε, αν ποτέ σε βγάλει ο δρόμος προς Πράγα.
1: Έχω υποσχεθεί στην Τασούλα, το έχω υποσχεθεί, οπότε θα έρθω σίγουρα.
0: Έλα σύντομα πριν πεθάνουμε.
1: Όχι, δεν πεθάνει κανένας, τι πάει 10 ξύλα μαζί. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, για ευχαριστώ.
1: Άντε,
0: πολύ που
1: καλημέρα, πήρες. Καλημέρα. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι του Στάτη Προύσαλη. Στάτης, όχι Στάθης, Στάτης. Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη επαναστάτης. Είναι παιδί πολιτικών προσφύγων, μουσικοσυνθέτης, ποιητής και τραγουδιστής από τους πλέον γνωστούς στην Τσεχία, Τσεχοσλοβακία αρχικά. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας και έγινε γνωστός για την προώθηση της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό. Αντίο μπουζούκι τώρα, Στάτης επαναστάτης Προύσαλης, και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων, του Φάνερ Χιουμάρ, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους της Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθηνά. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδρομητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες επίσης. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θα δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0030-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα. Στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατελία Ταρούση στην ασυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Τετάρτη 29 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, τις καλημέρες μας σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα στις ραδιοσυγνωτητές μας. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες βεβαίως στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της μητέρας πατρίδας. Με τις πολλές εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιμα που τηρούνται πολλές φορές καλύτερα από ό,τι τα τηρούμε εμείς εδώ οι Ελλαδίτες. Βεβαίως με την κοσμοθεωρία που διέπει τον ελληνισμό, μια κοσμοθεωρία πάνω στην οποία χτίστηκε το δυτικό οικοδόμημα και είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και είναι κάτι επίσης το οποίο μας κάνει όλους υπερήφανος. Η Ελλάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο, τοποθετημένη εξάλλου σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή του κόσμου, μια περιοχή που δεν έχει να κάνει μόνο την ευρύτερη έννοια από όλα όσα συμβαίνουν γύρω, είτε στη Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις, είτε στον Εύξεινο Πόντο, εκεί όπου μένεται ένας πόλεμος, μια ματοχυσία εδώ και 5 σχεδόν χρόνια ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία μετά την εισβολή των Ρώσων. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε και δεν υπάρχει μια χτίδα φωτός ότι μπορεί αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα, μιας και πάντα υπάρχει μια σχετική διαπραγμάτευση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς υπάρχουν διαστήματα που τα πλήγματα επαναλαμβάνονται. Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι η ανήσυχη ηρεμία, αν τη χαρακτηρίσουμε έτσι, που υπήρχε τις προηγούμενες τρεις ημέρες δεν κράτησε και πολύ. Σήμερα το πρωί ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστατιωτικών ομάδων προσκύμενων στην Τεχεράνη. Εξελίξεις βεβαίως που πυροδότησαν ξανά ένα άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές. Η Ελλάδα βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο όμως μακριά από όλα αυτά τα μέτωπα. Η Ελλάδα μια χώρα του ήλιου, μια χώρα όπου βρίσκεται στο απόγειο θα λέγαμε της τουριστικής της κίνησης. Εκατομμύρια ταξιδιώτες που βρίσκονται στην Ελλάδα και άλλοι τόσοι αναμένεται να έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αύγουστος είναι αγαπημένος μήνας διακοπών και των Ελλήνων και των απανταχού Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα και των Ευρωπαίων, μιας και σε όλη την Ευρώπη. Κοντινές αποστάσεις με το αεροπλάνο βεβαίως, 2-3 ώρες, 4 με το ζόρι, είναι η εποχή που κλείνουν οι επιχειρήσεις, επιλέγουν και οι Ευρωπαίοι τις διακοπές τους, με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι ήδη γεμάτη και να παραμένει έτσι σίγουρα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι θετικά τα μηνύματα από τον τουρισμό, μάλιστα υπάρχει μια επέκταση της τουριστικής σεζόν. Ο μήνας Αύγουστος που μπαίνει όσον ούπο, μετά πολλά πανηγύρια βεβαίως εδώ στην χώρα μας, με την αναζωπήρωση της ζωής στην Ήπεθρο. Ο μήνας Αύγουστος, ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων, με το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία θρησκευτικά και κατανοητικά θα λέγαμε γεγονότα, που δεν είναι άλλο από τον 15 Αύγουστο, από την κοίμηση της Παναγίας. Να στείλουμε όμως εμείς πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Καλό δρόμο στους μεταφορείς μας και καλή ακρόαση σε όλους σας. Να περάσουμε σιγά σιγά και στα της επικαιρότητας. Σας είπαμε 2-3 πράγματα για τη Μέση Ανατολή. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Μιας και η ηρεμία που υπήρχε τα προηγούμενα 24 ώρα ανάμεσα στο Ιράν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησε, πάλι χτυπήματα με πυράβλους, εμπλέκονται και άλλες χώρες σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό τον πόλεμο για να ακριβολογούμε, δεν είναι τελώς διαδικασία. Η Σαουδική Αραβία, όπως σας είπαμε, συμμετέχει πλέον ενεργά, όλο και πιο ενεργά στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουν να αντιμετωπίσουν οι Σαουδάραβες και τους αντάρτες Χούθη εκεί στα νότια, οι οποίοι εξαπολύουν συνεχώς και αυτοί επιθέσεις με πυράβλους αλλά και drones. Είδαμε τις προάλλες την περασμένη εβδομάδα την ενεργοποίηση και του ειρηνικού συστήματος Patriot που έχει τοποθετηθεί εκεί στα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, προστατεύοντας στα ανατολικά, συγγνώμη, της Σαουδικής Αραβίας, προστατεύοντας διελιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σε 3-4 περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε το σύστημα με 100% επιτυχία, μάλιστα κατέριψε βαλιστικούς πυράβλους και drones για τρίτη φορά, να σημειώσουμε, από τον Μάρτιο.
Πολύτιμη συνεισφορά βεβαίως της χώρας μας στην αντεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Οι αντάρτες Χούθη, οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει και την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έχουν γίνει επιθέσεις εναντίον πλοίων και πλέον τα τελευταία 24 ώρα έχουν ενεργοποιηθεί, όπως λέγαμε νωρίτερα, και οι παραστρατιωτικές ομάδες των Ιρακινών Σιητών που πρόσκειται στο Ιράν και έχουν ξεκινήσει και αυτοί επιχειρήσεις. Μία μπερδεύεται το πράγμα, μία φαίνεται να τριτανεύει η λογική και η διπλωματία. Θα δούμε τι θα ισχύσει στο τέλος και όλα αυτά βεβαίως σε ένα χορό ανόδου των τιμών εκ νέου για το πετρέλαιο. Τώρα υπάρχει και το άλλο μέτωπο βεβαίως από το Διεθνές Δελτίο και αφορά την Ευρώπη. Ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές εδώ και πολλές μέρες στην νότιο-δυτική Γαλλία. Οι μεγαλύτερες από το 1949, να σημειώσουμε. Οι πυρκαγιές οι οποίες πλησιάζουν τις τελευταίες ώρες στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Πρόκειται για εγκαταστάσεις πυράβλων, να το πούμε έτσι. Η περιοχή μάλιστα αυτή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Μεγάλες επίγειες και αέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση αυτής της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Κατά πράσινη να σημειώσουμε η περιοχή, δεν ξέρουμε τι θα απομείνει βεβαίως μετά από αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ανάλογη είναι και η κατάσταση στην Ισπανία, δραματική και εκεί. Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων 10 ετιών, ενώ ένας νέος καύσωνας με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς Κελσίου απειλεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Και στις δύο περιπτώσεις εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν. Θα πούμε περισσότερα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να σημειώσουμε πάντως ότι πυρκαγιά είχαμε και στην Ελλάδα. Τυχώς όχι αυτού του μεγέθους, δεν θα μπορούσε άλλωστε. Μια φωτιά στην Πάρο που έχει ξεσπάσει από χτες το απόγευμα. Βελτιωμένη η κατάσταση, να σημειώσουμε, υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες εστίες, ωστόσο στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως. Είναι δύσκολο να κατασβεστεί η φωτιά. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα στην Πάρο που φτάνουν από τη Ραφτίνα 20 ακόμα πυροσβέστες με 8 οχήματα. Χτες, μάλιστα, και σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούσαν στην περιοχή αρκετές εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, σημαντικό είναι το ενδιαφέρον και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδίες του στην περιφέρεια. Χθες ήταν στη Λέρο, σήμερα θα βρεθεί στο καλώς εγώ των πραγμάτων, αυτή την ώρα πρέπει να είναι ήδη στο Αγαθονήσι. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επεσήμανε την ισχυρή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα, ως στήριξη στους ακρίτες αλλά και ασφάλεια. Μάλιστα επισήμανε ότι είναι βασική προϋπόθεση για να μπορούν τα μικρά νησιά να αναπτύσσονται. Μια επίσκεψη βεβαίως πολύ, πολύ σημαντική. Βρέθηκε και στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο μέρες η περιοδία του στα Δωδεκάνησα, Λέρο και Αγαθονήσι πιο συγκεκριμένο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε στις δηλώσεις του, στην πρώτη γραμμή των δηλώσεών του, και την αλλαγή που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αλλά και την έμπρακτη προστασία των ελληνικών συνόρων από την κυβέρνηση. Και για αυτό το θέμα θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Τώρα από εκεί και πέρα, και σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, υπάρχει εκεί κινητικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ ανακοινώθηκε η ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη, βουλευτή ανεξάρτητου, μέχρι και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Χουρδάκης, ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης, μέχρι πρώτην, όπως σας είπαμε, ανεξάρτητος βουλευτής, μετά από μια πορεία που ξεκίνησε από την Πλεύση Ελευθερίας, συνεχίστηκε στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, τελικά κατέληξε στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εκλεγμένος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης,
έρχεται να ενισχύσει το ΠΑΣΟΚ στη συμπρωτεύουσα και βεβαίως να συμβάλλει και αυτό στην πλευρά του στην προσπάθεια που κάνει ο Νίκος Σταυρουλάκης να αυξήσει τα ποσοστά του κόμματός του, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, εκεί όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα για το κίνημα. Χθες, να σημειώσουμε, το είπαμε και χθες, είχαμε και φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας, παρουσίασε ο Άλεξης Τσίπρας και το όραμά του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του κάθε εβδομάδα παραβδομάδα παρουσιάζει τυχές του προγράμματός του, επιχείρησε να ρίξει μια γέφυρα, θα λέγαμε, με στελέχη της αυτοδιοίκησης, μίλησε για προοδευτικές συνεργασίες, ήταν εκεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, δίπλα-δίπλα μάλιστα κάθονταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν σηματοδοτεί και τι σηματοδοτεί αυτό το πράγμα. Θα το δούμε σε πολύ λίγη ώρα. Θα βάλουμε τον καλεσμένο στην παρέα μας για να συζητήσουμε όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 26 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 28 Ιουλίου, αξίζει να κάνουμε μια αναφορά έτσι, για να θυμόμαστε και κάποιες ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, να μην στεκόμαστε μόνο στις μαύρες επαιτίους. Άσχετα αν αυτή η ένδοξη στιγμή οδήγησε μερικά χρόνια αργότερα στη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί ο ελληνισμός, τουλάχιστον από την συστάσεως ελληνικού κράτους. Στα σήμερα 28 Ιουλίου, στο μόνιμο προάστιο του Παρισιού, υπογράφηκε η Συνθήκη Ειρήνης των Σεωρών, που τακτοποιούσε τα πράγματα μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της ηττημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλη, ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους βεβαίως τότε και η χώρα μας. Ούτως ή άλλως επιβεβαίωσε η συνθήκη αυτή το γεγονός ότι τα ελληνικά στρατεύματα όλο το καλοκαίρι του 1920 είχαν σημειώσει μια σειρά από τις σημαντικές επιτυχίες με την απρόσκοπτη προέλαση ανατολικά και βόρεια του μετόπου, κατάληψη Φιλαδέλφειας, Πανόρμου, Προύσας, Ανατολικής Θράκης βεβαίως. Μια συνθήκη πολύ σημαντική, μας έδωσε την Ανατολική Φράκη, μας έδωσε και την περιοχή της Σμύρνης, καθώς επίσης και τα νησιά Ήβρος και Τένοδος. Μια σημαντική στιγμή του έθνους που πέρα από τις μεγάλες σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες είχαμε και ίσως μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές επιτυχίες της, όπως σας είπαμε, του νεότερου ελληνικού κράτους. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα περάσουμε στην πρώτη σελίδα, να το πω έτσι, και της σημερινής μας εκπομπής επίσημα. Πολιτική ενημέρωση. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Αυγή, τον Κώστα Πουλακίδα. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κώστα, να ξεκινήσουμε από το, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο καταγράφει σημαντικά ποσοστά, δεύτερο κόμμα πάντα δημοσκοπικά. Είχε χθες μια σημαντική εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση, παρουσίασε το πρόγραμμά του. Εμένα μου έκανε εντύπωση και το σχολίασα νωρίτερα ότι είδα τον Αλέξη Τσίπρα να είναι δίπλα-δίπλα με τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων και των οπαδών του, θα έλεγα, στο εσωτερικό του Πασόκ, ο κύριος Δούκας, ο οποίος αληθορίζει συνεχώς προς την κεντροαριστερά και προς το μέρος του, θα έλεγα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έχω αυτή την αίσθηση. Ότι... Μην παρεξηγηθώ κιόλα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια όμως είναι πως βιαζόμαστε εμείς στην δημοσιογράφη να τα πούμε αυτά. Νομίζω ότι προφανώς του προκάλεσε σχόλια, αλλά ήταν θεσμική η παρουσία του κυρίου Δούκα. Σε αντίθεση, με παράδειγμα, με την παρουσία του κυρίου Κουρέτα ή του κυρίου Κονδύλη, του Δημάρχου Αλίμου, που δεν ήταν θεσμική, ήταν δηλωτική του ενδιαφέροντος ή και άλλων δημάρχων και άλλων πολιτικών στελεχών. Ήταν και τρεις βουλευτές. Αποχωρήσατε στο ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση, να ξέρεις, ο κ. Καλαματιανός, η κυρία Ελληνού, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Άρα, ναι, η αλήθεια είναι πως ο κ.
0: Ήταν αναμενόμενοι και ο κ. Καλαματιανός και πολλοί άλλοι που θα πάνε εκεί.
1: Νομίζω ότι αρχίζουν να δουν και ενδιαφέρον και αυτά τα οποία λέει ως προς το περιεχόμενο, ως προς το πρόγραμμα. Δηλαδή και η συζήτηση και η θέση του για την εκπαίδευση έχουν συζητηθεί. Με όποιο τρόπο έχουν συζητηθεί, δεν το κρίνω τώρα αν ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αλλά και τα χθεσινά που είπε παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Δηλαδή την μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι ένα ζήτημα για τη χώρα. Νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε σήμερα πια, έτσι. Ότι είναι ένα κενό αυτό το οποίο έχουμε. Ότι είμαστε

0: δημοσιογραφικό, είναι ότι άδειασε ερήμος ύπαιθρος, εξαιρετή άδεια ερήμος ύπαιθρος. Δείτε, αποχώρησε το κράτος από εκεί. Δηλαδή από αυτά που
1: πολύ λόγοι, τώρα δεν είναι
0: από τις κομμοπόλεις, όταν θα φύγουν οι υπηρεσίες, θα φύγει λοιπόν η νομαρχία, η παλιά, η στιγματική την νομαρχία. Όταν θα φύγει, θα φύγουν τα ταχυδρομεία, που κλείνουν. Όταν θα φύγει το τραπεζικό κατάστημα, που ήταν ένα ή δύο τραπεζικά καταστήματα, συνήθως ήταν πιο παλιά, ήταν αγροτική, που μετά έγινε τράπεζα Πειραιώς. Λοιπόν, όταν θα φύγουν λοιπόν οι δημόσιες υπηρεσίες, που μπορεί να είναι μια υπηρεσία του δημοσίου, ξέρω εγώ, κτηματική εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται και ο πληθυσμός. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν μισθό σταθερό, που τον δίνει το μισθό στον τόπο που ζουν, φεύγουν. Και έτσι ξαφνικά μένουν ποιοι, συνταξιούχοι.
1: Εμένα ακούσα μου αρέσουν και τα ονόματα όμως, για τα βαφτίσια που κάνουν. Καλή κράτηση, Καποδίστρια, σχέδιο Αριστοτέλη το νόμο σε
0: τώρα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω, είναι έτσι, δείχνει μια ευρηματικότητα, αν μη τι άλλο. Από αυτά πάμε καλά, από τα μπέλες καλά πάμε. Τώρα βεβαίως το. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Ναι, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Πάντως για να παρενέλθω στο πολιτικό επίπεδο, ο κύριος Δούκας, στην ομιλία του κύριου Χαρίς Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ και είναι και μέλος βεβαίως, πυλώνας, λέγαμε μέσα στο κήρυγμα.

0: Δημοκρατία. Λογικά δεν θα υπάρχουν πρόβλημα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι από την ώρα που ψηφίστηκε αυτή η απόφαση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να αποδυναμωθεί, να σταματήσει αυτή η υπόθεση, να αλλάξει αυτή η απόφαση στην πράξη. Το κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου πρωτίστως. Θα θυμίσω τη δήλωσή της που έλεγε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αντιπαλότητας μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Ενώ η απόφαση δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τον Μητσοτάκη, άρα δεν είναι ο Μητσοτάκης αντιπαλότητας και μετά τις εκλογές. Όταν λέει ότι η δήλωση του κυρίου Γερουλάνη που λέει θα συνεργαστούμε με όποιον είναι και συμφωνεί μαζί μας μετά τις εκλογές, ενώ η απόφαση είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές ότι αυτό το προσπαθεί κάτι που προσπαθούν κάποια μεγάλα στελέχη, κορυφαία ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αποδυναμώσουν τη συνεδριακή απόφαση.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο πραγματικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ, η αίσθησή μου είναι, ότι δεν είναι τόσο η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, κατά τα ψέματα, έχει μια σημαντική διαφορά μιλώντας πάντα επί δημοσκοπήσεων. Ούτως ή άλλως και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις στηρίζεται και δηλώνει αυτά τα ποσοστά. Δεν έχει κατέβει σε εκλογές ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι ο πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε διάφορα επίπεδα. Καταρχάς, έχω την αίσθηση ότι και οι δύο απευθύνονται στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρο. Και θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα κληθούν και οι δύο αυτοί να αντιπαρατεθούν μεταξύ τους.
0: Και οι τρεις, Γιώργο. Θα διαφωνήσω.
1: Αλλά ο Κυριάκος, εντάξει, το έχει γυρίσει και λίγο στη δεξιά λόγω του Αντώνη Σαμαρά.
0: Όλα αυτά που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την περίοδο είναι μία μάχη για να κερδίσει το χώρο του κέντρου. Πατάει πόδι σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, και αυτά που έχει πει για την παιδεία, και ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά για τα δυτικά πανεπιστήμια, που είναι μία μεταβολή. Και αυτά που είπε χθες, που ήταν πολύ θεσμικά των διευκολύνων, έτσι ώστε να αποκτήσει μια πρόσβαση, πολιτική πρόσβαση εννοώ, στον χώρο του κέντρου. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ήδη στον χώρο του κέντρου, και ο κ. Ανδρουλάκης ως κόμμα, μάλλον και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι στον χώρο αυτό. Άρα αυτή την περίοδο, αν γίνεται κάτι, δίνει τη μάχη του κέντρου. Και όχι της δεξιάς ή της αριστεράς ή κάτι άλλο. Αυτή τη μάχη θέλει να κερδίσει ο κ. Τσίπρας, γιατί εκεί θεωρεί ότι έχει περισσότερο χώρο αυτή τη στιγμή για να μπει. Γι' αυτό και τον βλέπουμε ότι μιλάει πολύ θεσμικά, η παρεμβάση είναι αυτού του χαρακτήρα. Μιλάει πολύ προγραμματικά. Ο χώρος αυτός έχει αυτή την έθεση στην πολιτική συζήτηση.
1: Τώρα μην σε ρωτήσω για
0: Προφανώς όμως έχεις δίκιο στην παρατηρήση που λες ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ανάμεσα σε συμπληγάδες, είναι το μικρότερο από τα τρία μεγάλα κόμματα και έχει και το χαρακτηριστικό ότι είναι και στη μέση.
1: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το θέμα με τη δεξιά πιο που είναι τον Αντώνη Σαμαρά. Αναγκαστικά θα πρέπει να μετακινηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι και εκεί αυτό το κόμμα δημοσκοπικό είναι. Είχαμε καλέσει τις προάλλες τον κύριο Αράπροπο από την εταιρεία Πάλι. Μας έλεγε ότι έχει μετρηθεί άτυπα ακόμα βεβαίως, γιατί είναι γύρω στο 5% στην πρόθεση ψήφου.
0: Είναι λίγο. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, το πολιτικό του πρόβλημα είναι στα δεξιά. Όχι όμως τόσο πολύ ο κύριος Σαμαράς. Είναι και ο κύριος Σαμαράς, προφανώς. Και αντιλαμβάνουμε και το πνεύμα με το οποίο το λες. Αλλά κυρίως είναι η ψυχική, η πολιτική απόσταση που έχει λάβει πια από τους συντηρητικούς ψηφοφόρους του. Δηλαδή, πράγματα που έχει κάνει στη δεύτερη τετραετία, που δεν τα έκανε στην πρώτη, και το γεγονός ότι δεν έχει και ένα στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα σε όλη αυτή τη δεύτερη τετραετία, έχουν ως αποτέλεσμα οι συντηρητικοί ψηφοφόροι να το έχουν γυρίσει την πλάτη. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο. Για το ανακοινείο δεδομένο για τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του πολιτικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει. Προσπαθεί να αναπληρώσει τις απώλειες σε αυτό το κομμάτι που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτοί όμως γυρίζουν την πλάτη, δύσκολα να γυρίζουν. Δεν γυρίζουν εύκολα πίσω. Μιλάω για τους συντηρητικούς πληροφόρους. Προσπαθεί λοιπόν ο κύριο Μητσοτάκη να αναπληρώσει τις απώλειες από το χώρο του κέντρου. Πάντα με τη λογική ότι οι εκλογές κερδίζουν στον χώρο του κέντρου. Δύσκολο, γιατί τώρα πια στο χώρο του κέντρου είναι τρεις. Θα το δούμε δηλαδή αυτό κατά πόσο μπορεί να το χει.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο σου. Σου δούμε καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 40 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα στο σχόλιο του συνάδελφου τον Κώστα Πουλακίδα, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Αυγή. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Νάντια Σαλτερή, γραμματέα ισότητα στο ΠΑΣΟΚ. Κυρία Σαλτερή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που τα λέμε έστω και από μακριά σήμερα.
0: Να είστε καλά. Κυρία Σαλτερή.
1: Βρισκόμαι στην Νάξο, που είναι απέναντι από
0: την
1: Πάρο, όπως...
0: Το λέγαμε νωρίτερα για τη μεγάλη πυρκαγιά που υπάρχει εκεί.
1: Δυστυχώς δοκιμάζεται ακόμα η Πάρος. Από ό,τι ακούμε και από όσα μαθαίνω, γιατί και εγώ ίδια ενημερώνομαι καθώς δραστηριοποιούμε πολιτικά εδώ στην Άξο και στις Κυκλάδες, βρίσκεται σε μια κατάσταση ύφεσης η πυρκαγιά. Ωστόσο, έτσι οι συνθήκες και πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν, όπως καταλαβαίνετε, δεν καθιστούν εύκολη αυτή την προσπάθεια. Ευελπιστούμε όλοι για το καλύτερο.
0: Είναι και η εποχή με τα μελτέμια εκεί στο Αιγαίο και βεβαίως η Πάρο, επειδή είναι και στα σχετικά βόρεια, είναι στην πρώτη γραμμή. Πολλοί απορούν τι καίει από την άλλη πλευρά, γιατί αλλά όταν υπάρχει άνεμος και τόσο ισχυρός, μάλιστα ακόμα και το χορτάρι μπορεί να πιάσει φωτιά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Και σήμερα ούτως ή άλλως και λόγω των ανέμων και λόγω των θερμοκρασιών, από όσο γνωρίζω, και όλες οι Κυκλάδες βρίσκονται σε επίπεδο κινδύνου 3 αναφορικά με τις πυρκαγιές.
0: Κυρία Σαλτερή, μιας και μιλάμε για ανέμους και για πυρκαγιές, να πάμε και στο πολιτικό θερμόμετρο, το οποίο ανεβαίνει σταδιακά. Και βεβαίως υπάρχει και ο άνεμος της αλλαγής. Δεν ξέρω τώρα από πού φυσάει και ποιον αφορά. Έλεγα νωρίτερα, για να κάνω και μια σύνδεση με τα προηγούμενα, μιλώντας με τον συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα από την Αυγή, ότι είδαμε χθες το μεσημέρι δίπλα-δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, με χαμόγελα βεβαίως, και το Χαριδούκα, τον δήμαρχο Αθηναίων, σημαντικός τέλεχος του κινήματος βεβαίως και έτερο διεκδικητή της προεδρίας του όταν είχαν γίνει εκλογές. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, διότι έκανε αναφορές ο κύριος Δούκας και για προοδευτική σύμπραξη επί της ουσίας, για προοδευτικές συνεργασίες.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όσον αφορά την παρουσία του, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Δούκας, έτσι ως δήμαρχος Αθηναίων, έλαβε μέρος στη συγκεκριμένη εκδήλωση υπό αυτή του την ιδιότητα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος άλλος συμβολισμός.
0: Για τις συνεργασίες που είπε.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Δούκας τις είχε διευκρινίσει, ότι ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλοι εμείς στο ΠΑΣΟΚ και φαντάζομαι και ο κύριος Δούκας προφανώς και είμαστε υπέρ των συνεργασιών, αλλά από την άλλη είμαστε ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ αυτόνομα κινείται προς τις εκλογές. Θεωρούμε ότι είμαστε εμείς αυτοί που είναι ο εναλλακτικός προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ότι όσο πάμε και στις προεκλογές θα πείθουμε και ένα μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε την εντολή αυτή από τους Έλληνες πολίτες, θα δούμε με ποιες δυνάμεις, προφανώς από αυτές τις δυνάμεις εξαιρούμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρούμε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία, μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Κύριε Σαλτερή, βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έντονη κινητικότητα και από την πλευρά της Χαριλάου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Έχουμε προσθήκη νέων στελεχών. Τελευταία, βεβαίως, το έλεγα και νωρίτερα, είναι αυτή του κ. Μιχάλη Χουρδάκη, ανεξάρτητος βουλευτές μέχρι πρότινος. Από χθες, μέλος πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Έχετε πληροφορίες αν και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν και άλλες, να το πω έτσι, μεταγραφές. Διότι ακούμε και για την κυρία Νίνα Κασιμάτη, ακούμε και για τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, τον πρώην υπουργό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια του ανοίγματος που κάνει και προς την κοινωνία έχει ενεργοποιήσει υπό τον Κώστα Σκανδαίδη την Επιτροπή Διεύρυνσης και Συντάταξης. Από εκεί και πέρα, όποια στελέχη, όποια πρόσωπα πολιτικά συμφωνούν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σοκ, συμφωνούν με το καταστατικό μας και μπορούν να συμπαραταχτούν σε αυτή την προσπάθεια, προφανώς και είμαστε θετικοί και να συνομιλήσουμε μαζί τους και να έχουμε διάβλους επικοινωνίας. Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά ήταν και η χτεσινή συζήτηση και συνάντηση που είχε, η επίσημη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον κύριο Χουρδάκη. Εγώ καλωσορίζω αυτή την ένταξη. Πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και περνάει, αν θέλετε, και συμβολίζει μάλλον και προς την ίδια την ελληνική κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είναι η μεγάλη κεντροαριστερά που μπορεί να εντάξει όλους τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Κύριε Σαλτερή, βεβαίως αυτή η άποψη που μας αναφέρετε είναι και η επικρατούσα άποψη στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο υπάρχουν κάποια στελέχη που εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους, θεωρώντας ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να δοθεί ένα μήνυμα μπρος στο εκλογικό σώμα ότι ετερόκλητες, να το πω έτσι, δυνάμεις ή στελέχη που δεν θέλει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρας εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ χωρίς εξουσίας να έχουν να προσφέρουν κάτι.
1: Δεν νομίζω ότι δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτές οι διαφωνίες που μου αναφέρετε έτσι έχουν διατυπωθεί κάπου επίσημα.
0: Δεν τις έβγαλα για το μυαλό.
1: Ή αν είναι απλά κάποιες πληροφορίες, έτσι, κάποιο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι επίσημα η γραμμή και η θέση μας είναι αυτή που σας ανέφερα. Είναι συντεταγμένη. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς εμείς δεν μπαίνουμε σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, ούτε έχουμε στόχο, όπως είπατε, μάλλον όπως μπορεί να λένε κάποιες κακές γλώσσες, να μαζέψουμε στελέχη τα οποία δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Όπως σας είπα, τουναντίον εμείς δείχνουμε καθαρά και ξάστερα και προς την ίδια την ελληνική κοινωνία ότι είμαστε εμείς αυτοί που δεν έχουμε παροπίδες, είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε διάβλους επικοινωνίας με όσους επί της ουσίας συμφωνούν με το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι εμείς πάμε προς κάποια στελέχη. Όλα αυτά τα στελέχη συμφωνούν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν με τις θέσεις μας, συμφωνούν να ενταχτούν σε όλη αυτή την κοινή προσπάθεια. Οπότε προφανώς αυτό είναι κάτι θετικό και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και δείχνει και τη δυναμική μας.
0: Κύριε Σαλτερή, θα ήθελα και ένα συνολικό σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς κρίνεται το rebranding, να το πω έτσι, του πρώην Πρωθυπουργού και το κόμμα του, το ΕΛΑΣ. Δεύτερον, ναι, ένα σχόλιο για την κυρία Μαρία Καριστιανού. Πήγαινε καλά, δεν τα πάει τόσο καλά πλέον στις δημοσκοπήσεις πάντα και το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε σε όλα αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Εμένα η άποψή μου είναι ότι το καινούργιο και το νέο και το προοδευτικό δεν μπορεί να το ορίσει κανένα rebranding, αλλά στην ουσία το ορίζουν οι διαφορετικές πολιτικές. Και μέχρι τώρα, επιτρέψτε μου να πω ότι αναφορικά τουλάχιστον με τον κύριο Τσίπρα που αναφερθήκατε πρώτα, δεν έχω δει να λέει κάτι καινούριο, κάτι ρηξικέλευθο. Τουναντίον στα περισσότερα θέματα βλέπουμε π.χ. για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας να αναφέρεται σε μια λύση win-win για ένα δημόσιο φορέα διαχείριση ακινήτων που εν πολλής ταυτίζεται σε αυτό το κομμάτι και με αυτά που λέει και η Νέα Δημοκρατία. Άρα θα έλεγα ότι ειδικά σε αυτό το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας εκφράζει μια, θα έλεγα, συντηρητική άποψη. Δεν είναι προοδευτική άποψη και υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της ενδυνάμωσης, μάλλον και της προστασίας των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Μια παρόμοια άποψη είδαμε να εκφράζει και για το άρθρο 16, που στην ουσία μας λέει ότι παρόλο που είναι κατά της αναθεώρησης, αν αναλάμβανε μάλλον τη διακυβέρνηση της χώρας, θα στήριζε τον νόμο Πιερακάκη, γιατί στα πλαίσια της ασφάλειας. Είχα ακούσει και τον κύριο Σιακαντάρη με κάποιες δηλώσεις του που παρόλο που θα έλεγα ότι προσπάθησαν κάποιοι να τον βγάλουν από τον κάδρο και να υποβαθμίσουν την παρέμβασή του, είναι ο ίδιος είναι ο ίδιος ο συγγραφέας του μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα να λέει ότι δεν είναι στην ουσία στρατηγικός τους αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το μήνυμα του κύριου Τσίπρα μέχρι τώρα για μένα είναι ένα μήνυμα θολό. Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε και ποιο είναι επί το τέλει και το ίδιο του το πρόγραμμα. Έχουμε δει πολλές προτάσεις, έτσι, και κάποιες προτάσεις που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Θα έλεγα ότι εντάξει, δεν λένε κάτι διαφορετικό από πολλά όσα λέει το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν το να έρθεις να εκφράσεις κάτι νέο, ξέρετε, το δημιουργεί και μάλλον σημαίνει ότι μάλλον το ίδιο το rebranding στην ουσία θα έπρεπε να σημαίνει ότι έχει να πει και κάτι νέο και καινούργιο πολιτικά, και σύντομο, που δεν το λένε και οι υπόλοιποι, και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν το έχουμε δει λοιπόν σχόλιο, αυτό μέχρι τώρα.
0: Και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, κυρία Σταλτερή, για να κλείσουμε, για την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά. Πώς τα βλέπετε τα...
1: Ναι, εντάξει, για τον κύριο Σαμαρά τώρα υπάρχει όντως αυτή η φήμη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν...
0: Δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα.
1: Πράγματι, ο πρώην πρωθυπουργός έχει εκφράσει έτσι μια έντονη κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη, και ο κύριος Καραμαλής θα έλεγα ότι κινείται σε αυτά τα επίπεδα, κυρίως για τα εθνικά θέματα, αλλά και για ζητήματα ακρίβειας. Ασκώντας μια κριτική ότι εν πολλής η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τα λαϊκά στρώματα, που μέχρι πρότινος έτσι ήταν.
0: Την κυρία Καριστιανού πώς τη βλέπετε?
1: Τώρα η κυρία Καριστιανού, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι και αυτή κινείται στον χώρο της δεξιάς, θα έλεγα, από κάποιες απόψεις της, ειδικά από ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είδαμε και τις απόψεις που έχει καταθέσει πρόσφατα και για τις αμβλώσεις. Πράγματι, η κυρία Καριστιανού μάλλον ξεκίνησε έτσι, έχοντας ως προμετωπίδα της πολιτικής της το άρθρο 86, την κατάργηση δηλαδή του άρθρου 86, και το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όποιος έρχεται για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού και ζητά στην ουσία να αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα πρέπει να παρουσιάσει και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να κριθεί και για όσα λέει για τις εργασιακές σχέσεις, να μας πει ποια θα είναι η οικονομική του πολιτική, τι προτείνει για την ακρίβεια. Άρα νομίζω λοιπόν ότι όσα κόμματα έχουν μια μονοθεματική ατζέντα.
0: Έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές, κυρία Σταλτερή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, στην πορεία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία μας και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Θα τα ακούσουμε βεβαίως όλο το τραγούδι. Christian Berg, Don't Pay the Ferryman. 54 λεπτά μετά τις 10 θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στο ένα θέμα από το Διεθνές Δελτίο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό βεβαίως. Κάναμε μια αναφορά κατά την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Αφορά τις μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Χρυσόστομο Λουκά, συνάδελφο στο Διεθνές Τμήμα του ΕΡΤ News. Χρυσόστομε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι οι μεγαλύτερες δεκαετίες, νομίζω, μεγαλύτερες φωτιές, έχω την αίσθηση, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιδιαίτερα στη Γαλλία είναι βέβαιο αυτό να έχει μετρηθεί. Κάτι ανάλογο ίσως να συμβαίνει και στην Ισπανία.
1: Ακριβώς ανάλογο, γιατί το είπαν επίσημα και στις δύο χώρες ότι έχουμε τις μεγαλύτερες πλέον πυρκαγιές, όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 29 του μήνα. Είναι οι μεγαλύτερες που είχαν στην ιστορία των χωρών αυτών σε πύρινα μέτωπα. Και αυτό βεβαίως έχει οδηγήσει σε υπολογισμούς, σκέψεις για την κλιματική αλλαγή και την διαχείριση των πυρκαγιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό το λεγόμενο hot spot στον πλανήτη είναι όλη η Ευρώπη πια. Σε όλα τα κλιματικά μοντέλα αυτό έχουμε δει. Λοιπόν, να κάνουμε την τελευταία ενημέρωση που μας δίνουν και οι αρχές και από τις δύο χώρες. Να σου πω από την Γαλλία να ξεκινήσω. Είναι υψηλός ο κίνδυνος για 65 περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λόγω του καύσωνα. Έχει ξεκινήσει ο καύσωνα σήμερα, έτσι. Περιλαμβάνονται φυσικά οι πυρόπληκτες περιοχές, σε Ζηρών και Βαρ. Πώς έχει η κατάσταση στα μέτωπα. Στα θετικά, οι φωτιές στην Λαντ και στο Βαρ έχουν οριοθετηθεί από εχθές, μετά τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Στη Λαντ, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει πάρα πολλές περιοχές τουριστικές, τουριστικά φέρετρα, τα οποία έχουν εκενωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από εχθές. Στην Ζηρών παραμένει ο κίνδυνος, στη μεγάλη φωτιά λόγω του καιρού. Αναμένονται θερμοκρασίες σήμερα έως και 42 βαθμών Κελσίου στην περιοχή τοπικά και ρηπές ανέμου έως και 45 χιλιόμετρων την ώρα, πάντα σε συνθήκες πτώσης της υγρασίας λόγω του καύσωνα. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στη Ζηρών. Τη φωτιά που απειλεί τον Μπορντό, μην ξεχνάμε. Χθες είχαμε 14 αναζωπυρώσεις στην περιοχή αυτή. Περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στην Ζηρών και έχουν τραυματιστεί, να τα λέμε και αυτά για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσπάθειας. Έχουν τραυματιστεί εντωμεταξύ πάνω από 125 πυροσβέστες στη φωτιά της Ζηρών από την αρχή, από την έναξη της πυρκαγιάς αυτής.
0: Έχει στείλει και η Ελλάδα, νομίζω, βοήθεια. Στην Ισπανία σίγουρα, ίσως και στη Γαλλία, δεν ξέρω αν έχουν σταλεί κάποιες δυνάμεις.
1: Επιχειρούν και άλλες χώρες στη Γαλλία. Η Ελλάδα έχει στείλει στην Ισπανία μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχουν επιστρέψει τα Καναντέ που έχουμε στείλει. Έχουν πάρει παράταση πάντως η αποστολή. Έχει πάρει παράταση η τελευταία ενημέρωση και εικόνα που είχα. Να πούμε για την Ισπανία λοιπόν ότι και εκεί έχουμε καύσωνα σήμερα. Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου αναμένονται. Στα θετικά νέα εδώ, η φωτιά στη Μαδρίτη δεν είχε κάποια μεγάλη αναζωπήρωση από εχθές. Το μέτωπο παραμένει οριοθετημένο, λένε, ενεργό πάντα. Το πυροσβεστικό έργο συνεχίζεται και στη Μαδρίτη, σε Άβυλα, Τολέδο, Καστελιόν και Αλμέιρα. Έχουν επιστρέψει στις περιοχές τους κάτοικοι σε 15 επαρχίες σε Άβυλα και Μαδρίτη. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κόσμου, θετικό αυτό ότι μπορούν και επιστρέφουν. Και ακόμα 9.000 σε Καστελιόν και 6.000 στο Τολέδο, όπου εννοείται μπορούν και επιστρέφουν. Έτσι δεν είναι γενικό αυτό, όπου οι αρχές έρουν τα μέτρα ασφαλείας. Για την Ισπανία, τα προηγούμενα 24 ώρα βοήθησε το γεγονός ότι είχαμε ήπιες καιρικές συνθήκες, όχι δυνατούς ανέμους δηλαδή, είχε πέσει κάπως η θερμοκρασία. Τώρα αυτά αλλάζουν λόγω του καύσωνα, ο οποίος θα έχει διάρκεια 3 ημέρες, έτσι λένε από την Μετεωρολογική Υπηρεσία, και αναμένονται και εκεί ρηπές ανέμου.
0: Θα δυσκολέψει το πράγμα.
1: Θα δυσκολέψει το πράγμα ακριβώς.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς στο σημείο αυτό, 1,5 λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Air News Radio, με ό,τι συμβεί στην Ελλάδα τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε καθοριστική φάση έρχεται σήμερα η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, καθώς στη Λευκοσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης σε αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νότιο-δυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπηρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με κατοίκους του νησιού. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν αύριο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8-4 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 7 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε αυτή τη δεύτερη ώρα στις ραδιοσυγνότητές μας και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Μιλούσαμε νωρίτερα για πολιτική, θα περάσουμε στην οικονομία. Στην οικονομία, όπου τα πράγματα φαίνεται, τουλάχιστον από άποψη αριθμών, δείχνουν μια ευημερία σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα να τα συγκρίνουμε με τα περασμένα χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. Και αυτό το λέμε διότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, η χώρα μας, ο κρατικός προϋπολογισμός, το πρώτο εξάμηνο μάλιστα του 2026, καταγράφει ένα σημαντικό πρωτογενές πλεώνασμα σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 2 δισεκατομμύρια τον αρχικό στόχο που ήταν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό διότι υποστηρίζουν από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πάνε καλά τα φορολογικά μας. Τώρα, αν αυτό είναι καλό ή κακό, διότι όλα διαβάζονται σε αυτόν τον κόσμο από τουλάχιστον δύο πλευρές, θα μας πει καλύτερα ο κύριος Γιαργόβας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Γιαργόβα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι καλό αυτό ή κακό για τον κόσμο? Για το κράτος είναι σίγουρα καλό. Για τον κόσμο, κύριε Γιαργόβα...
1: Η απάντηση αυτό μπορεί να δοθεί υπενθυμίζοντας τι είχε συμβεί πριν μερικά χρόνια, όταν δεν είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα και είχαμε ελλείμματα αντίθετα. Ναι. Και μπήκαμε τελικά, την ξέρουμε την ιστορία, μπήκαμε στα μνημόνια και ταλαιπωρηθήκαμε σαν χώρα για αρκετά χρόνια και σαν πολίτες βιώσαμε μια δύσκολη κατάσταση. Άρα ότι έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα καλό είναι, θετικό είναι, πρέπει να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι σαν να λέμε στο σπιτικό του καθενός να περισσεύει και κάτι, να μην τα τρώμε όλα.
0: Κάτι να περισσεύει, είναι αλλά μάλιστα. Όταν ο στόχος ήταν 2,5 και πήγε στα 4,5, κάπου αυτά τα χρήματα έχουν φύγει από την αγορά, να πέρα, κύριε Γιαργόβα.
1: Αυτή είναι η μία πλευρά που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει. Η άλλη πλευρά, ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είναι ότι εντάξει, να υπάρχει το πλεώνασμα, αλλά μην οδηγούμαστε σε μεγάλα, πολύ μεγάλα πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα. Γιατί μετά αυτά τα λεφτά λείπουν από την πραγματική οικονομία. Όντως υπάρχει αυτή η διάσταση. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση το πλεώνασμα που δημιουργείται έχει να κάνει και με το ρυθμό ανάπτυξης που είναι γύρω στο 2%, έχει να κάνει και με την αύξηση των εσόδων που ένα μέρος βέβαια προήλθε από το ΦΠΑ, ένα μεγάλο μέρος προήλθε από το ΦΠΑ και από την ακρίβεια, το λένε τα στοιχεία αυτό. Αλλά έχει να κάνει και με τη μείωση της φοροδιαφυγής από το ΦΠΑ. Που εκεί έχουμε πάει καλά. Καταπολέμηση φοροδιαφυγής στο κενό του ΦΠΑ, όπως το λέμε. Ναι. Έχει μειωθεί αυτό το κενό. Πού υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει πρόβλημα ακόμα στο φόρο εισοδήματος, στη φορολογία εισοδήματος. Εκεί έχουμε ακόμα φοροδιαφυγή. Πρέπει να ρίξει το βάρος της κυβέρνησης σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε όταν μειωθεί και από εκεί η φοροδιαφυγή, να μπορέσουν να μειώσουν τους φόρους που εξακολουθούν να είναι υψηλοί συγκρινόμενοι με άλλες χώρες.
0: Από την άλλη πλευρά, βεβαίως υπάρχει ένα μαξιλάρι για την κυβέρνηση, ένα μαξιλάρι σημαντικό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί στην ολότητά του και το λέω αυτό διότι έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λένε οι πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων στήριξης της μεσαίας τάξης των δημοσίων υπαλλήλων και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα δοθούν ως παροχές. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, κύριε Λαργόβα. Κακά τα ψέματα, είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο που λένε τα σενάρια, είτε το Μάρτι, είτε ακόμα και τον Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Ξέρετε πολύ καλά και από την εμπειρία σας ότι στις εκλογές πάει και το τάξιμο και το δόσιμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο βάζει ένα πλαθόν στις δαπάνες. Δεν μπορεί κανείς καμία κυβέρνηση μάλλον, να ξοδέψει παραπάνω από το 3,3% 3,3 κάπου εκεί είναι δαπάνες, επιπλέον δαπάνες σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Ναι.
1: Αυτό το σεβόμαστε, πρέπει να το σεβαστούμε. Επομένως δεν είναι εύκολο να τάξουν και τα κόμματα ή τουλάχιστον να κάνουν τις παροχές όπως κάναμε στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ ότι το άμεσο το ποσό το οποίο μπορούμε να την επόμενη χρονιά μπορεί να δοθεί είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Τα υπόλοιπα, αν λένε τα κόμματα, είναι σε βάθος τετραετίας. Δεν μπορεί να είναι όλα μαζί μέσα σε μια χρονιά. Καταλάβατε, υπάρχει φραγμός στις δαπάνες, δεν είναι εύκολο.
0: Από την άλλη πλευρά, κύριε Γιακώβα, διάβαζα τις προάλλες ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχατε γράψει στο Βήμα. Η Ελλάδα των Ισοτήτων είχε τίτλο.
1: Ναι.
0: Καταγράφετε κι εσείς μια πραγματικότητα την οποία τη βλέπουμε κι εμείς. Υπάρχει δηλαδή μια σχετική μια διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην ελληνική κοινωνία, μεταξύ άλλων βεβαίως, γιατί από ό,τι φαίνεται, ανάλογη διεύρυνση ανισοτήτων υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ευρώπη,
1: ακριβώς.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τι σημαίνει.
1: Πείτε μου, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, για το κράτος και τι αλλαγές πιστεύετε, κύριε Γκόβα, ότι θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να περιοριστεί αυτή η ανισότητα, γιατί όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον θα πάμε σε περαιτέρω διεύρυνση παρά σε μάζεμα, να το πω έτσι.
1: Νομίζω ότι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον είναι δύο. Είναι πρώτον ότι η μισθωτή εργασία, τονίζω ότι η μισθωτή εργασία επιβαρύνεται στη χώρα μας. Επιβαρύνεται αρκετά, εξακολουθεί να επιβαρύνεται αρκετά. Είναι κατάλοιπο των μνημονίων. Γίνεται μια σταδιακή μείωση της επιβάρυνσης, της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλή η επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας, δηλαδή πληρώνουμε πολλούς φόρους, και δεύτερον υπάρχει και υψηλή έμεση φορολογία συγκρινόμενη με τις άλλες χώρες, που αυτό βλάπτει, αν θέλετε, επηρεάζει διπλά έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1000 ευρώ το μήνα, μετά έχει να πληρώσει λόγω της ακρίβειας, λόγω του ΦΠΑ, λόγω της υψηλής φορολογίας, έχει να πληρώσει πάρα πολλά για την καθημερινή του διαβίωση και επομένως το πραγματικό εισόδημα, αυτό που του μένει στην τσέπη για να ζήσει, είναι μικρό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό, για να λυθεί αυτό, χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις περισσότερες, χρειάζεται και φορολογική μεταρρύθμιση, να ξαναδούμε δηλαδή η δομή του φορολογικού μας συστήματος στο μέλλον, αλλά χρειάζεται και καταπολέμηση της ακρίβειας. Αυτά τα δύο ζητήματα, αν αντιμετωπίσουμε, νομίζω τότε θα διορθωθεί αυτή η αδικία που δείχνουν τα στοιχεία, που δείχνουν ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Μάλιστα, κάνατε και μια αναφορά, μου έκανε εντύπωση και την κράτησα, περί εργαζόμενων φτωχών.
1: Εργαζόμενων φτωχών, ακριβώς.
0: Το βλέπουμε και εμείς στην Ελλάδα, κατά κόρον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν έχω άποψη τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ίσως τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα. Πάντως στην Ελλάδα, για να μπορέσει κάποιος να ζήσει με τους μισθούς που γίνονται, με την ακρίβεια και με το στεγαστικό ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο, πρέπει να κάνει τουλάχιστον δύο δουλειές. Πρέπει να δουλεύει τουλάχιστον από 12 μέχρι 16 ώρες για να τα φέρει βόλτα.
1: Και οι Έλληνες δουλεύουν πάρα πολύ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Οι ώρες που αφιερώνουν στη δουλειά είναι πάρα πολλές. Γιατί δεν βγαίνουν αλλιώς. Γιατί όταν θες να δώσεις, ξέρω εγώ, 600 ευρώ στο ενίκιο και παίρνεις 1000 ευρώ, καταλαβαίνετε πώς να ζήσεις. Μπορεί να υπάρχουν δουλειές, αλλά το θέμα είναι να έχουμε καλύτερες δουλειές. Και για να έχουμε καλύτερες δουλειές, πρέπει να γίνονται επενδύσεις, που γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά να γίνονται και σε τομείς που έχουν αυτό που λέμε υψηλή προστιθέμενη αξία, που το λέμε εμείς οικονομολόγοι, δηλαδή που να μην είναι χειρονακτικές δουλειές, να είναι δουλειές με, ξέρω εγώ, στον τεχνολογικό τομέα, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι και αυτά που έχουν έξαρση.
0: Και δίπλα από το στεγαστικό υπάρχει η κρίση του δημογραφικού. Εξακολουθεί και φεύγει κόσμο στο εξωτερικό, να το πούμε και αυτό, παρά το κάλεσμα που υπάρχει βέβαια, στον κόσμο που έχει φύγει να επιστρέψει.
1: Το δημογραφικό θα είναι η επόμενη μεγάλη κρίση για όλη την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα και ιδίως για ορισμένες περιφέρειες. Δεν θα έχει πρόβλημα η Αθήνα, δεν θα έχει πρόβλημα το Νότιο Αιγαίο, αλλά θα έχουν πρόβλημα περιοχές, περιφέρειες στη χώρα μας, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος και άλλες.
0: Πάντως, ναι.
1: Γιατί είναι ένα πρόβλημα που χτυπάει ανομοιογενώς στη χώρα. Μαζεύεται ο κόσμος στις πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και αδειάζουν τα χωριά.
0: Έτσι είναι, το βλέπουμε και λίγο τώρα ζωντανεύουν τον Αύγουστο λόγω του τουρισμού και για τον αυγιών.
1: Για 5 μέρες.
0: Βέβαια. Ναι. Και από εκεί και πέρα και είναι το πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και στα νησιά που το καλοκαίρι σφίζουν από ζωή, το χειμώνα είναι τρίτσιο κόκκος. Και ένα άλλο ζήτημα, έχουμε και, και πολέμους στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Γιαργόβα, στη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα, και στον Εύξεινο Πόντο και ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, και οι δύο πόλεμοι επηρεάζουν βεβαίως την παγκόσμια οικονομία, αλλά επηρεάζουν κατ' επέκταση για τη χώρα μας. Είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία, μπορεί να αντέξει σε μια τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα αναφέρομαι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που έχει και οικονομικές συνέπειες?
1: Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι έχει τους μηχανισμούς που την καθιστούν πλέον θωρακισμένη, αλλά αν τραβήξει αυτό σε μάκρος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν, όσο και να θωρακισμένος και να είσαι, κάπου αρχίζεις και αποδυναμώνεσαι. Επομένως, μακάρι, ευχόμαστε όλοι να τελειώσει αυτή η σύραξη και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα.
0: Πριν σας αφήσουμε, κύριε Γιαργόβα, θα θέλαμε έτσι μια γενικότερη εκτίμηση για την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο για την ελληνική, να το πω έτσι. Ούτως ή άλλως η ελληνική είναι ένα μικρό ελάχιστο κομμάτι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο μάλλον για την παγκόσμια οικονομία. Εν τούτης όμως, ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από κρίσεις, χρειαστηρίζεται από υφέσεις, από ανόδους και ούτω καθεξής. Λένε και ακούω και διαβάζω και εγώ από πολλές πλευρές ότι είμαστε ενώπιον μιας οικονομικής κάμψης που θα φανεί σύντομα μπροστά μας, το ακούμε από τελητές. Κατά πόσο ισχύει αυτό ότι πλέον πάμε μπρος, γιατί η κρίση πολλές φορές μπορεί να σημαίνει και εξισορρόπηση κατ' επέκταση?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το παλιό μοντέλο που είχαμε στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, η παγκοσμιοποίηση αυτή που γνωρίζαμε, τελειώνει, τελείωσε. Δηλαδή που παίρναμε φτηνές πρώτες ύλες από μακρινές περιοχές και έτσι μπορούσε να λειτουργήσει η οικονομία των δυτικών χωρών. Πού οδεύουμε τώρα? Είμαστε σε ένα νέο μοντέλο όπου ο καθένας προσπαθεί να βρει τις δικές του εφοδιαστικές αλυσίδες, να αναπτύξει τους δικούς του πρωτογενείς πηγές. Άρα είναι μια μεταβατική περίοδος που πάμε σε μια περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, δεν τελείωσε η παγκοσμιοποίηση, αλλά γίνεται πιο περιφερειακή. Εμείς σαν χώρα πρέπει να συνεχίσουμε να αναδείξουμε τα δικά μας, τις δικές μας πηγές πλούτου, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αντέξουμε στον ανταγωνισμό και γενικότερα στις δυσκολίες που θα υπάρχουν στο μέλλον. Θα είναι περισσότερες οι δυσκολίες.
0: Κύριε Γιαργόβα, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 24 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα βεβαίως τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, να μας μιλάει για τον κρατικό προϋπολογισμό, για το πλεώνασμα, για να ακριβολογούμε, και όχι μόνο βεβαίως. Πλεώνασμα το οποίο σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, 2,5 δισεκατομμύρια αρχικές προβλέψεις, 4,5 δισεκατομμύρια το πλεώνασμα, σε αυτό το πρώτο εξάμηνο για το 2026. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Σας λέγαμε κατά την εισαγωγή της εκπομπής αυτή την δεύτερη ώρα ότι σαν σήμερα υπογράφηκε η συνθήκη των Σεβρών. Πιο σημαντική συνθήκη, μια σημαντική συνθήκη για το έθνος, τον κολοφόνα θα λέγαμε του νεότερου ελληνικού κράτους. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Οδηγηθήκαμε στην καταστροφή της Σμύρνης αρχικά και βεβαίως εν συνεχεία στην σφαγή του μικρασιατικού ελληνισμού και στην φυγή, μια φυγή που σημάδεψε και εξακολουθεί και το κουβαλάει ο ελληνισμός ως ένα μεγάλο τραύμα. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα βάλουμε προηγουμένως μας στην παρέα μας όμως τον κύριο Δημήτρη Παπαχρυσό, πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών, και αυτό διότι την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε τον 15ο κολυμβητικό διάπλου μικρασιατικής μνήμης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Κύριε Παπαχρυσέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Και μια που μου δίνετε την ευκαιρία, θέλω καταρχήν να μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Οργανωτικής Επιτροπής του Διάπλου σε όλους τους ομογενείς μας ανά τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως η μεξαρτική καταστροφή έφερε πολύ κόσμο στα νησιά, έτσι όπως αναγκάστηκε να φύγει, όσοι γλίτωσαν τουλάχιστον από τις φαγές των Τούρκων. Αρκετοί άλλοι διασκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα εν συνεχεία, κύριε Παπαχρυσέ, το ξέρετε πολύ καλά. Είτε μιλάμε για τις γύρω χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες Σοβιετικής Ένωσης, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, αρκετοί και στην Ευρώπη. Και εσείς πραγματοποιήσατε και αυτή την εκδήλωση για 15η συνεχή χρονιά, βεβαίως με τη συμμετοχή αρκετών κολυμβητών, εις ανάμνηση των γεγονότων αυτών, διότι αρκετοί μικρασιάτες εγκαταστάθηκαν μεταξύ άλλων βεβαίως και στη Λέσβο.
1: Αυτή την περίοδο, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες έφυγαν μετά την καταστροφή, εκδιώχθηκαν θα έλεγα από τα παράλια της Μικρασιατικής και ήρθαν στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς εγκαταστάθηκε στο νησί. Τόσο μεγάλο που σε μια απογραφή 6 χρόνια μετά το 22, το 1928 δηλαδή, το 45% των κατοίκων της Μυτιλίνης ήταν πρόσφυγες. Τα δύο χωριά που συμμετέχουμε τώρα σε αυτόν τον κολυμβητικό διάπλο, Σκάλα Λουτρών από τη μια πλευρά και το Πέραμα Λέσβο, τα χωριά της Γέρας από την άλλη. Η Μεν Σκάλα Λουτρών είναι ένα αμυγός προσφυγικό χωριό που δημιουργήθηκε το 1931, 9 χρόνια μετά το 1922, που ήταν αποκλειστικά και μόνο από πρόσφυγες, προσφυγικός συνοικισμός δηλαδή. Ναι. Και από την άλλη πλευρά τα χωριά της Γέρας με Πίνιο το Πέραμα είχαν και αυτό ένα μεγάλο πληθυσμό από πρόσφυγες. Το έθιμο που αυτό που ξεκίνησε το 2012 ήταν αφενός η επέτειος των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού μας από τον αθημονικό ζυγό, και αφετέρου υπήρχε εκεί ένα έθιμο, το κοντάριο όπως το λέγανε, μικρασιάτικο έθιμο που γινόταν κάθε χρόνο την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στις 27 Ιουλίου. Αυτό ήταν ένα κοντάρι ξύλινο περίπου 12 μέτρων που τοποθετείται στην προβλήτα του περάματος με μια ελληνική σημαία στην άκρη και ήταν αλυμένο με κάποιο λίπος. Όλοι οι κολυμβητές αυτοί που συμμετείχαν στο έθιμο του κονταριού περπατάγανε πάνω στο κοντάρι και όποιος έφτανε στο τέλος του κονταριού έπαιρνε την ελληνική σημαία και ήταν αυτός που έπαιρνε το βραβείο. Τα πρώτα χρόνια ο κολυμβητικός διάπλος γινόταν αυτή την ημέρα του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια όμως, επειδή τυχαίνει το Αγίου Παντελεήμονος όπως και φέτος να πέφτει Δευτέρα, Τρίτη ή μια άλλη εργάσιμη μέρα και θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, ο κολυμβητικός διάπλος γινόταν την πλησιέστερη Κυριακή προς τις 27 Ιουλίου που ήταν η μέρα του Αγίου Παντελεήμονος. Φεύγαμε όσοι κολυμβητές επιθυμούσαν να συμμετάχουν από την πλευρά της μιας ακτής του κόλπου Γέρας, από την Κουντουρουδιά συγκεκριμένα, και περνάγαμε κολυμπώντας την απέναντι ακτή σε ανάμνηση αυτών των δύο γεγονότων που σας προανέφερα.
0: Βέβαια. Θεσμός πλέον ο Διάπλους, ναι. Πρόεδρε, Και ένα σεισμό, ο οποίο ευχόμαστε βεβαίω και ελπίζουμε να συνεχιστεί, και είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει αυτό, με την συμμετοχή πολλών κολυμβητών, και μικρών και μεγάλων, να σημειώσουμε. Και αυτό δείχνει και την αποδοχή του συγκεκριμένου θεσμού πλέον.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, φέτος κολυμπήσαμε 110 άτομα. Το προηγούμενο ρεκόρ που είχαμε ήταν 100 άτομα.
0: Πήρατε και εσείς μέρος, Πρόεδρε.
1: Και εγώ σε όλους τους κολυμπητικούς διάφορους, αν και με λίγο μεγάλες
0: 74 συμμετοχή ετών, μετράει.
1: Έχουμε και μεγαλύτερους από εμένα. Δηλαδή φέτος οι ηλικίες ήταν από 8 ετών μέχρι 82 ετών.
0: Μάλιστα. Ναι. Σημαντικό.
1: Και μας έτυχε φέτος να είναι και πολύ καλός ο καιρός, οπότε πήγαμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα βέβαια που είναι απαραίτητα για την ασφαλή, για την ασφαλή διεξαγωγή του διάπλου, με τη συμμετοχή του λιμενικού, της ελληνικής ομάδας διάσωσης, κάποιων γιατρών και διασωστών σε επιφυλακή, και όλα αυτά τα χρόνια εξελίσσεται αυτός ο διάπλους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς να παρουσιαστεί κάποτε κάποιο πρόβλημα.
0: Πήρατε καλή θέση, Πρόεδρε. Το λέω αυτό γιατί ο πρώτος έκανε περίπου 15 λεπτά να διασχίσει τη διαδρομή και ο τελευταίος μία ώρα σχεδόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι περίπου κυμαίνεται, σε αυτά τα πλαίσια κυμαίνεται η ώρα, εν πάση περιπτώσει, που κάνει κάποιος για να περάσει από την απέναντι ακτή. Είναι περίπου 1000 μέτρα.
0: Δεν είναι και μικρή απόσταση, βεβαίως, και σημαίνει και αρκετή και μεγάλη κούραση. Και θα θέλαμε να μας πείτε και δύο κουβέντες για τον Σύλλογο Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών, τον Δελφίνι. Πότε ιδρύθηκε, τους σκοπούς του.
1: Ναι, ναι. Ο Σύλλογος Μικρασιατών της Σκάλας Λουτρών ιδρύθηκε το 1990. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη και επειδή εδώ είμαστε λίγος κόσμος, τυχαίνει όλα αυτά τα χρόνια να είμαι και πρόεδρος στο Σύλλογο. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες υποδομές εδώ όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε όπως ένα θεατράκι που κάνουμε εκδηλώσεις, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα μουσείο, το οποίο είναι το Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922. Είναι αυτό στέχει στεγαστεί στο πρώην Δημοτικό

0: Κώστα Κιμήλια μέσα σε αυτό το μουσείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει ένα καρτελάκι που περιγράφει το αντικείμενο, αναφέρει από ποια πόλη της Μικράς Ασίας ήρθε, ποιος πρόσφυγας το έφερε το 1922 και ποιος το είχε στην κατοχή του όταν αυτό δωρίστηκε στο μουσείο. Υπάρχει ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να μπει και να δει όλες αυτές τις περιγραφές που κάνω. Είναι το delfini1922.gr. Ναι. Και θα ήθελα να τονίσω ότι τέτοια μουσεία υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί σας είπαμε ότι 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν και διασκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα και σε πολλά σημεία του εξωτερικού. Όμως το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το δικό μας το μουσείο από τα άλλα είναι το ότι υπάρχουν δύο επίτυχοι χάρτες και δύο μακέτες που έχει κατασκευάσει ένας δάσκαλος μέλος του συλλόγου μας, Σταύρος Βαλαχής, καλλιτέχνης, και είναι επίτυχοι χάρτες πολύ μεγάλων διαστάσεων. Στο μένα ένα χάρτη που φαίνονται τα όρια της σημερινής Τουρκίας και της Ελλάδος, έχουμε σημειώσει πάνω στο κομμάτι της σημερινής Τουρκίας περισσότερα από 2.500 πόλεις και χωριά, στα οποία υπήρχε σημαντικός ελληνικός πληθυσμός μέχρι το 1922, και έτσι όταν έρθει κάποιος που ξέρει από ποια πόλη της Μικράς Ασίας κατάγεται ο παππούς ή η γιαγιά, είναι βέβαιο σχεδόν 100% ότι θα βρει τις ρίζες του. Το χωριό δηλαδή που είναι σημειωμένο, ναι, πάνω στο χάρτη. Ο άλλος ο χάρτης δείχνει τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις πόλεις που δημιούργησαν οι τρεις ελληνικές φυλές. Οι Αιωλείς, οι Ίωνες και οι Δωρείς. Δείχνει δηλαδή την παρουσία των Ελλήνων και την ελληνικότητα αυτής της περιοχής για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Και οι μακέτες που έχουμε είναι η μακέτα της πόλης της Σμύρνης, όπως αυτή ήταν πριν την καταστροφή της, που μάλιστα την έχουμε κάνει και διαδραστική μέσα από την ιστοσελίδα μας. Να μπει κάποιος και να δει 135 σημαντικά μνημεία της πόλης μέσα από την ιστοσελίδα. Και η άλλη μακέτα είναι η προκυμαία της Σμύρνης, πάνω στην οποία απεικονίζονται όλα τα κτίρια από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και οι ιδιοκτησίες αυτών των κτιρίων όπως ήταν μέχρι πριν την καταστροφή της Σμύρνης.
1: Πολύ σημαντικά αυτά, Πρόεδρε, και νομίζω ότι είναι και μια καλή αφορμή για όποιον βρεθεί στην Λέσβο
0: να επισκεφτεί
1: βεβαίως το μουσείο. Και πόσο μάλλον όταν κατάγεται και από την περιοχή της Μικρασίας, όταν λέω κατάγεται η προγονή του βεβαίως, μιας και τα χρόνια περνάνε και περνάνε για όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για, για τη συνομιλία μας.
0: Και εμείς που μας δώσατε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά έτσι προς τους ομογενείς μας, να τα ακούσουν και να τα γνωρίζουν. Τους ευχόμαστε να περνάνε καλά και να μην μας ξεχνάνε, να έρχονται τακτικά στην Ελλάδα, τους έχουμε ανάγκη.
1: Το λέμε και εμείς πολλές φορές εδώ, κύριε Παπαχρυσέ, ότι ο μήνας Ιούλιος και ο μήνας Αύγουστος είναι αγαπημένοι μήνες των Ελλήνων και των Ελλήνων του εξωτερικού ιδιαίτερα, καθώς πάντα επιστρέφουν στον τόπο τους, ιδιαίτερα αυτοί που γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, όπου γεννήθηκε ο καθένας βεβαίως στο χωριό του ή στην πόλη του. Είναι η λέξη νόστος που χαρακτηρίζει όλο αυτό το ταξίδι της επιστροφής στις ρίζες, η μοναδική λέξη που υπάρχει και αποτυπώνει πλήρως αυτή την κατάσταση και αυτή την εικόνα. Την έχουμε εμείς οι Έλληνες, ξέρουμε γιατί την έχουμε.
0: Και θα ήθελα να σημειώσω ότι στο νησί μας υπάρχουν και πολλά άλλα αξιοθέατα που μπορούν να δουν.
1: Μεγάλο νησί Λέσβος.
0: Σκεπτικός τουρισμός, οικολογικός τουρισμός. Δεν είμαστε το νησί μας εδώ όπως είναι άλλα νησιά, ας πούμε, που έχουν πολύ τουρισμό, η Ρόδος, η Μύκονος, η Σαντορίνη κτλ. Και είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον πολύ φυσικό, με αγάπη και μεγάλη εξυπηρέτηση από τους επαγγελματίες του νησιού μας.
1: Ανέμορφο και με φυσική ομορφιά και με γαστρονομία φοβερή και με προϊόντα τοπικά που είναι πρώτης ποιότητας, πολλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαχρυσέ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 39 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πριν περάσουμε στη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόζεφ για το Διεθνές Δελτίο, να σας αναφέρουμε σε μια είδηση που μας έρχεται από την Κύπρο, καθώς λίγο μετά τις 10, πριν περίπου μια μισή ώρα, ξεκίνησε η τριμερή συνάντηση ανάμεσα στο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτιέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερχιουσμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας. Να σημειώσουμε ότι είναι μια σημαντική συνάντηση σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που την χαρακτηρίζουν ως καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ο κύριος Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Οπότε περισσότερα στη συνέχεια. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για περισσότερες ειδήσεις, βεβαίως, με λιγότερο ή καθόλου ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου, σε διάφορες χώρες του κόσμου, έχουν όμως ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ένα στοιχείο γνώσης για να ξέρουμε τι μας γίνεται στον πλανήτη. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να αναφέρουμε μόνο ότι πρόκειται για νέα πρωτοβουλία του κύριου Γκουτέρες στην προσπάθεια να λυθεί το Κυπριακό. Λοιπόν, Ιαπωνία, σεισμός καταστροφικός, 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, καταρρεύσεις κυρίων και πυρκαγιές. Ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών Ρίχτερ, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα αποσύρθηκε και έγινε χτες το απόγευμα. Ο κύριος Τραμπ συναντήθηκε χτες με τους κύριους Ζελένσκι και Νετανιάχου ξεχωριστά. Συγγνώμη. Λοιπόν, με τον κύριο Ζελένσκι συζητήθηκαν οι παραδόσεις των πυράβλων Patriot στο Κίεβο και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση με τον κύριο Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ήταν θετική και επικοδομητική. Πυρκαγιές στην Ευρώπη. Εντολή εκένωσης 13 κοινοτήτων στην Ισπανία. Νέες εκενώσεις κοινοτήτων στην Γαλλία. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία, τέταρτο φέτος το καλοκαίρι. Άλλες ειδήσεις από την Ευρώπη. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι η πρόταση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μειωθεί για μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ότι είναι απαράδεκτο να ανοίξουν 2.500 νέες θέσεις εργασίας στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Μέση Ανατολή τα πλήγματα επαναλαμβάνονται. Μετά από μερικά 24 ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν τους εξαπέλυσε μαζί με την Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν, άνοντος στις τιμές του πετρελαίου. Η Τεχεράνη απέρριψε το σχέδιο του Ομάν για την διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Οι Χούτι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενό πλοίο στην Ερυθρά θάλασσα, μεταδίδει το Reuters. Σε ό,τι αφορά τα θύματα, ο Αμερικανικός Πεντάγωνος δήλωσε 18 στρατιώτες νεκρούς και 624 τραυματίες από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Όμως η Ιρανική πλευρά διαστόματος του εκπροσώπου τύπου των φρουρών της Επανάστασης, Χωσέιν Μοχεμπή, δηλώνει ότι έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 Αμερικανούς και επίσης ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι μεγάλος. Επίσης δήλωσε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα συγκρούσεων από 8 έως 22 Ιουλίου κατέστρεψε 11 αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, τα οποία ήταν στατμευμένα όπως και 17 μη επανδρομένα. Το Reuters μεταδίδει ότι το Ιράν τις επόμενες εβδομάδες θα μπορούσε να λάβει την πρώτη αποστολή μερικών εκατοντάδων κινέζικων μεταφερόμενων πυραυλικών συστημάτων για αντιαεροπορική άμυνα, η αξία του συμβολέου 60 με 70 εκατομμύρια δολάρια. Εμπόλα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 1000 κρούσματα σε 10 μέρες, συνολικά 3.200 κρούσματα, από τα οποία 1.405 θανατηφόρα. Στη Νότια Αμερική, ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Κολομβίας, Εσπριγέλια, ανακοίνωσε ότι θα διακόψει διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα και την Νικαράγκβα. Επίσης θα ξανανοίξει τη διπλωματική αποστολή της Κολομβίας στα Ιεροσόλυμα και θα σταματήσει τα σχέδια για πρεσβεία στα Παλαιστινιακά εντάφη. Ήταν οι πρωτοβουλίες του προηγούμενου αριστερού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο. Ο κύριος Σπερίλια είναι από την δεξιά παράταξη. Κούβα. Ο πρόεδρος της Κούβας Μίγκελ Δίας Κάνελ καταδίκασε την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Αβάνα, ονομάζοντας τον αμερικανικό πετρελαϊκό εμπάργο και αυξημένες κυρώσεις πολιτική γενοκτονία, μεταδίδει το Reuters. Μερικές ειδήσεις από την Κίνα. Ετήσια αύξηση 30,6% κατέγραψε η εισρωή τουριστών οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης βίζας. Το Πεκίνο προωτεί τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων καταναλωτικών αγκατών στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού σχεδίου μέχρι το 2030. Έχει τέσει στόχο για την αύξηση των πωλήσεων λιανικών καταναλωτικών αγκατών στο περίπου 63 εκατομμύρια γιουάν, δηλαδή 7,76 τρισεκατομμύρια ευρώ, μέχρι το 2030, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της κατανάλωσης στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
0: Θα πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζότζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, τα Βαλκάνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αυστρία ζήτησε τους ίδιους κανόνες για την Ουκρανία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε σχέση με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προειδοποίησε ότι η είσοδος μιας χώρας όπως είναι η Ουκρανία, με 39 εκατομμύρια κατοίκους και μεγάλο αγροτικό τομέα, θα άλλαζε ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά η Αυστρία είναι κατά της θεσμένης εισόδου της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις δηλώσεις έκανε η Υπουργός για την Ευρώπη Κλαούντια Μπάουερ για την γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag. Προειδοποίησε ότι κάποιοι υποψήφοι, όπως είναι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, μία σειρά ετών και δεκαετιών εκπληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ τους άλλους θέλουμε να τους δεχτούμε με μία εσπεσμένη διαδικασία για πολιτικούς ρόλους. Είπε ότι όλοι οι υποψήφοι συμπεριλαμβανομένου της Ουκρανίας πρέπει να σέβονται τους ίδιους κανόνες. Δεν απέρριψε όμως την πρόταση βαθμιαίας προσχώρησης των χωρών αυτών. Στην ουσία είναι η λεγόμενη πρόταση ΜΕΡΤ, αλλά είπε ότι θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όχι μόνο για την Ουκρανία, μία τέτοια λύση, και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διπλά μέτρα και διπλά στατμά. Και ξανά προειδοποίησε ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι περιμένουν ολόκληρες δεκαετίες.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε και στην τελευταία σελίδα για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση, συνάδελφος Αντιγόνη Τρακάτου από την Έρα Σπορ, θα μας πει περισσότερα. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω με μία είδηση από χθες. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Τους υποδέχτηκαν χθες πολλοίς κόσμος στο αεροδρόμιο. Και πάνω που βγάζαμε και τις συνεντεύξεις στον αέρα, ανακοινώθηκε πριν 200.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο. Τους προσέφερε δηλαδή αυτό το πριν για τον ιστορικό θρίαμβο που
0: στον καθένα ή σε όλους μαζί.
1: Σε όλους μαζί. Τώρα δηλαδή στον καθένα είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημερινά. Η EuroLeague κάνει γνωστό το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την προσπάθειά του από το Telekom Center Athens κόντρα στην Παρί και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στη EuroLeague στις 11 Δεκεμβρίου και στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης θα κοντραριστούν στις 12 Φεβρουαρίου του 2027. Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε και το πλήρες πρόγραμμα της regular season με τον ΠΑΟΚ να συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο και να δίνει συνολικά 14 αγώνες. Ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena απέναντι στη Μανρέσα. Τώρα, σήμερα έχουμε την Εθνική Εφήβων που κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket κάτω των 18, Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός ψάχνει χρυσή τομή με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γιασίν Τιτραουή. Στη λίστα των πυρεωτών και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιών Αντέμ Ζοργκάν. Στην Αθήνα ξέρουμε ότι βρίσκεται από χθες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Και σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων Πάντα και ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος Κουστάβο Σά, ο οποίος έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ήρθε ο Αστέρας Άκτορ για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλου με τη μορφή δανεισμού. Ο Λόβρο Μάγερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕ για τα επόμενα 4 χρόνια, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα. Στην Athens Καλυθέα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Έχουμε τα φιλικά παιχνίδια χθες. Είχαμε 3 φιλικά. Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Μπρέντα Όφη 3-2. Και σήμερα το σημαντικότερο παιχνίδι φιλικό είναι το Σάμσουσπορ ΑΕΚ που θα αρχίσει στις 7, ενώ θα παίξουν ακόμα Βέστερλο Κηφισιά στις 3 το μεσημέρι και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση στον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο τη Δυναμό Κιέβου είναι την 5η στις 9 παρατέταρτο να πούμε στην Τούμπα, διατίθενται από σήμερα το πρωί στις 10. Στη Λάρισα μετακομίζει ο Γιάννης Καραγιαννίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην κάτω των 19 του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται και αυτός να υποδεχτεί την Παξί στο ΆΚΑ στη ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League αύριο στις 9.30. Η Τσέσκα 1948 θα είναι η αντίπαλος των Πρασίνων εφόσον προκριθούν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Απόψε στις 8 εξαναβολής αγώνας του Στέφανου Τσίτσιπα με τον Άλεξ Ντεμινόρ για τους 32 του πεντακοσαριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, ευχαριστώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν βεβαίως πολλές εκπομπές, ζωντανές, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές στη συνέχεια. Εμείς είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακρατικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία ανήκει σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές, πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 Μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Υπέροχη μοναδική εκτέλεση αυτού του πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στην κονσόλα του ήχου και είχε την ιδέα και για αυτό το μοναδικό έτσι τραγούδι, πραγματικά μοναδικό τραγούδι, σέρπικο βεβαίως, Δρόμοι Παλί, Μίκης Θοδωράκης, στίχη του Μανώλη Αναγνωστάκη. Και η Βάλια Τσιριγωτάκη, έτσι έχει ουσιαστικά η Βάλια Τσιριγωτάκη, ναι. Μια ιδιαίτερη είναι, μια σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού έργου. Έχει από πίσω, και είναι λίγο διαφορετικό, έναν γνωστό Ισπανό παραγωγής ηλεκτρονικής μουσικής, γι' αυτό και είναι τελείως διαφορετική αυτή η ερμηνεία με την Βάλια Τσιριγιώτη, συγγνώμη, Βάλια Τσιριγιώτη. Διατηρεί όμως τη μελαγχολία που έχει άλλωστε και η ίδια, θα λέγαμε, και η ταινία αλλά και το μουσικό θέμα. Λέγεται ότι είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες του παγκόσμιου κινηματογράφου η συνεργασία του Μίκη Θοδωράκη με τον Αμερικανό σκηνοθέτη, τον Σίδνεϊ Λιούμετ, για αυτή την ταινία, για το Σέρπικο, με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, μια ταινία που κυκλοφόρησε, εάν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, το 1973. Ο Σίδνεϊ Λιούμετ γνώριζε το έργο και την πολιτική δράση του Θοδωράκη. Βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για κάποια περιοδία ο παγκόσμιος Έλληνας συνθέτης και ο Λιούμετ μαζί με τον παραγωγό του επιδίωξαν να τον συναντήσουν. Έδειξε στο Θοδωράκη ένα προσχέδιο της ταινίας, αρνήθηκε αυτός αρχικά θεωρώντας ότι είναι σκληρό το ύφος, ότι δεν άφηνε χώρο για μουσική επένδυση, και εδώ που τα λέμε το κομμάτι αυτό που έχει γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο, το ακούς ουσιαστικά μία φορά νομίζω, άντε δύο στην ταινία, όχι παραπάνω. Ο Λιούμετ όμως επέμεινε έντονα, εξήγησε στο συνθέτη ότι η παρουσία του θα έδινε τεράστιο κύρος στην παραγωγή και ο Θεοδωράκης πρώτο είναι μια ήδη δική του υπάρχουσα μελωδία. Ήταν η μουσική από το τραγούδι «Δρόμοι Παλί», ενθουσιάστηκε ο Λιούμετ. Η μουσική ενορχιστρώθηκε από τον Αμερικανό Bob James για να ταιριάζει έτσι στο αστικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης και η συνεργασία τους χάρισε στο Μίκη Θοδωράκη υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για ταινία, και υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Μάλιστα. Μέχρι και ο Αλ Πατσίνο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον τρόπο που η μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε την ψυχή του ήρωα σε αυτή την ταινία στο Σέρπικο. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως είπα, απέναντί μου είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε κάπου μεταξύ Καρπάθου και Ριάντ. Μπορεί και Νέα Υόρκη. Περίεργο ταξίδι. Θα τα μάθετε όλα αυτά σε συνέχεια. Θα είναι η συνέντευξη που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και αφού είπα και για Νέα Υόρκη, ας πάμε μέχρι την Αστόρια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει εκεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δραστήριο και για αυτή την περίοδο έχει ανακοινώσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα προβολής θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γιατί όλοι όσοι ομογενείς και ελληνικής καταγωγής βρίσκονται εκεί στην Αστόρια θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αριστουργήματα του θεάτρου κάθε Τρίτη και της Έβδομης Τέχνης, ταινίες δηλαδή, κάθε Τετάρτη. Είναι οι δραστηριότητες του ΚΕΠ που δεν σταματούν καθόλου τελικώς.
έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε Τρίτη προβάλλεται κινηματογραφημένο ένα θεατρικό αριστούργημα από παραστάσεις που δόθηκαν στην Ελλάδα και κάθε Τετάρτη μια ελληνική ταινία που προβάλλεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Δημιουργών και όπως διαβάζω στην ανακοίνωση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Αστόριας και με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Κατομερή. Όλες οι προβολές θα γίνονται στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα θεατρικά έργα είναι στα ελληνικά, δεν έχουν αγγλικούς υπότιτλους. Οι ταινίες είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Και μιλάμε για πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές, είτε είναι θέατρο είτε είναι κινηματογράφος, θα να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Ο Γλάρος του Τσέχοφ, το θεατρικό, η ζωή που σου έχω δώσει, του Λουίτζι Πιραντέλο, του Μίμη Φωτόπουλου, το θεατρικό έργο Πελοπίδας, ο καλός πολίτης, αυτός και το παντελόνι του, το περίφημο αυτό θεατρικό κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το υπόγειο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, και αυτό έχει ανέβει στο θέατρο, και ταινίες. Το καταπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ το έχουμε παρουσιάσει και από τη Φωνή της Ελλάδας, του Νίκου Θεοδοσίου, Έλληνες στο Hollywood. Ακόμα είναι το Σάλτο του ημέρου του Κώστα Κολλημένου, για ένα κόκκινο πουκάμισο. Ο Δημήτρης Πύρου και ο Νίκος Θεοδοσίου έχουν επίσης γυρίσει αυτή την ταινία. Η Πανίδα της Στρατούλας Θεοδωράτου, η Πειθαρχική Ημεραρχία 1999 του Κώστα Σταματόπουλου. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, μπορείτε να το δείτε και στη σελίδα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, και πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ας πάμε και μέχρι το Buenos Aires. Εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. 100 χρόνια ζωής, λοιπόν. Αναφέρομαι στην ελληνική κοινότητα του Buenos Aires, Πανελλήνιων. Εδώ και 100 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της Αργεντινής. Την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας, την ελληνική γλώσσα, και μοιράστηκε και ένα συγκινητικό μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της η ελληνική κοινότητα Πανελλήνιων στην κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ουσιαστικά προσπάθησε να αποτυπώσει το πραγματικό νόημα αυτής της διαδρομής. Γράφουν λοιπόν συγκεκριμένα στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Αργεντινής: «Υπάρχουν τόποι που ξεπερνούν τον χρόνο. Έναν χώρο που έγινε δεύτερο σπίτι για χιλιάδες Έλληνες και απογόνους Ελλήνων, αυτό είναι το Πανελλήνιον. Ένας τόπος όπου γεννήθηκαν φιλίες, δημιουργήθηκαν οικογένειες και διατηρήθηκαν αναλύωτοι δεσμοί με την Ελλάδα. Πανελλήνιον σημαίνει οικογένεια, σημαίνει ενότητα, σημαίνει φίλους». Αυτό γράφουν ουσιαστικά στο μήνυμά τους η ελληνική κοινότητα, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Πανελλήνιων που εδρεύει στο Buenos Aires της Αργεντινής. Και δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτό το μήνυμα, στο ρόλο που διαδραμάτισε η κοινότητα στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Οι παλαιότεροι δίδαξαν στους νεότερους την αξία της καταγωγής τους και απέδειξαν ότι το να είσαι Έλληνας δεν είναι μόνο μια καταγωγή, αλλά ένας τρόπος να αισθάνεσαι». Σε αυτό το επαιτειακό μήνυμα αποδίδει φορό τιμή σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή που, όπως γράφουν, δεν ήταν εύκολη. Είχανε πολλές προκλήσεις, δυσκολίες, αλλαγές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
Η διατήρηση ενός τόσο ιστορικού θεσμού απαιτεί καθημερινό αγώνα, αφοσίωση, ανθρώπους πρόθυμους να προσφέρουν χρόνο και ψυχή, έτσι ώστε η ελληνική παρουσία στην Αργεντινή να παραμείνει ζωντανή. Και αυτή η συγκινητική ανάρτηση ολοκληρώνεται με μία ευχή. Ήθε η υπερηφάνεια για τις ρίζες μας να συνεχίσει να μας φέρνει πάντα κοντά κάτω από την ίδια αγκαλιά. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν οι νέες γενιές τον δρόμο των παλαιότερων γενών και να κρατήσουν έτσι την ελληνική ταυτότητα, να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ήθη, έθιμα, τον ελληνισμό ουσιαστικά μακριά, τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, εκεί, στην Αργεντινή.

0: Λοιπόν, ταξίδι σας υποσχέθηκα προς τη Σαουδική Αραβία, προς το Ριάντ. Να σας πω ότι η μαζική παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή νομίζω ξεκίνησε εκεί οι δεκαετίες 1960-1970, όταν η Σαουδική Αραβία άρχισε να αξιοποιεί τον πετρελαϊκό της πλούτο και χρειαζόταν επιγόντως υποδομές. Ανέλαβαν τεράστια έργα υποδομής ελληνική κατασκευαστική κολοσσή. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 και του 1990, χιλιάδες Έλληνες, κυρίως μηχανικοί, τεχνικών ειδικοτήτων, ζούσαν οικογενειακώς στη χώρα, στη Σαουδική Αραβία, κατά βάση στη Τζέντα αλλά και στο Ριάντ, σε εκείνες τις δύο περιοχές περισσότερο. Και από εκεί και πέρα άρχισε έτσι η μεγάλη ιστορία των Ελλήνων στο Ριάντ, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εμείς θα μιλήσουμε με μία παγκόσμια ακαδημαϊκό και αφηγήτρια. Έχει καταγωγή από το Απέρι Καρπάθου. Έχει διδάξει σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Σήμερα υπηρετεί ως επίκουρη καθηγήτρια αγγλικής σε πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Γνωρίζει βεβαίως απτέστος αγγλικά, ελληνικά, αλλά είναι ριζωμένη στην κλασική παράδοση και δημιουργεί αφηγήσεις που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ιστορία και τη φαντασία, προκαλώντας τον αναγνώστη. Και κάπως έτσι είναι ουσιαστικά και το βιβλίο της, θα λέγαμε, αυτό που κρατάμε εμείς στα χέρια μας και που έχει τον τίτλο «Η επιστροφή του κενού». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα και αναφέρομαι στην Ειρήνη Χιώτη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Βρίσκεστε στην υπέροχη Κάρπαθο.
1: Ναι, σωστά, στο Απέρι της Καρπάθου, σωστά.
0: Τι ωραία, πραγματικά ζηλεύουμε εμείς εδώ που σας ακούμε από την πρωτεύουσα. Λοιπόν, έχετε ζήσει και έχετε διδάξει, κυρία Χιώτη, σε πολλές διαφορετικές υπήρους. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε όλο αυτό το ταξίδι, αν ήταν ανάγκη, αν ήταν μια ευκαιρία να φύγετε από την Ελλάδα και πώς τελικώς από διάφορα σημεία, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, καταλήξατε στο Ριάντ.
1: Μεγάλη ιστορία. Όταν τελείωσα το Λύκειο, το 15ο Λύκειο Κυψέλης, έφυγα για Αμερική για σπούδες. Συγχωρείτε, και όταν τελείωσα τις σπούδες μου, γνώρισα τον σύζυγό μου εκεί, αποφασίσαμε, δίδαξα εκεί στο Mammoth University για περίπου 6-7 χρόνια και μετά αποφασίσαμε να πάμε Σιγκαπούρη για μια ευκαιρία να ταξιδέψουμε, αλλά επίσης και να δουλέψουμε στο εξωτερικό. Πήγαμε και το μικρό μας γιο βέβαια μαζί μας, 5 ετών τότε. Και μετά από τη Σιγκαπούρη, ενώ ο γιος μας μεγάλωνε, 6 ετών περίπου, 7, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα για να τον αναθρέψουμε με την ελληνική κουλτούρα. Και είχα βρει θέση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στην ΑΣΟΕ, όπου δίδαξα 9 χρόνια. Μετά, όταν ήρθε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, είπαμε, ούψ, για χάρη των παιδιών, είχαμε και το δεύτερο παιδί μας τότε, είπαμε, πρέπει να φύγουμε. Πήγαμε Πολωνία, όπου δούλεψα εκεί στην κυβέρνηση. Και μετά από Πολωνία πήγαμε Κίνα, όπου δίδαξα στο Zhang Tong Liverpool University για 3-4 χρόνια. Και από εκεί, από το Shanghai, πήγαμε απέναντι από το Hong Kong, στο Beijing Institute of Technology, όπου δίδαξα περίπου 3-4 χρόνια. Και μετά ήρθε το COVID.
0: Ήρθε, ναι, ο κορονοϊός.
1: Ναι, ακριβώς. Και μετά αποφασίσαμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα. Και είπαμε, αν βρούμε θέση στη Σαουδική Αραβία, καλή ιδέα είναι να μετακομίσουμε εκεί. Και πραγματικά, όταν βρήκαμε θέσεις, ήρθαμε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου είμαστε τώρα περίπου 5-6 χρόνια και διδάσκω στο Al-Faisal University.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαδρομή.
0: Αυτή είναι η διαδρομή. Πώς είναι το ακαδημαϊκό περιβάλλον εκεί, πώς σας αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και κουβαλάτε, πώς να το πω, στοιχεία της ελληνικής σας ταυτότητας στην έδρα του καθηγητή?
1: Ναι, όπως είπα, αγαπάνε τους Έλληνες. Οι Σαουδάραβες αγαπάνε τους Έλληνες και βέβαια ως τη στιγμή που ένας φοιτητής έρχεται μέσα, με ρωτάνε το επίθετό σου από πού προέρχεται, λέω είμαι από την Ελλάδα, και αμέσως βέβαια ενθουσιάζονται. Το περιβάλλον είναι πολύ ωραίο στο πανεπιστήμιο, είναι και κορίτσια και αγόρια μαζί, είμαστε ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δεχτεί και κορίτσια και αγόρια. Προοδευτικό πανεπιστήμιο είναι, δεν έχω κανένα παράπονο, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Το περιβάλλον είναι πολύ καλό. Βέβαια υπάρχουν καθηγητές από όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο εγώ που είμαι από το εξωτερικό. Υπάρχουν καθηγητές από την Αγγλία, από την Αφρική, από το Σουδάν, από την Ευρώπη. Και το περιβάλλον είναι έτσι, πώς να σας το πω, international. Το
0: ναι, είναι πολύ ναι. Ωραίο. Είναι πολυεθνικό και από ό,τι καταλάβαμε ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, όπως μας το περιγράψατε. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει και έντονες κοινωνικές αλλαγές. Αλλά είχατε έτσι κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε ως γυναίκα από τη μια, ως γυναίκα ακαδημαϊκός από την άλλη, φτάνοντας ας πούμε πριν από 5-6 χρόνια εκεί, ως γυναίκα από τη μια, ως γυναίκα ακαδημαϊκός από την άλλη, φτάνοντας ας πούμε πριν από 5-6 χρόνια

0: νοοτροπία, το ότι ο άντρας μπορεί να διοικήσει καλύτερα από τη γυναίκα. Αλλά και αυτή η νοοτροπία ακόμα αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πάμε και στη συγγραφή. Λοιπόν, η συγγραφή προϋπήρχε μέσα σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γράφατε ας πούμε από μικρή και ανεξαρτήτως αν βρισκόσασταν στην Ελλάδα ή όχι, ή τελικά η απόσταση από την Ελλάδα, οι εμπειρίες που πήρατε από τη διαμονή σας σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως έτσι πολύ ωραία μας εξηγήσατε με λίγα λόγια συμπυκνωμένα, αλλά μας δείξατε την πορεία σας από τη μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή, τελικώς η συγγραφή ήταν κάτι που σας ενδιέφερε από μικρή και άλλαξε... Έγινε ακόμη πιο έντονο το ενδιαφέρον επειδή ακριβώς υπήρχε η απόσταση από την πατρίδα.
0: Η επιθυμία να γράφω υπήρχε από τότε που ήμουν μικρή. Άρχιζα να γράφω ποίηματα από 5-6 ετών. Άρχιζα να γράφω μικρά διηγήματα από μικρή. Και βέβαια όσο μεγάλωσα στο νησί, στη Κάρπαθο και μετά στην Αθήνα, όλες οι εμπειρίες ζώντας σε ένα νησί και μετά ζώντας στην πόλη είχαν εμπλουτίσει με στοιχεία που μπορούσα να βάλω μέσα στη γραφή μου. Και βέβαια όλα τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν δώσει μια διαφορετική άποψη για το πώς είναι ο κόσμος, για τις επιθυμίες του κόσμου, για τα προβλήματα του κόσμου, αλλά η επιθυμία να γράφω ήταν πάντοτε μέσα μου από μικρό παιδί.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό, το συγκεκριμένο, η επιστροφή του κενού δίνεται ουσιαστικά μία ανθρώπινη διάσταση και φωνή σε μία καριάτιδα. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά και να φανταστούν οι ακροατές, χωρίς καν να διαβάσω απόσπασμα, ποια ήταν αυτή η καριάτιδα που δίνεται μορφή. Θα διαβάσω όμως ένα μικρό σημείο, μάλιστα στην έναρξη του βιβλίου, στον πρόλογο. Δεν γεννήθηκα όπως γεννιούνται οι άνθρωποι. Δεν υπήρξε μητέρα να με πάρει στην αγκαλιά της, ούτε παιδικό κλάμα να δηλώσει πως έφτασα στον κόσμο. Η αρχή μου ήταν σιωπηλή και παλιά, πολύ πριν αποκτήσω πρόσωπο, πριν αποκτήσω σώμα, πριν κάποιος με ονομάσει Καριάτιδα. Γεννήθηκα στο βουνό, στην καρδιά της Πεντέλης, εκεί όπου το μάρμαρο κοιμάται μέσα στη γη, σαν λευκό φως φυλακισμένο στον βράχο. Για αιώνες βρισκόμουν εκεί, βαθιά μέσα στην πέτρα, μέρος ενός κόσμου που δεν είχε ακόμα πάρει μορφή. Δεν υπήρχε χρόνος όπως το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν μέρες και νύχτες, μόνο σιωπή και το απαλό πέρασμα του νερού μέσα από τις φλέβες του βουνού. Και ύστερα ήρθαν οι άνθρωποι. Στην αρχή τους ένιωσα σαν δονήσεις. Μετά ήρθαν ήχοι, χτυπήματα μετάλλου πάνω στο βράχο, ρυθμικά, επίμονα. Φωνές που αντιχούσαν μέσα στα λατομεία, τραγούδια που τραγουδούσαν οι εργάτες για να αντέξουν τη σκληρή δουλειά. Ήταν άντρες με χέρια δυνατά και πρόσωπα καμένα από τον ήλιο της Αττικής. Κάθε χτύπημα της μήλης τους ράγιζε λίγο από το σκοτάδι που με περιέβαλε. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και συνεχίζει βεβαίως το βιβλίο, δεν θα πω περισσότερα στους ακροατές. Ήταν ουσιαστικά μία δική σας προσωπική ανάγκη, ζώντας μακριά από την πατρίδα και βλέποντας τον αγώνα που γίνεται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ήτανε κάτι ακόμα βαθύτερα ανθρώπινο.
0: Κάτι βαθύτερο ανθρώπινο. Δηλαδή όλοι μας έχουμε ρίζες. Είτε είναι από ένα ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδος, είτε είναι διότι ορισμένες εμπειρίες έχουν γίνει γύρω από το άτομο και έχουν δημιουργήσει αυτές τις ρίζες. Αλλά στην πραγματικότητα ανήκουμε σε ένα μέρος και το μέρος που ανήκουμε μας δίνει στοιχεία τα οποία γεμίζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Άρα δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά και αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς εμάς.

0: αυτό, ένα δίνει νόημα στο άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό η αρχή αυτή αρχίζει κάπως, όπως λέμε, από το μηδέν. Στην πραγματικότητα δεν είναι από το μηδέν. Προϋπήρχε η ιδέα το ότι ανήκεις κάπου. Έστω και δεν είσαι διαμορφωμένος ακόμα ή διαμορφωμένη ακόμα με εμπειρίες, το να έχεις μεγαλώσει ακόμα. Αλλά από κάπου αρχινάμε. Και το σημείο αυτό που αρχινάμε είναι ο τόπος μας. Από μικρά-μικρά παιδιά, πρώτου ακόμα διαμορφώσουμε την προσωπικότητά μας, αποκτήσουμε τις εμπειρίες και μετά φύγουμε μακριά έξω από την Ελλάδα. Αυτό το σημείο έναρξης είναι αυτό το οποίο μας τραβάει πίσω.
1: Μάλιστα. Η ρίζα μας.
0: Η ρίζα μας, σωστά. Ναι.
1: Στο Οπισθόφυλλο γράφεται «Ήμουν σώμα πριν γίνω σύμβολο. Ήμουν παρουσία πριν γίνω έκθεμα». Αυτή η φράση, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι κρύβει και μία δική σας αίσθηση αποχωρισμού λόγω της μετανάστευσης. Ή είναι η ιδέα μου?
0: Όχι, δεν είναι η ιδέα σας. Όταν φεύγεις από τη χώρα σου, νομίζεις ότι αλλού θα είναι καλύτερα. Και ότι δεν θα έχεις ανάγκη να γυρίσεις πίσω ή ανάγκη να θυμηθείς αυτά τα οποία άφησες πίσω. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι άλλου είδους άτομο σε άλλη χώρα. Δηλαδή η χώρα η άλλη δεν σε βλέπει όπως η δική σου χώρα. Είναι και πλέον σαν έκθεμα για άλλους. Και εκεί είναι που αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, δεν είμαι πραγματικά αυτή που ήμουν όταν ήμουν στη χώρα μου. Και εκεί αρχίζει να γεννιέται μέσα σου η νοσταλγία και το αίσθημα ότι πρέπει να γυρίσω, διότι αισθάνομαι καλύτερα εκεί όπου ανήκω.
1: Ναι. Γράφεται κάπου και για τη λέξη επιστροφή, ότι ανήκει μόνο σε αυτόν που ακόμα ταξιδεύει. Και ότι όταν κάποιος φτάσει αληθινά, η λέξη πάβει να χρειάζεται.
0: Πάβει να υπάρχει, σωστά. Σωστά. Γιατί είσαι στο χώρο όπου αισθάνεσαι άνετα, όπου ανήκεις και όπου δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη αλλού. Είσαι στο χώρο που ζεις στιγμή με στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι άλλο χώρο που πρέπει να επιστρέψεις.
1: Ναι, αλλά η επιστροφή είναι και ένας γεωγραφικός προορισμός. Έχει να κάνει με τη μνήμη και τη ρίζα. Είναι μια εσωτερική κατάσταση. Δηλαδή η επιστροφή για σας μπορεί να είναι και το σπίτι σας στο Ριάντ, που είναι ο άνθρωπός σας, που είναι η ζωή σας τώρα. Και επιστροφή μπορεί να είναι και το σπίτι στο απέρι της Καρπάθου, έτσι.
0: Είναι όπου η καρδιά σου αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Γράφεται επίσης, μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Και εμφανίζεται συχνά στο κείμενο, το οποίο είπαμε ουσιαστικά είναι έχει φωνή και ψυχή, μία καριάτιδα, η καριάτιδα που βρίσκεται τώρα μακριά από τον Παρθενώνα, μακριά από την Ακρόπολη.
0: Από εμάς, ναι.
1: Η μνημοσύνη μου θύμισε τότε κάτι πιο βαθύ, πως δεν γεννήθηκα από μήτρα θνητής, αλλά από τη βούληση ενός ολόκληρου πολιτισμού να αφήσει πίσω του κάτι που να νικά τον χρόνο. Και εκείνο το κάτι ήμουν εγώ. Κάθε γραμμή του σώματός μου ήταν η ενσάρκωση μιας ιδέας που πήρε μορφή. Η αρμονία, η αρετή, η τελειότητα, η ομορφιά που δεν υποκύπτει στο χρόνο. Μια ύπαρξη που έμελε να μείνει αθάνατη. Σήκωνα τη μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου, την ιστορία, τις σκέψεις, την ψυχή ενός πολιτισμού που ήθελε να μείνει ζωντανός πέρα από το χρόνο. Είναι πολύ ωραίο τώρα το απόσπασμα αυτό που διάβασα. Δείχνει ακριβώς αυτό που και εσείς λέτε, ότι μέσα στην πέτρα δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχει μνήμη. Ισορροπείται βεβαίως μέσα στο βιβλίο αυτό, στο αφήγημα αυτό, ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα από τη μια, γιατί σαφώς η Καριάτιδα εκλάπη, έχετε όλο το ταξίδι της, έτσι, πώς εκλάπη μέχρι εκεί πέρα που έφτασε, και βεβαίως υπάρχει και η μυθοπλασία, γιατί έχετε δώσει φωνή και ψυχή σε αυτό το άγαλμα και λέτε πώς αισθάνεται η ίδια την ώρα που τη σηκώνουν, πώς αισθάνεται εχμάλωτη την ώρα του ταξιδιού, τα πάντα. Ήταν δύσκολη αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα και τη μυθοπλασία? Νομίζω ότι πάντα η δυσκολία σε αυτά τα αφηγήματα είναι αυτή η ισορροπία ακριβώς.
0: Το εύκολο μέρος ήταν να βρω όλα τα ιστορικά γεγονότα από τότε που δημιουργήθηκε η Καριάτιδα μέχρι που κλάθηκε βέβαια από τον Lord Elgin και την πήρε στην Αγγλία. Και μετά εύκολα πάλι να βρω τα ιστορικά γεγονότα από τότε που ήταν στην Αγγλία, στο Lord Elgin, το Mansion και μετά στο μουσείο, και να βρω τα ιστορικά γεγονότα μέχρι λοχάρι το 2021-2022. Έφτασα σε ένα σημείο που είπα, εντάξει, τα ιστορικά γεγονότα τα έχω τώρα εδώ, τα έχουμε πει, τώρα όμως τι γίνεται? Πρέπει να δημιουργήσω ένα σκηνικό όπου, όπου πρέπει να έρθει πίσω, και βέβαια αυτό πρέπει να είναι φανταστικό. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η γέφυρα των φίλων από το κουκάκι, οι οποίοι προσπάθησαν με τον τρόπο τους και κατάφεραν να αποδείξουν ότι ναι, πρέπει να τη φέρουμε πίσω διότι τη χάνουμε. Εκεί ήταν η ισορροπία, εκεί ήταν μάλλον η δυσκολία της ισορροπίας. Διότι τα ιστορικά γεγονότα είναι εύκολα, υπάρχουν εκεί παντού, όλοι το γνωρίζουν τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Αλλά από τη στιγμή που σταματούν τα ιστορικά γεγονότα και πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, εκεί είναι το πρόβλημα, το να δημιουργήσω μία γέφυρα για να μπορούμε να τη φέρουμε πίσω και το διήγημα να έρθει σε μια ροή ομαλή, χωρίς να φαίνεται ότι έφυγα από τα σωστά ιστορικά γεγονότα και τώρα υπάρχει η μυθοπλασία, η φαντασία. Εκεί ήταν λίγο η δυσκολία.
1: Υπάρχει βεβαίως ούτως ή άλλως μυθοπλασία από την αρχή. Όπως είπα, εμφανίζεται η μνημοσύνη, εμφανίζεται η παρηγοριά. Έχετε βρει πρόσωπα που δεν είναι ακριβώς πρόσωπα, έτσι. Και δίνουν ουσιαστικά με τη δική τους φωνή, βοηθούν την Καριάτιδα σε διάφορους, σε διάφορα σημεία. Και η παρηγοριά βέβαια. Τα μάρμαρα του Έλγιν, έτσι άκουσα να μας αποκαλούν για πρώτη φορά, και αυτό το όνομα που μας είχαν δώσει δεν το άκουσα απλά με αυτιά, μα με ολόκληρη την ύπαρξή μου, σαν λέξη χαραγμένη επάνω μου με πειρακτωμένο σίδερο. Μάρμαρα, αφού για αυτούς ήμουν μέρος τους, όχι κόρη, όχι φύλακας, όχι μνήμη του Ιερού Βράχου, έτσι απλά σαν να ήμουν ύλη άψυχη, μια πέτρα ψυχρή που δεν γνώρισε ποτέ πνοή, χρόνο, ιστορία, ούτε καν το αργό άγγιγμα των αιώνων. Ένα όνομα που δόθηκε από έναν άνθρωπο, ένα θνητό, ένα κατακτητή, οπλισμένο, όχι με δώρη, αλλά με σφραγίδες και άδειες που είχε κατορθώσει να σβήσει μόνο μιας 2000 χρόνια ύπαρξης. Πόσο πολύ σας πονά αυτό το γεγονός? Ότι είναι έξι αγάλματα και το ένα δεν βρίσκεται μαζί με τα άλλα πέντε, εκλάπη και θέλετε να γυρίσει πίσω.
0: Ναι, με πονάει το ζήτημα αυτό. Άλλο να δίνεις κάτι με τη βούλησή σου, με την άδειά σου. Και άλλο να σου το παίρνουν χωρίς να σε ρωτάνε. Και με πειράζει, νούμερο ένα, πρώτα με πειράζει το γεγονός ότι λένε του Elgin τα μάρμαρα, και όπως και η Μερκούρη είπε, δεν είναι Elgin marble, είναι τα αγάλματα του Παρθενώνα. Η αλλαγή αυτή του ονόματος με πειράζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι αλλάζεις, προσπαθείς να αλλάξεις την ταυτότητα ενός αγάλματος που έχει μέρος στη ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Και βέβαια με πειράζει το ότι υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες να τη φέρουμε πίσω. Την επήρανε χωρίς την άδειά μας, είμαστε κάτω από τους Τούρκους τότε, δεν πήραν την άδεια του ελληνικού λαού, οπότε το θεωρώ το θεωρώ εντελώς άδικο. Και πιστεύω ότι οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να τη φέρουμε πίσω και τα άλλα αγάλματα, τα οποία μας ανήκουν, δεν δώσαμε την άδεια για να τα πάρουν. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε για να γυρίσουν πίσω.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής. Είστε καθηγήτρια, όπως είπαμε, σε αυτό το πανεπιστήμιο, το τελείως σύγχρονο πανεπιστήμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Έχετε μιλήσει με αφορμή το βιβλίο σας για αυτό το ζήτημα στους φοιτητές σας? Γνωρίζουν οι υπόλοιπες εθνικότητες που μένουν στο Ριάντ την ιστορία της, των γλυπτών του Παρθενώνα και πώς εκλάπησαν και ότι τα διεκδικούμε και ότι τα ζητούμε όλο αυτό το κομμάτι? Είναι, η Ελλάδα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και μας το είπατε κιόλας ότι στη Σαουδική Αραβία σας ρωτούν, λέτε ότι είστε Ελληνίδα και αμέσως υπάρχει ένας σεβασμός, έτσι?
0: Ναι, υπάρχει σεβασμός οπωσδήποτε. Το γεγονός το ότι είμαι Ελληνίδα και θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια, ορισμένες φορές με ρωτάνε ορισμένα ευαίσθητα ερωτήσεις πάνω σε ευαίσθητα ζητήματα, πολιτικά ζητήματα, αλλά είμαι υποχρεωμένη να τα αποφεύγω εξαιτίας της θέσης μου. Δεν επιτρέπεται μέσα στη τάξη να αναφέρω ορισμένα γεγονότα πολιτικά, ούτε καν κριτικά ρω πολιτικά γεγονότα. Και έτσι είναι πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε πολύ προσεκτική είναι.
1: Μάλιστα. Πώς βιώνετε η ίδια την ελληνική παροικία εκεί στο Ριάντ? Έχετε κοινές συγκεντρώσεις των Ελλήνων? Έχετε η ίδια διατηρείτε κάποια σχέση με τους Έλληνες που μπορεί να είναι εκεί? Ξέρω ότι δεν είναι μια παραδοσιακή μεταναστευτική κοινότητα. Σωστά. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι άνθρωποι που συνήθως είναι υψηλά εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Είναι όπως εσείς αρκετοί ακαδημαϊκοί και καθηγητές που στελεχώνουν κορυφαία πανεπιστήμια, όπως και αυτό που διδάσκετε. Είναι πολύ μηχανικοί και αρχιτέκτονες.
0: Και γιατροί.
1: Είναι στελέχη επιχειρήσεων, πολυεθνικών εταιριών, τράπεζες, ενέργεια, μεγάλες εταιρείες συμβούλων. Έχουν εκεί στο Ριάντ, έχει δημιουργηθεί κάποια ελληνική κοινότητα, έχουν επαφές, διοργανώνουν εκδηλώσεις? Εσείς διατηρείτε τις σχέσεις με τους Έλληνες της περιοχής?
0: Ναι, διατηρώ τις σχέσεις. Βέβαια, εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι δύσκολο να μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί. Καμιά φορά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα προσπαθούμε να βρεθούμε. Μέσα στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν Έλληνες και βέβαια καθημερινώς είμαστε μαζί, το οποίο είναι ωραίο. Ναι, αλλά όποτε μπορούμε, ναι, διοργανώνουμε κάτι και συναντιόμαστε όλοι μαζί και δίνουμε θάρρος, όχι θάρρος, δηλαδή μπορούμε και
1: απαλύνετε την νοσταλγία, έτσι?
0: Μπράβο, απαλύνουμε την νοσταλγία, σωστά. Είναι παρηγοριά.
1: Είναι παρηγοριά, ναι. Αυτά τα ανταμώματα, ακόμη και για ένα καφέ και λίγη κουβέντα, τι έγινε στην πατρίδα, τι έμαθα, είναι σαφώς παρηγοριά.
0: Χάρη στο γραφείο μου μέσα κάνω ελληνικό καφέ και έρχονται οι Έλληνες, οι συνάδελφοί μου, και πίνουμε το καφέ μέσα στο γραφείο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Γενικώς, ελληνικά προϊόντα βρίσκεται εύκολα? Είναι εύκολο να μαγειρέψετε, ας πούμε, στο σπίτι σας τις αγαπημένες σας συνταγές ελληνικές?
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν ορισμένα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν όλα τα ελληνικά προϊόντα τα οποία θέλεις, τη φέτα, το γιαούρτι. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα στο να βρίσκω προϊόντα και μάλιστα χαίρομαι όταν τα βλέπω στο ράφι, λέω «Οπ, την Ελλάδα, το λάδι από την Ελλάδα».
1: Το λάδι από την Ελλάδα.
0: Από την από την Ελλάδα.
1: Οι Σαουδάραβες γνωρίζουν, έτσι, την ελληνική κουζίνα ή τα δικά μας ήθη έθιμα? Υπάρχει κάποιο ελληνικό εστιατόριο στο Ριάντ?
0: Ναι, υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο ονομάζεται Πάρος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και έχουν ελληνικά φαγητά. Και να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα φαγητά είναι όμοια στη Σαουδική Αραβία. Λόγω χάρη έχουν το πιλάφι όπως έχουμε και εμείς το πιλάφι, έχουν το πακλαβά όπως έχουμε εμείς το πακλαβά. Ναι. Πολλά από τα φαγητά τους είναι πολύ όμοια με τα δικά μας φαγητά. Και η κουλτούρα τους λίγο είναι όμοια με τη δική μας κουλτούρα, δίνουν έμφαση στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην ηθική και στη τιμή της οικογένειας, etc. Πολλά σημεία είναι κοινά.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Κυρία Χιώτη, μετά από τόσα χρόνια που είστε στο εξωτερικό, τι σημαίνει πλέον για σας η λέξη πατρίδα και πώς διατηρείτε έτσι τη δική σας σύνδεση με τις ρίζες σας, με την Κάρπαθο που βρίσκεστε τώρα?
0: Η Κάρπαθος είναι σταθερό σημείο στη ζωή μου. Βρίσκομαι εδώ κάθε καλοκαίρι. Βέβαια έχω το ευτύχημα να έχω τέτοιου είδους επάγγελμα που μπορώ να έχω τις καλοκαιρινές διακοπές μου, ένα μήνα τα Χριστούγεννα, etc. Και πάντα όποτε μπορώ βρίσκομαι εδώ. Το γεγονός ότι είναι μονάχα 3,5 ώρες μακριά με κάνει και αισθάνομαι ακόμα πιο κοντά. Δηλαδή ξέρω ότι άμα θέλω μπαίνω στο αεροπλάνο σε 3 ώρες η Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά 45 λεπτά στην Κάρπαθο. Ναι, είναι σταθερό σημείο το οποίο δεν αλλάζει. Όπως ένα αστέρι στο ουρανό είναι σταθερό σημείο. Δεν φεύγει, δεν αλλάζει. Τη νύχτα ανάβει και το βλέπεις.
1: Ναι. Η σταθερότητα λοιπόν, έτσι, ναι. Σε μια γυναίκα που περιπλανιέται ουσιαστικά, βρίσκεται τώρα στο Ριάντα, αλλά έχει ταξιδέψει παντού και έχει μείνει σε διάφορες χώρες. Το σταθερό της σημείο λοιπόν είναι η Κάρπαθος. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Η επιστροφή του κενού, εκδόσεις 24 γράμματα, ένα βιβλίο της Ειρήνης Χιώτη, μια καριάτιδα, αποκτά ανθρώπινη φωνή, μιλά για την απώλεια, για τη μνήμη, για την εξορία, αλλά θα λέγαμε και για την επίμονη ελπίδα της επιστροφής. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια παρουσίαση αυτού του βιβλίου εδώ στην Αθήνα, αν θα κάνετε στην Κάρπαθο, εάν κάνετε και στο Ριάντι, τι ωραίο που θα ήταν και αυτό, έτσι, με τους Έλληνες εκεί, συναδέλφους και γενικώς συμπατριώτες μας που μένουν στο Ριάντι. Έχετε στόχο κάτι τέτοιο?
0: Έχουμε στόχο ο εκδοτικός οίκος, ο κύριος Γιώργος Βαμιανός, οποίο τον ευχαριστώ που δέχτηκε το βιβλίο να το εκτυπώσει. Νομίζω ότι έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε το φθινόπωρο στην Αθήνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Την παρουσίαση του βιβλίου, ναι.
1: Οπότε πολύ πιθανόν να ανταμώσουμε τότε. Να είστε καλά.
0: Να σας δω.
1: Να είστε καλά, κυρία Χιώτη. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο και εσείς η ίδια να περνάτε καλά στο Ριάντι στη Σαουδική Αραβία. Πολλές ευχές. Γεια και χαρά.
0: Ευχαριστώ. Σας στέλνω αερά και από την Κάρπαθο και ήλιο.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η Δόκτωρ Ειρήνη Χιώτη, καταγωγή όπως είπαμε από την Κάρπαθο που βρίσκεται τώρα, παγκόσμια ακαδημαϊκός και αφηγήτρια, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, έχει διδάξει Μέση Ανατολή, τώρα εδώ και 5-6 χρόνια όπως μας είπε, μένει στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση και θέλω να σας την πω όσο προλαβαίνω. Είναι ένα καφέ, το οποίο είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης στη Νέα Νότια Ουαλία, στα Blue Mountains. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία είναι ένα ιστορικό κτίριο, το Paragon Café. Είναι δημιούργημα ενός κυθύριου μετανάστη. Ο Ζαχαρίας Θεόδωρος Σίμος δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά καφέ της Αυστραλίας. Αλλά όπως σας λέω, το βασικό είναι ότι είναι σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης. Λοιπόν, αντιμετωπίζει φθορά, εγκατάλειψη, βανδαλισμοί, καταλήψεις από καταπατητές, ζημιές από διαρροές νερού, χρόνια αμέλεια, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2018. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση της πολιτείας να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιάσει την νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί ακριβώς? Γιατί ιδρύθηκε το 1916, χιλιάδες Έλληνες μετανάστες έφταναν εκείνη την εποχή, δεν ήταν ένα συνηθισμένο καφέ. Ο ιδιοκτήτης, ο κυθύριος Σίμος, αυτό είναι το επιθετό του, ταξίδεψε στην Ευρώπη Αμερική, Ελβετία. Εκπαιδεύτηκε στην τέχνη της σοκολατοποιίας. Επέστρεψε στην Αυστραλία με πρωτοποριακές ιδέες. Και το ίδιο το εσωτερικό του καταστήματος έχει μετατραπεί σε ένα αριστούργημα της Art Deco αρχιτεκτονικής. Λοιπόν, είναι κρίμα γιατί δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό ζαχαροπλαστείο. Δεν είναι η ιστορικότητά του και αυτή η αρχιτεκτονική στην οποία αναφέρομαι. Ήταν σχολείο και χώρος εκπαίδευσης για δεκάδες Έλληνες μετανάστες που ξεκίνησαν από εκεί την επαγγελματική τους πορεία. Δηλαδή, ο Σίμος που το ίδρυσε χρηματοδοτούσε το ταξίδι συμπατριωτών από την Ελλάδα στην Αυστραλία να εργαστούν και να εκπαιδευτούν. Ήταν ένα φυτώριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, έκλεισε, όπως είπα, το 2018. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, γιατί αποτελεί ένα πολύτιμο κεφάλαιο της ελληνικής μεταναστευτικής κληρονομιάς. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους σας. Γεια και χαρά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσες ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας. Σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν σήμερα στη Λευκοσία. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Αντώνιο Γκουτέρες έδωσε έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας κοντά στο Κοπανάκι σε γεωργική έκταση χωρίς να εμπνέει ανησυχία για την ώρα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Πάρο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε η απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό, καθώς και από την Αγκεριά προς την παραλία της Ελικής. Χθες είχαν προηγηθεί μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Σανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Οριοθετήθηκαν πριν από λίγο οι πυρκαγιές σε Γενέση Τρικάλων και στον Τύρναβο Λάρισας. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία αλλά και Κυκλάδες. Οι έρευνες στις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία ανήκει ισορρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της ορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το ακατοίκητο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάγκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές, πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος Κινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

F-Zine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη F-Zine. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, πιστεί στο ραντεβού μας, λίγο μετά τη μία, για να συζητήσουμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις από τους ειδικούς. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram λοιπόν. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Voice of Greece Earth. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το φετινό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο συναντιούνται 40.000 ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη για να μοιραστούν ό,τι νεότερο ξέρουν για τον καρκίνο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας το σημερινό, ο καρκίνος, ο οποίος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία λέξη που εξακολουθεί να προκαλεί φόβο, αγωνία και σίγουρα πολλά ερωτήματα. Όμως πίσω από αυτή τη λέξη, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά, προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα καρκινικά κύτταρα και πώς η επιστήμη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους θεραπείας, ελπίδας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, θα μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την επιστημονική έρευνα, θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε μύθους που ισχύουν γύρω από αυτή την πολυπαραγωγική, όπως την αποκαλούν οι επιστήμονες, νόσο. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Έλιας Ελχαμπέρ. Σε πολύ λίγο λοιπόν μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, όπω σα προανέφερα και στην εισαγωγή, σήμερα στο ΕΦΣΥΝ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Ελία Σελχαμπέρ, καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους καρκίνους του εγκεφάλου και ειδικότερα στους μοριακούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και συχνά δυστυχώς να αντιστέκονται στις θεραπείες. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με απλά λόγια όσο μπορούμε τι είναι τελικά ο καρκίνος, ποιοι μύθοι εξακολουθούν να τον περιβάλλουν και πού στρέφεται σήμερα η παγκόσμια επιστημονική έρευνα. Κύριε Ελχαμπέρ, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας, να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι είναι ο καρκίνος, πώς λειτουργεί και κυρίως να μας εξηγήσετε τι νεότερο έχουμε ως προς την έρευνα, γιατί είστε και καθηγητής στο Κέντρο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό, να μας εξηγήσετε τι μας διδάσκει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον καρκίνο. Όταν λέμε καρκίνος, για τι ακριβώς πράγμα μιλάμε?
1: Γεια σας. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή. Τι είναι ο καρκίνος? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση γιατί καθώς όσο προχωράμε στην έρευνα κατανοούμε ότι δεν είναι μια απλή πάθηση. Κατανοούμε ότι είναι μια πολύπλοκη ασθένεια, πολυπαραγωγική, το είπατε και στην εισαγωγή. Άμα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον καρκίνο στον οποίο εγώ δουλεύω, που είναι το γλιοβλάστομα, ένα από τους πιο συχνούς και πιο επιθετικούς καρκίνους στον εγκέφαλο, δεν αποτελείται μόνο από καρκινικά κύτταρα, αποτελείται επίσης από μη καρκινικά κύτταρα, φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν επηρεαστεί από τα καρκινικά κύτταρα και πλέον και αυτά τα κύτταρα, τα οποία δεν είναι καρκινικά, λειτουργούν για την προώθηση του καρκίνου. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε στοιχεία τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα κύτταρα, τους νευρώνες που βρίσκουμε στον εγκέφαλο, που κάνουν συνδέσεις και διασυνδέσεις με τα καρκινικά κύτταρα, τις συνάψεις, λειτουργικές συνδέσεις. Έχουμε κάποια μακροφάγα συγκεκριμένα στον εγκέφαλο που για αυτά είναι μέσα στον καρκίνο και αυτά βοηθούν στην προώθηση του καρκίνου, δεν καταπολεμούν, ενώ κανονικά αυτά τα κύτταρα, τα φαγοκύτταρα, είναι για να αποτρέψουν τα μικρόβια που μπορεί να υπάρξουν. Στο συγκεκριμένο καρκίνο αυτά τα κύτταρα βοηθούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Οπότε είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει και την οποία συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και καινούρια διάσταση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην έρευνά σας κάπου αναφέρεται ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πλαστικότητα. Σωστά το είχα εντόπισε αυτό. Δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει, μεταμφιέζονται, για να το πούμε απλά, για να επιβιώσουν?
1: Λοιπόν, τι σημαίνει πλαστικότητα, πώς το νοούμε εμείς? Πλαστικότητα είναι αυτή η ικανότητα που έχουν αυτά τα κύτταρα στο να αντιληφθούν αλλαγές στο περιβάλλον το δικό τους, στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου και να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι και η θεραπεία. Έχουν αυτή την ικανότητα, αυτή την ευελιξία στο να αλλάζουν σε μοριακό επίπεδο τη λειτουργία τους και να μπορέσουν έτσι να προστατευτούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κλασική θεραπεία στον καρκίνο, που ακόμα χρησιμοποιείται ευρύτατα, είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες συνήθως προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων και στοχεύουν συνήθως κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται. Οπότε ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο πολλαπλασιάζεται και έτσι πρέπει να διπλασιάσει το γενετικό του υλικό, με τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες θα συσσωρεύσουμε πολλές μεταλλάξεις, δηλαδή πολλές αλλαγές αυτό, το οποίο το καρκινικό κύτταρο δεν θα μπορεί να τις αντέξει και θα πεθάνει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά καρκινικά κύτταρα για να αποφύγουν αυτό το θάνατο θα μπουν σε μια ύφεση, θα σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό, οπότε δεν θα χρειαστεί να διπλασιάσουν, οπότε κάπως έτσι προστατεύονται από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Και μόλις αυτή η θεραπεία πλέον δεν υπάρχει, αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν στον κυταρικό κύκλο και να ξαναξεκινήσουν να πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της πλαστικότητας που δηλαδή έχουν αυτή την ευελιξία να μπορούν να αλλάζουν τη λειτουργία τους και να προστατεύονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
0: Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες θεραπείες σταματάνε να λειτουργούν, σταματάνε να είναι αποτελεσματικές. Άρα οφείλονται σε αυτό το λόγο, ότι σε αυτή την πλαστικότητα, όπως μας εξηγήσατε.
1: Και σε αυτό το λόγο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που μπορούν να εξηγήσουν την αφεκτικότητα του καρκίνου στις θεραπείες. Ένας από αυτούς είναι αυτή η πλαστικότητα των καρκινικών κυττάρων.
0: Δηλαδή μαθαίνουν ουσιαστικά να τις στέκονται.
1: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι δικά μας κύτταρα. Ήταν φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί κάποιες μεταλλάξεις, κάποιες αλλαγές και γίνουν καρκινικά. Οπότε οι θεραπείες που στόχος είναι να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να στοχεύουν και τα φυσιολογικά κύτταρα. Οπότε υπάρχει και αυτή δηλαδή, η λεγόμενη παρενέργεια των φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς που βρίσκουν και στα φυσιολογικά κύτταρα. Δηλαδή ουσιαστικά θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένοι, που θα βρούμε στα φυσιολογικά παράδειγμα βλαστοκύτταρα, μηχανισμούς που θα βρούμε στην ανάπτυξη όταν δημιουργείται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ανάπτυξης, κάποια μονοπάτια ανάπτυξης. Σε πολλά καρκινικά κύτταρα αυτά επενεργοποιούνται. Και το πρόβλημα είναι ότι οι θεραπείες, τώρα έχουμε βέβαια σε πολλούς τύπους καρκίνου, έχουμε πολύ καλές θεραπείες που έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθεί πάρα πολύ η επιβίωση των ασθενών. Απλώς αυτές οι θεραπείες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι μπορούν να στοχεύουν και μηχανισμούς στα φυσιολογικά κύτταρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος στην αντιμετώπιση του.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Μια ασθένεια που έχει. Να δούμε, ο καρκίνος στον εγκέφαλο, οι καρκίνοι μάλλον του εγκεφάλου, τι ιδιαιτερότητες έχουν, επειδή μας είπατε ότι εξειδικεύεστε σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητες έχουν. Πρώτον είναι ο εγκέφαλος, ένα πολύ σημαντικό
0: είναι
1: όργανο.
0: Είναι ένα δύσκολο όργανο, ας πούμε, θεραπευτικά.
1: Δύσκολο
0: έτσι.
1: Όργανο, ακριβώς, το οποίο από τη φύση του είναι προστατευμένο. Δηλαδή έχουμε τον φραγμό, τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, που ουσιαστικά είναι πολύ επιλεκτικό στο τι μπορεί να διηθείς και να μπει μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε ουσιαστικά κάποιες θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε με συστημική διαδικασία, δηλαδή μέσω του αίματος, πολλά φάρμακα δεν μπορούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλο, γιατί υπάρχει αυτός ο φραγμός. Είναι ένα όργανο το οποίο από τη φύση του προστατεύεται και από το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή έχουμε ελάχιστα κύτταρα που μπορούν να μπουν μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα του καρκίνου του εγκεφάλου. Οπότε τα καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται αυτό το περιβάλλον. Η πρώτη αντιμετώπιση, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο το γλιοβλάστομα. Η πρώτη αντιμετώπιση, άμα είναι εφικτό, είναι να γίνει χειρουργείο. Δυστυχώς όμως αυτά τα καρκινικά κύτταρα, ενώ έχουμε τη μάζα, αλλά έχουν και μια τάση όσο προχωράει ο καρκίνος να διηθούν στον φυσιολογικό ιστό. Οπότε αυτά χειρουργικά είναι αδύνατο να αφαιρεθούν αυτά τα κύτταρα, οπότε παραμένουν. Και σε αυτό ελπίζουμε ύστερα από το χειρουργείο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες που στοχεύουν αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν παραμείνει. Στη μεγάλη πλειονότητα θα καταστραφούν, αλλά δυστυχώς θα μείνουν μερικές αιστείες, όχι απαραίτητα εκεί που ήταν ο αρχικός όγκος, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπέρα, εκεί που έχουν διηθήσει τον φυσιολογικό ιστό, και θα έχουμε μια δεύτερη ανάπτυξη του όγκου. Τα οποία όμως αυτά τα κύτταρα, επειδή έχουν ήδη εκτεθεί στην θεραπεία, έχουν και μια μνήμη, ας το πούμε, θυμούνται δηλαδή, και έχουν αναπτύξει κάποια αφεκτικότητα σε αυτή την θεραπεία. Γι' αυτό και πλέον μετά δεν υπάρχει ανταπόκριση στην θεραπεία που θα δώσουμε στον ασθενή.
0: Κύριε Ελχαμπέρ, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτόν τον τύπο καρκίνου? Μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου, και βέβαια τι χρειάζεται να κάνεις προληπτικά, ποιες εξετάσεις υπάρχουν, προληπτικές εξετάσεις να κάνεις για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου?
1: Λοιπόν, ευτυχώς είναι ένας σπάνιος καρκίνος ο συγκεκριμένος, ευτυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά για την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί ουσιαστικά όταν ο ασθενής έχει ήδη τα συμπτώματα, τα οποία
0: έχει
1: συμπτώματα δεν έχουν να κάνουν. Ακριβώς, δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον καρκίνο σαν καρκίνο, έχουν να κάνουν με τον όγκο που έχει αναπτυχθεί και πιέζει κάποιες δομές του εγκεφάλου και από εκεί καταλαβαίνουμε, δηλαδή από κάποια κρίση επιληψίας ή από κάποια δυσκολία στην ομιλία ή από κάποιους πονοκεφάλους που δεν είναι φυσιολογικοί και ξαφνικά έχουμε έτσι έντονους πονοκεφάλους, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και μετά με απεικονιστικούς τρόπους καταφέρνουμε
0: να εντοπίσετε την αιτία.
1: Τον όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό που οφείλεται, οφείλεται στο ότι μπορεί χρόνια να αναπτύσσεται ο καρκίνος, απλώς ο εγκέφαλος έχει αυτή την τρομερή δυνατότητα προσαρμογής στον όγκο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται στην παρουσία του όγκου, ώσπου να φτάσει σε ένα ακραίο σημείο που πλέον δεν είναι εφικτό και εκεί ξεκινάνε τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα και έχουμε και την... και το πρόβλημα. Ναι. Πολλές φορές γίνεται διάγνωση τυχαία, δηλαδή υπάρχει κάποιο χτύπημα στον εγκέφαλο από κάποια πτώση, για παράδειγμα, και συνήθως σε κάποια νοσοκομεία στα επίγοντα συνιστούν να γίνει μια απεικόνηση να δούμε άμα υπάρχει κάτι και έτσι
0: κάποιο
1: τυχαία
0: μπορούμε
1: να ανακαλύψουμε, ότι υπάρχει και ένας όγκος.
0: Μάλιστα.
1: Για τους άλλους τύπους καρκίνου εννοείται, όπως για του μαστού, του παρχαίου σεντέρου κτλ. Εκεί η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και να μην παραλείψουμε, ειδικά με υπάρχει κάποιο ιστορικό στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, άμα υπάρχουν ενδείξεις και τα λοιπά, θα πρέπει αυτά τα άτομα να από μόνο τους να έχουν τη συνείδηση και να απαιτούν να γίνεται αυτός ο
0: προληπτικός
1: έλεγχος.
0: Κύριε Χαμπέρ, μου δώσατε έτσι την καλή πάσα, όπως λέμε, για να θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνων και μάλιστα σε όλο και νεότερες ηλικίες. Σίγουρα οι καρκίνοι του γαστρεντερικού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πού το αποδίδει αυτό η επιστημονική κοινότητα, γιατί έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τύπους καρκίνου?
1: Όντως, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση και ότι κατεβαίνει το μέσο όρο ηλικίας. Γιατί σύνδεσο ο καρκίνος θεωρείται ότι είναι μια πάθηση της γύρας, δηλαδή σε πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά παρατηρούμε ότι πλέον εμφανίζονται και κάποιοι τύποι καρκίνου σε μικρότερες ηλικίες. Τώρα, συγκεκριμένη εξήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές όμως υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με την διατροφή, με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ο καρκίνος δεν εξηγείται, δεν υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει. Δηλαδή, πρώτον, δεν κληρονομείται. Είναι ελάχιστες οι μορφές του καρκίνου που θα κληροδοτηθούν από τους γονείς στα παιδιά.
0: Η γενετική προδιάθεση δηλαδή είναι περιορισμένη.
1: Η γενετική προδιάθεση υπάρχει. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου που πληρώνουν, δηλαδή κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη και μπορεί αυτή η μετάλλαξη να βρεθεί και στα παιδιά και εκεί είναι πολύ αυξημένη η πιθανότητα να αναπτύξει τον καρκίνο. Γενετική προδιάθεση όμως, ναι, μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο, ένα συνδυασμό που μπορεί να είναι πιο εύκολο να αναπτύξει κάποιον καρκίνο σε σχέση με κάποιον άλλον συνδυασμό.
0: Όπως ο καρκίνος του μαστού που λένε ότι αν έχει κάποιο συγγενικό άτομο θα πρέπει, θεωρητικά έχεις περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις από νωρίς τους ελέγχους.
1: Αυτά τα άτομα.
0: Περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις από νωρίς τους ελέγχους.

0: καρκίνο. Καταρχήν, νομίζω το πρώτο που έχω σημειώσει, νομίζω μας το απαντήσατε. Ο καρκίνος είναι πάντα κληρονομικός. Μας λέτε όχι.
1: Είναι ελάχιστες οι μορφές που κληρονομούν, δηλαδή μιλάμε για πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι περισσότεροι δεν είναι κληρονομικοί. Απλώς αυτό που είπαμε, η γενετική, δηλαδή η προδιάθεση μπορεί να είναι κληρονομική. Το περιβάλλον παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Οι συνήθειές μας, έτσι, η διατροφή μας.
1: Όλα παίζουν. Δηλαδή είναι, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθεί ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής και τα λοιπά και να δείξει καρκίνο και κάποιος να μην ακολουθεί. Είναι πιθανότητες, δηλαδή. Όσο,
0: ναι. Ή κάποιος να καπνίζει, να κάνει κάποιες καταχρήσεις. Απλά είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ίσως.
1: Ακριβώς. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, αυτό το κάπνισμα, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση, η διατροφή, το τι τρώμε. Παρακολουθούμε πάρα πολύ με τις έρευνες που συμβαίνουν και τα λοιπά για το, για παράδειγμα, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια και τα λοιπά, που επηρεάζουν πάρα πολύ τις λειτουργίες των κυττάρων, και αυτά βρίσκονται μετά στο πιάτο μας που θα τρώμε. Η επεξεργασμένη, μετασχηματισμένη τροφή που τρώμε, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κι εμείς έναν τρόπο ζωής που, να, όσο μπορούμε, να έχουμε καθημερινά λαχανικά και φρούτα στη διατροφή.
0: Η μεσογειακή διατροφή ευρύτερα.
1: Μεσογειακή διατροφή, ακριβώς. Άσκηση, πολύ σημαντικό. Να αποφύγουμε καταστάσεις όπως είναι η παχυσαρκία, που βλέπουμε ότι αυξάνεται και κυρίως σε παιδιά. Ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Το άγχος.
0: Για το άγχος που λέτε, υπάρχει μια αντίληψη ότι το άγχος προκαλεί καρκίνο, ή κάποιος διαπιστώνει ότι πάσχει από καρκίνο όταν προηγουμένως είχε περάσει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό? Μπορεί το άγχος
1: να... δεν θα προκαλέσει, έτσι όπως το λέμε, καρκίνο. Δηλαδή κάποιος που θα αγχωθεί και να... Απλώς το άγχος ουσιαστικά όλοι παρατηρούμε στο σώμα μας όταν αγχωνόμαστε ότι υπάρχει κάποιο σύμπτωμα. Κάτι, για παράδειγμα, όταν αγχώνονται έχουν κάποιες διαταραχές στο πεπτικό σύστημα, για παράδειγμα.
0: Στο στομάχι, έτσι.
1: Στο στομάχι.
0: Ο κόμπος στο στομάχι, έχουν...
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ψυχολογικά, αυτό που αισθανόμαστε ψυχολογικά επηρεάζει και σωματικά. Είναι ψυχοσωματικό. Οπότε αυτή, δηλαδή, μπορεί να είναι και η χρόνια έκθεση σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό το χρόνιο στρες, θα μπορεί να συμβάλλει και αυτό. Να αναπτυχθεί
0: κάποια καρκινικά, ναι, κύτταρα. Η ζάχαρη που έχουμε, έτσι που λέμε ότι η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο, ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, αυτό είναι ένας μύθος ή ισχύει, έχει κάποια βάση?
1: Αλήθεια. Ας πούμε, η γλυκόζη, ο εγκέφαλος, η βασική του πηγή ενέργειας του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. 70% της γλυκόζης είναι για τον εγκέφαλο. Όπως σας είπα, τα καρκινικά κύτταρα ήταν φυσιολογικά κύτταρα που γίναν καρκινικά. Οπότε έχουν πάνω κάτω τους ίδιους μηχανισμούς με τα φυσιολογικά κύτταρα. Το να περιορίσουμε, για παράδειγμα, κάτι στην διατροφή, δεν έχουμε δείξει ότι θα βοηθήσει στο να μην αναπτυχθεί ένας καρκίνος. Δηλαδή τη ζάχαρη τη χρειαζόμαστε, και η γλυκόζη τη χρειαζόμαστε, γιατί είναι η κυρία πηγή ενέργειας για άλλα τα κύτταρα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, κάποιες συγκεκριμένες διατροφές που θα μπορούσαν να αποφύγουν το...
0: Ότι θα μας σώσουν από, τέλος πάντων, δεν θα μας βοηθήσουν να μην εκδηλώσουμε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ούτε καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αντικαρκινικές υπερτροφές. Και αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένας μύθος.
1: Τώρα πάλι, όπως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο φάρμακο να καταπολεμήσει τους καρκίνους, έτσι δεν υπάρχει μια διατροφή που θα πει θα αποφύγουμε.
0: Όποιος ακολουθήσει αυτή τη διατροφή,
1: ακριβώς,
0: απλά ίσως μειώνει τις πιθανότητες.
1: Είναι πολύ παραγωγική, δηλαδή θα πρέπει υγιεινή διατροφή, θα πρέπει άσκηση, να αποφύγουμε την παχυσαρκία, ο τρόπος ζωής, πάρα πολλά που παίζουν. Υπάρχει γενετική προδιάθεση.
0: Γι' αυτό είπαμε πολύ παραγωγική νόσος. Κύριε Λιχαμπέρ, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει σήμερα ο κόσμος για τον καρκίνο?
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι αποφεύγουν να πούν καν τη λέξη.
0: Κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία.
1: Ακριβώς, οι προηγούμενες γενιές.
0: Έχουμε
1: εξοικειωθεί, γιατί είναι μια πάθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πρέπει, δηλαδή, να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. Εννοείται ότι κάποιος που μαθαίνει ότι πάσχει από κάτι.

0: συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και υπάρχει ένα αρχικό σοκ. Αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους τύπους των καρκινικών ασθενειών που έχουμε υπάρχει κάποια αντιμετώπιση. Συνήθως ξεκινάμε άμα είναι εφικτό με κάποιο χειρουργείο ή κάνουμε κάποια θεραπεία πιο πριν για να συρρυκνωθεί όσο γίνεται και περισσότερο όγκος και μετά να αφαιρεθεί. Υπάρχουν. Άμα πάω τώρα συγκεκριμένα στον καρκίνο του εγκεφάλου, για να πούμε και τα καλά τα νέα, στον καρκίνο του εγκεφάλου.
1: Να πούμε θα μιλήσουμε για τις θεραπείες τώρα. Βεβαίως, ξεκινήστε με το αντικείμενό σας και θα περάσουμε στα επόμενα. Ναι, πείτε μας.
0: Υπάρχει μια άλλη μορφή του καρκίνου του εγκεφάλου που δεν είναι το γλιοβλάστομα, που φέρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη σε ένα ένζυμο του μεταβολισμού. Αυτός ο τύπος του καρκίνου, αυτά είναι γλιώματα, αλλά όχι το γλιοβλάστομα. Αυτά τα γλιώματα εμφανίζονται σε μικρότερες ηλικίες συνήθως και χωρίς θεραπεία αυτά τα άτομα έχουν καλύτερη επιβίωση. Και τώρα κυκλοφορούν φάρμακα, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται και σε κλινικό επίπεδο, που στοχεύουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και πάλι, αν ξεκινήσει η θεραπεία πολύ νωρίς, αυτά τα άτομα συνήθως είναι σε πολύ σταθερή κατάσταση και μπορούν να επιβιώσουν μέχρι τώρα, δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά τα φάρμακα και χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου όμως αναφέρεστε.
0: Ναι.
1: Γενικά πάντως, κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνες έχουμε διαβάσει πολύ καλές ειδήσεις για πολλά υποσχόμενα φάρμακα, για νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, για νέο φάρμακο που εξαφάνισε ή και σε κάποιες περιπτώσεις συρρίκνωσε όγκους σε μερίδα ασθενών. Είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Αυτά από ό,τι αναδιαβάσαμε στα δημοσιεύματα είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το επιβεβαιώνετε εσείς ως ερευνητής?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κάθε φάρμακο που επιμηκύνει την επιβίωση των ασθενών είναι μια επιτυχία. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι ότι ο κάθε καρκίνος είναι μοναδικός. Όπως είμαστε εμείς μοναδικοί, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κατασκευή είναι μοναδική σε γενετικό επίπεδο, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, έτσι και ο καρκίνος του κάθε ατόμου είναι ένας μοναδικός συνδυασμός. Εννοείται ότι υπάρχουν μηχανισμοί που είναι κοινοί. Συνήθως τα φάρμακα στοχεύουν αυτούς τους μηχανισμούς που είναι οι κοινοί μηχανισμοί. Και πλέον υπάρχουν και τώρα φάρμακα που θα προσπαθήσουν να στοχεύσουν ταυτόχρονα 2, 3 και 4 στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση και μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στην ανάπτυξη της ασθένειας και μια πολύ μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν πάντα και άτομα τα οποία δεν θα ανταποκριθούν. Υπάρχουν πάντα καρκινικά κύτταρα τα οποία θα είναι ανθεκτικά και θα μπορούν μετά να ξανααναπτυχθούν. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προχωράμε στην κατανόηση. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 20 με 25 χρόνια σε μοριακό επίπεδο στο να κατανοήσουμε τους καρκίνους. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία. Για να σας πω έτσι πιο συγκεκριμένα τι εννοώ. Όταν γίνεται το χειρουργείο, συνήθως εκεί ξεκινάει και η έρευνα των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στον καρκίνο. Και τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε από τον όγκο που έχει αφαιρεθεί τα καρκινικά κύτταρα και να κάνουμε το λεγόμενο sequencing, δηλαδή αλληλούχηση, που μπορούμε ουσιαστικά να δούμε σε κάθε καρκινικό κύτταρο ξεχωριστά ποια είναι η έκφραση των γονιδίων που υπάρχει. Το λεγόμενο single cell sequencing. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το κάθε κύτταρο μέσα στο καρκίνο είναι ένα μοναδικό κύτταρο, με ένα μοναδικό συνδυασμό έκφρασης γονιδίων. Οπότε το να βρεθεί μια θεραπεία που θα εξολαθεύσει όλα τα καρκινικά κύτταρα φαίνεται δύσκολη, αλλά προχωράμε και μπορούμε πλέον και προτείνουμε θεραπείες
1: για την έκβαση. ότι είμαστε...
0: Είμαστε αισιόδοξοι, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία τώρα έχουν, όπως σας είπα, βελτιώσει πάρα πολύ την επιβίωση και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται πάρα πολύ ερευνητική δουλειά, βέβαια αυτό απαιτεί, γιατί είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή η έρευνα θέλει χρηματοδότηση. Οπότε όταν υπάρχει κάποια οικονομική κρίση και υπάρχει κάποια περικοπή στα χρήματα, θα γίνει και η περικοπή και στην έρευνα, οπότε θα πάμε και λίγο πίσω. Δηλαδή είναι... Θα πρέπει κάπως όλες οι χώρες να το ξανασκεφτούν πού θα πρέπει να επενδύσουν πιο πολύ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και η υγεία υποτίθεται ότι είναι πάνω από όλα.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία καθηγητά, θα ήθελα να πούμε λίγο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθάει το έργο των επιστημόνων, έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και στην έρευνα για τον καρκίνο?
0: Πάρα πολύ. Αυτό που σας είπα προηγουμένως με την αλληλούχηση των καρκινικών κυττάρων που κάνουμε σε μοριακό επίπεδο. Τώρα φανταστείτε, δηλαδή έχουμε χιλιάδες κύτταρα. Στο κάθε κύτταρο υπάρχουν περίπου 20.000 γονίδια που εκφράζονται. Αυτά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα αναλύσει. Οπότε εκεί πέρα θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη με softwares, λογισμικά ουσιαστικά εξειδικευμένα, που θα μπορούν να κάνει μια ανάλυση όλης αυτής της πληροφορίας, τα big data ουσιαστικά, γιατί έχουν πάρα πολύ πληροφορία, και να μπορέσει από εκεί να μας βοηθήσει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, να κάνουμε κάποια ταξινόμηση των καρκινικών κυττάρων ανάλογα με το προφίλ που έχουν της έκφρασης των γονιδίων, να μπορέσουμε να προτείνουμε για το συγκεκριμένο άτομο ποια θα ήταν η θεραπεία η πιο κατάλληλη. Μπορεί να βοηθήσει επίσης το να παρασκευάσουμε, για παράδειγμα, φάρμακα τα οποία θα είναι πιο εξειδικευμένα για ένα συγκεκριμένο ένζυμο, ώστε να αποφύγουμε τις παρενέργειες. Δηλαδή, εννοείται, η τεχνική νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
1: Και σας έχει βοηθήσει, να, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ στην έρευνα. Επειδή αναφερθήκαμε λοιπόν στην έρευνα, η έρευνα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πόσο έχει προχωρήσει? Αν δεν κάνω λάθος, το εργαστήριό σας συνεργάζεται και με το Εργαστήριο Βιολογίας, νομίζω, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τις σπουδές μου στην Αθήνα, στο Βιολογικό. Και έπειτα έκανα τη διατριβή μου τη διδακτορική στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Και αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι πάρα πολύ με την Αθήνα και είμαι και επιστημικός συνεργάτης στο τμήμα της βιοχημίας της Ιατρικής Σχολής, που υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Παπαβασιλείου, και συνεργάζομαι πάρα πολύ με την καθηγήτρια την κυρία Πιπέρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει, πάρα πολλά χαιρετίσματα. Η έρευνα
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Εσείς, να πούμε για τους ακροατές μας, βρίσκεστε στο Παρίσι.
0: Εκεί,
1: όπως είπαμε, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, στην οποία και εγώ συμμετέχω πολύ ενεργά, να αναπτύξουμε μεγάλη συνεργασία με την Αθήνα, με το Καποδιστριακό, σε διάφορα επίπεδα, με τη Σορβόνη, ώστε να μπορούν να. Και να γίνεται ανταλλαγή σε επίπεδο φοιτητών και σε επίπεδο μελών ΔΕΤ, αλλά και να αναπτύξουμε προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα, είτε σε μεταπτυχιακό είτε σε διδακτορικό επίπεδο.
1: Ως καθηγητής της Σορβόνης, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα, και μάλλον και ερευνητής στη Γαλλία, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα? Οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, που πιστεύετε ότι θα πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, οι Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα?
0: Αυτό το οποίο βλέπω, εντάξει, απαραίτητα δεν θα πω. Σε εμάς, το δικό μας αντικείμενο, όπου και να είμαστε, Γαλλία, Ελλάδα κτλ., υπάρχει. Δεν είναι, ας πούμε, πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, ενδείκνει να υπάρχει μια αλλαγή στην πορεία μας, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα. Το mobility, που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι ένα θετικό δείγμα που δείχνει ότι ο ερευνητής μπορεί, ανεξάρτητα από στη χώρα που θα είναι ή στο εργαστήριο ή στην πόλη που θα είναι, μπορεί να προσαρμόζεται σε καινούργια δεδομένα και να κάνει την έρευνα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς για να αξιολογήσουμε τους συναδέλφους. Απλώς αυτό το οποίο υπάρχει, άμα μου πείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η υποδομή της έρευνας. Αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή η χρηματοδότηση.
1: Χρειάζεται.
0: Και στην Γαλλία θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση βασική από το κράτος, ώστε να επιτρέπει στους ερευνητές και στους καθηγητές να κάνουν έρευνα που να έχει κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή να είναι επίπεδο. Η έρευνα κοστίζει. Αυτά που σας είπα, δηλαδή τα sequencing, γελούς και τα λοιπά, είναι πολύ ακριβή, πολύ ακριβά πειράματα. Οπότε ένα εργαστήριο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά τα οποία είναι πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, που δεν είναι σίγουρο. Και αυτό το οποίο θα σας έλεγα, γιατί και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ισχύει, και στην Ελλάδα ισχύει, αλλά και στη Γαλλία επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο πολύ χρηματοδότηση, ώστε να πηχθεί αυτή η υποδομή της έρευνας που λείπει.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να φύγουμε λίγο από το εργαστήριο και την έρευνα και να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο Ηλίας Ελχαμπέρ και τη σχέση του με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είστε ένας δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Παρισίου και Περιχώρων. Τι σημαίνει για σας η ελληνική ταυτότητα, ενώ ζείτε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, η μητέρα σας νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο πατέρας σας Λιβανέζος, σωστά?
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Είμαι Λιβανέζος και από το 2011 έχω εγκατασταθεί στο Παρίσι, οπότε ήταν και Γάλλο Ελληνο-Λιβανέζος. Βέβαια η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα και είμαστε εδώ πέρα στο Παρίσι και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει να αναπτύξουν και τα δικά μας τα παιδιά, γιατί έχουμε δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια, να αναπτύξουν την ελληνική συνείδηση. Οπότε γι' αυτό και συμμετέχω και στην κοινότητα και είμαι μέλος του Συμβουλίου. Και
1: γενικά,
0: η κοινότητα,
1: ναι, σύνομαι, σας είναι
0: σε πολιτισμικό επίπεδο κάνει πάρα πολλά, αλλά ένα από τα βασικά της, μια από τις βασικές δραστηριότητες είναι η εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. Οπότε ουσιαστικά έχουμε στο Παρίσι πολλά τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα λεγόμενα TER, όπου για να λειτουργήσουν αυτά έρχονται καθηγητές και νηπιαγωγοί από την Ελλάδα, που είναι αποσπασμένοι, έρχονται μερικά χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα TER, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έτσι καταφέρνουμε και κρατάμε ένα επίπεδο
1: ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα, έτσι που ακριβώς. Η γλώσσα είναι το σίγουρο το πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά σας και τα παιδιά των Ελλήνων της κοινότητας πηγαίνουν δηλαδή στο ελληνικό σχολείο παράλληλα με το σχολείο το γαλλικό που, ναι, παρακολουθούν, παρακολουθούν, uh-huh, και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, σωστά?
0: Ακριβώς. Κάνουν μόνο ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με γλώσσα. Τώρα σε μέτρες τάξεις μπορούν να κάνουν και λίγο ιστορία της Ελλάδας κτλ. Αλλά είναι κυρίως, ναι, γλώσσα, γιατί πάνε στο γαλλικό σχολείο που είναι το πρώτο σχολείο που θα πάνε και μετά υπάρχουν κάποια κενά μέσα στην εβδομάδα, όπως για παράδειγμα Τετάρτη απόγευμα, Παρασκευή μετά το γαλλικό σχολείο και κυρίως το Σάββατο, όπου εκεί θα λειτουργήσουν τα TER σε διάφορα σημεία
1: στο Παρίσι. Είναι Έλληνες δάσκαλοι που τους πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Είναι δημόσιο, είναι του δημοσίου, το οποίο έχουν και κάποιο επιμίσθιο ουσιαστικά για να μπορέσουν να το αποκριθούν στο υψηλό κόστος ζωής στο Παρίσι.
1: Βέβαια, μάλιστα.
0: Βέβαια η κοινότητα διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα από αυτά τα TER, δηλαδή ουσιαστικά κάποια μαθήματα γίνονται σε γαλλικά σχολεία, τα οποία τα νοικιάζει η ελληνική κοινότητα, ώστε να μπορέσουν τα TER αυτά να λειτουργήσουν. Διοργανώνει όλες τις εκδηλώσεις, γίνονται πάρα, δηλαδή μια βασική λειτουργία της ελληνικής κοινότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά. Και είχαμε προβλήματα, φέτος είμαστε κάπως καλύτερα, γιατί τώρα μιλάμε για περίπου 480 παιδιά.
1: Στο Παρίσι, 480, αυτά.
0: Στο Παρίσι, ναι. Και στα περίχωρα του Παρισιού. Mm-hmm. Για αυτά 480 παιδιά είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 ή το πολύ 11 δάσκαλοι αυτή τη στιγμή. Πέρσι ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση μόνο με 7. Και οι συνθήκες δεν ήταν και πολύ καλές, δηλαδή ουσιαστικά δεν γίνονταν μάθημα όπως θα έπρεπε να γίνεται, γινόταν μία φορά κάθε 15 μέρες ή λιγότερες ώρες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για ποιο λόγο δεν υπαρκούσαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν αποσπαστεί?
0: Ναι. Ακριβώς, δεν υπήρχαν αρκετά ας πούμε, που έχουν αποσπαστεί. Κάναμε κάποιες ενέργειες, φέτος είμαστε κάπως καλύτερα. Θα πρέπει και του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερα για να μπορεί να γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε καλές συνθήκες. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι, δεν είναι ότι πάνε τα παιδιά να μάθουν μια ξένη γλώσσα, όπως πάνε τα παιδιά στην Ελλάδα, παράδειγμα, στο φροντιστήριο να μάθουν κάτι, την αγγλική. Δεν είναι το ίδιο. Είναι εδώ, πέρα από τη γλώσσα, σαν γλώσσα, είναι και η συνείδηση και η ταυτότητα που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά. Και αυτό συμβαίνει στα σχολεία. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή να κάνουμε online μαθήματα ώστε τα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά. Θα πρέπει να γίνεται σε μια τάξη με παιδιά που είναι από την Ελλάδα και να αναπτύξουν αυτή την ελληνική συνείδηση και την ελληνική ταυτότητα.
1: Ακριβώς. Ο ιδιαίτερος δεσμός, έτσι, αναπτύσσεται ο ιδιαίτερος δεσμός με την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη δύναμη της ομογένειας?
0: Όχι όσο θα έπρεπε. Πάντα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, εννοείται. Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές ενέργειες ώστε να αναπτύχουν. Δηλαδή, αυτό που κάνω εγώ στο επίπεδο το δικό μου, στο πανεπιστήμιο που προσπαθώ να αναπτύξω συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να γίνει και σε άλλα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί και να εκμεταλλευτεί και η Ελλάδα αυτό το δυναμικό της διασποράς που υπάρχει στο εξωτερικό. Και σε άλλα επίπεδα.
1: Οπωσδήποτε. Και πώς βλέπετε τους νέους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό?
0: Αυτή είναι πολύ καλή, πολύ καλή είδηση και εικόνα. Κάποιοι μπορεί να μείνουν. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αρκετά
1: κίνητρα για να έρθουν κάποιοι στην Ελλάδα.
0: Για να επιστρέψουν. Δηλαδή, κάποιος που κάνει έρευνα στο εξωτερικό και έχει αναπτύξει κάποια project και έχει πολλά λεφτά, θα πρέπει να μπορέσει να πάει πίσω και να κάνει αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποια χρηματοδότηση που έχει ο ίδιος η βρία από κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή θα πρέπει να πάει πίσω και να κάνει έρευνα τα οποία δεν είναι του ίδιου επίπεδου με αυτή που έκανε. Τώρα μιλάω για συγκεκριμένου τομεί. Γιατί και στην Ελλάδα σε κάποιου τομεί γίνεται πολύ καλή έρευνα. Αλλά γενικά, άμα θέλουμε δηλαδή, να υπάρχει αυτή η επιστροφή μαζί με το know-how να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ στήριξη από την πολιτεία σε αυτά τα θέματα.
1: Γενικά, τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα όταν βρίσκεστε στο Παρίσι?
0: Τι μας λείπει πιο πολύ? Το κλίμα. Έχουμε συνήθως αρκετές μέρες που είναι συννεφιασμένες ή βροχερές στο Παρίσι, οπότε κάποιες φορές μας λείπει
1: ο ήλιος της Ελλάδος.
0: Ο ήλιος, το κλίμα το ελληνικό. Και εδώ και στο Παρίσι που είμαστε δεν έχουμε και κάποια πρόσβαση κοντινή στη θάλασσα, οπότε μας λείπει και η θάλασσα. Τώρα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με ελληνικά προϊόντα και εστιατόρια κτλ., οπότε θα μπορέσουμε να πάμε να έχουμε έτσι μια επαφή με
1: τη γαστρονομία της ελληνική κουζίνα. Δεν σας λείπει? Έχετε επιλογές και υπάρχει επίσης και οι συναντήσεις αυτές που κάνετε, που διοργανώνετε, φαντάζομαι και κάποιες γιορτές.
0: Βέβαια. Η ελληνική κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Διοργανώνει δηλαδή. Συνήθως και την καθαρά Δευτέρα έχουμε κάποια εκδήλωση. Γίνονται εκδηλώσεις και όταν υπάρχουν διεθνικές εορτές. 25η Μαρτίου, για παράδειγμα, γίνεται και μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Και άλλες διάφορες, πάρα πολλές μέσα στον χρόνο, όπου επιτρέπει στους Έλληνες να συναντηθούν και να γιορτάσουν κάποιες συγκεκριμένες μέρες μαζί.
1: Επίσης φαντάζομαι ότι βοηθάτε και όποιον Έλληνα θέλει να έρθει να εργαστεί ή να σπουδάσει στη Γαλλία. Απευθύνεται στο...
0: Η κοινότητα, ναι. Συνήθως, ακριβώς, άμα κάποιος, γιατί εντάξει, τώρα σε επίπεδο γραφειοκρατίας είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον που δεν ξέρει γαλλικά και δεν έχει επαφή με τη Γαλλία και το Παρίσι. Οπότε συνήθως είμαστε ανοιχτοί, επικοινωνεί μαζί μας και προσπαθούμε να τον κατευθύνουμε για το πώς πρέπει μπορεί να ανοίξει κάποιον λογαριασμό στην τράπεζα, πώς θα κάνει για να βρει κάποιο σπίτι να νοικιάσει, τι χαρτιά χρειάζεται, όλα αυτά. Η ελληνική κοινότητα συνήθως βοηθάει και δίνει την ευκαιρία.
1: Συμπαραστέκεται σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Ελχαμπέρ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο ΕΦΖΙΝ. Πιστεύω ότι αναδείξαμε όχι μόνο τις δυσκολίες αλλά και τα ως προς το κομμάτι, τέλος πάντων, το ερευνητικό το δικό σας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τονίσαμε και την πρόοδο της επιστήμης και την αξία βεβαίως της έρευνας απέναντι στο φόβο, την παραπληροφόρηση. Κρατάμε νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι πίσω από κάθε νέα ανακάλυψη βρίσκονται άνθρωποι που πραγματικά ερευνούν καθημερινά και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην βελτίωση των, αν μη τι άλλο, των συνθήκων ζωής των ασθενών με καρκίνο.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Κάπου εδώ λοιπόν το ΕΦΣΥΝ φτάνει στο τέλος του. Το συμπέρασμα νομίζω από την σημερινή εκπομπή και από την κουβέντα μας με τον καθηγητή τον κύριο Ελχαμπέρ είναι ότι σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα το μήνυμα είναι σαφές. Δεν βρισκόμαστε ακόμα μπροστά από ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους. Βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο που επιτρέπει τη δημιουργία όλο και πιο αποτελεσματικών, εξατομικευμένων, όπως μας είπε ο καθηγητής, θεραπείων που αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και σίγουρα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ενδιαφέροντα θέματα υγείας και ποιότητας ζωής. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και χαραυγή.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ένα μυρολόι με το κλαρίνο του Κωνσταντή Πιστιόλη για την έναρξη της σημερινής μας εκπομπής εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίν και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα παντσέλινος, δύσκολο φεγγάρι, θα έλεγα ότι είμαι σε κατάσταση σοκ. Σε κατάσταση σοκ με αυτά που συμβαίνουν, με τα δάση που καίγονται, με τις ζωές των ζώων που χάνονται, των δέντρων που χάνονται, των ανθρώπων που φεύγουν, πρόσφυγες, σε κατάσταση σοκ με όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου, σε όλα όσα συμβαίνουν στις παρέες, στους φίλους, στους ακροατές, σε τέτοια κατάσταση, και λέω να μας το αφιερώσω το επόμενο Χριστό.

Η Αντρονίκη, ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κύπρο με τη Μάρθα Φριτζίλα και το CD «Δύο νύχτες στα Μέγαρα», μια ζωντανή συναυλία. Και αμέσως μετά ο Χρήστος Σίκης στη Βράκα, ένα επίσης τραγούδι από την Κύπρο. Είχαμε πει με τον Χρήστο Σίκη κάποια στιγμή εδώ και χρόνια να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Χαθήκαμε, ούτε που ξέρω που βρίσκεται. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Τώρα είναι και η επέτειος της δεύτερης εισβολής, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε μια εκπομπή και να μάθουμε και λίγη ιστορία. Ίσως να πρέπει να φέρουμε και κάποιον άλλον ιστορικό. Ακούγαμε χθες εδώ το Γκλάψη, τον Αντώνη, με τον Χρήστο που τον είχε σε επανάληψη ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης. Και αναρωτιόμασταν για όλα αυτά που συμβαίνουν παντού και πάντα και σε επανάληψη και πάντα εις βάρος μας. Πάντα οι πολιτικές εις βάρος των πολιτών, όπως τώρα και οι πολιτικές έτσι, στα δικά μας ερχομένοι, με τα μνημεία και το νερό αυτές τις μέρες, όλα εις βάρος μας,

Κατερίνα Παπαδοπούλου από ζωντανή ηχογράφηση στην Ουτρέχτη, αυτή η συναυλία. Και να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι για το σημερινό ολόγιο μου φεγγάρι, αυτή την υπέροχη πανσέλινο που είναι εδώ στα σταθερά, λοιπόν, που μας προετοιμάζει και για την έκλειψη που έρχεται τον Αύγουστο. Αλλάζουν και οι δεσμοί της Σελήνης. Οι δεσμοί της Σελήνης πάντα συντονίζονται με τις εκλείψεις. Δηλαδή, όπου έχουμε τους δεσμούς της Σελήνης, έχουμε και τις αντίστοιχες εκλείψεις.

Ο Ιούλιος στην Ελλάδα μυρίζει πεύκο. Αυτό το υπέροχο ψηλόκορμο γυρτό δέντρο με την πυκνή σκιά και τις βελόνες που έχουν μετασχηματιστεί. Αντί να έχει φύλλα, έχει βελόνες. Το ευγνωμονούμε για την προστασία που μας χαρίζει το καλοκαίρι η σκιά του και ανησυχούμε κάθε καλοκαίρι για τις φωτιές. Γράφει ο Γιώργος Ζεβελάκης στην αμφιθυμία που πηγάζει από αυτά τα δύο αντιθετικά, ας προσταθεί η αμφιβολία για τη χρησιμότητά του, αμφιβολία που συνδάβλησε τη φλόγα της ποίησης. Τα αντιθετικά δηλαδή της δροσιάς και της σκιάς, αλλά και του πυρός. Πολλοί λένε τι το θέλεις το πεύκο, λέει, να πάρετε καμιά φωτιά και τα κόβουν τα πεύκα. Παίρνει γρήγορα, ναι μεν, αλλά σε ένα διαλογικό ποίημα του Δημητρίου Καμπούρογλου, το πεύκο απαντά στην ελιά που το κατηγορεί πως είναι δέντρο άκαρπο και ανώφελο στον κόσμο. Εγώ είμαι λεβεντόκορμο, παλικαράς βουνίσιος, τον ίσκιο μου αρματολός, ξεχνάει τα βάσανά του και όταν μολύβι δολερό του πάρει τη ζωή του, εγώ γι' αυτόν μυριολογώ και βάρια να στενάζω.

Στο νίσκιο του Πεύκου καταφεύγει και ο Γιώργος Εφέρης και γράφει: «Είναι καιρός να πηγαίνω. Ξέρω ένα Πεύκο που σκύβει κοντά στη θάλασσα. Το μεσημέρι χαρίζει στο κουρασμένο κορμί έναν ίσκιο μετρημένο σαν τη ζωή μας. Και το βράδυ ο αγέρας περνώντας μέσα από τα βελόνια του πιάνει ένα περίεργο τραγούδι σαν ψυχές που κατάργησαν το θάνατο τη στιγμή που ξαναρχίζουν να γίνονται δέρμα και χίλια».

Το πυρ και τις πεύκινες δάδες έχουμε αρκετά αρχαία κείμενα. Στο λεξικό του Δημητράκου η λέξη δάς, δαυλός, λαμπάς, πυρσός είναι πάντο κατασκευασμένο νεκριτινωμένου ξύλου πευκής. Και ο Διοσκουρίδης το συνιστά για την οδονταλγία. Άλλης λογής άλγος αυτό του ρετσινιού που κατά μεσήμερο κυριεύει βασανιστικά το δέντρο, δίνει ο Σεφέρης στη δική του ποιητική αλληγορία. Όπως το πεύκο κατά μεσήμερα κυριευμένο από το ρετσίνι βιάζεται να γεννήσει φλόγα και δεν βαστά πια την πεδομή, φώναξε τα παιδιά να μαζέψουν τη στάχτη και να σπείρουν. Ό,τι πέρασε, πέρασε σωστά.

Ενώ ο Ρίγας γκόλφι στο πείμα «Η ψυχή του Πεύκου» νοσταλγεί τα χρόνια που καθόντανε στη ρίζα του να ψιλοτραγουδήσουν τραγούδια της παλικαριάς μαζί και της αγάπης.

Όπως τα πεύκα κρατούν τη μορφή του αγέρα ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί το ίδιο. Τα λόγια φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. Τρία κρυφά ποίηματα του Σεφέρη.

Λόγια του αέρα δηλαδή, που έρχονται και φεύγουν, όπως έρχονται και φεύγουν σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μπαίνουν μέσα μας, μας μετωσιώνουν ως σαν πυρ και φεύγουν με τον αγέρα.

Εύχομαι καλές πύρινες αλχημιστικές μεταλλάξεις αυτές τις μέρες. Να είστε όλοι καλά. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χαιρετίσματα στην αγαπημένη ακροάτρια Όλγα και την κυρία Μαρία μας από τη Λάρισα που πήραν τηλέφωνο. Της ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Λέω Κώστας ή Κωνσταντίνος γιατί κάποιους θέλουν να τους αποκαλούμε Κωνσταντίνους, κάποιοι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και γιορτάζοντα σήμερα, γιορτάζει η Μαγδαληνή και ο Μαγδαληνός από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Επίσης ο Μάρκελος και η Μαρκέλα επίσης γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε επίσης, θα αναφερόμουν σε δύο σημαντικούς τραγουδιστές, πώς θα το πω, ποιητές, στιχουργούς, οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. Το 1988 έφυγε ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τραβαδούρος του ελαφριού τραγουδιού, και το 2018, δηλαδή κάπου 20 χρόνια μετά, ο Μάνος Ελευθερίου, ο γνωστός στιχουργός, πεζογράφος, ποιητής, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έφυγε σήμερα τα ξημερώματα και η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα. Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια από όλους αυτούς, πιστεύω, στην συνέχεια. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο, και αυτό γιατί το ξέχασα πριν, όταν αναφέρθηκα στην προσεδάφιση του ανθρώπου στην Σελήνη το 1969. Όλοι αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός και μνημονεύουμε τον Νιλ Άρμστρονγκ και τους άλλους αστροναύτες οι οποίοι πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη. Σε δύο χρόνια από σήμερα, αν όλα πάνε καλά, το 2028 προγραμματίζεται να γίνει κάτι το αντίστοιχο με την αποστολή Άρτεμις, η οποία αυτή τη φορά δεν πάει απλώς να επισκεφθεί και να γυρίσει την Αγία, αλλά έχει στόχο να παραμείνει ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Αναφερόμενος λοιπόν σε εκείνο το γεγονός, ξέχασα να πω ότι το πρώτο αστρασφαλιστήριο, δηλαδή το πρώτο ασφαλιστήριο ασφάλισης αστροναυτών, το έκανε ένας Έλληνας. Είναι άγνωστος στους πολλούς. Νομίζω είναι ο κύριος Ταμπουράς, Αλέξανδρος Ταμπουράς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τότε την πρωτοβουλία και έφτιαξε ένα αστρασφαλιστήριο για τους τρεις αστροναύτες που πήγανε τότε στη Σελήνη. Τους ασφάλισε $10,000 τον καθένα εκείνη την εποχή, 300.000 δραχμές δηλαδή, και όπως ο ίδιος είπε σε συνέντευξή του που έδωσε σε ηλικία 97 ετών το 2009 στα Νέα, είπε ότι παρακολουθούσαμε από το γραφείο μας που ήταν στο κέντρο των Αθηνών, νομίζω στην οδό Αμαλίας αν δεν απατώμε ή κάπου εκεί, παρακολουθούσαμε από την τηλεόραση και εμείς, είπε, την προσεδάφιση, και για μια στιγμή όταν ο Νίλ Άρμστρονγκ πήγε να πατήσει το πόδι του στη Σελήνη, το τράβηξε πίσω και παγώσαμε, λέει. Ξαφνικά έγινε και ένα blackout και έφυγε τελείως, δεν βλέπαμε τίποτα, ήταν σκοτάδι. Εκείνη τη στιγμή φοβηθήκαμε ότι όλα τελειώσανε, ότι κάτι είχε πάει στραβά, και ο αρχιλογιστής μου, λέει, που ήταν παρόν εκεί στο δωμάτιο εκείνο που έβλεπαν όλη τηλεόραση, είπε ότι εντάξει, αυτό είναι, πάω τώρα να ετοιμάσω τα τσεκ για τους αστροναύτες. Ευτυχώς σε δύο λεπτά ήρθε πίσω το σήμα και μπορέσανε και είδανε όλη αυτή την εκπληκτική σκηνή με τον πρώτο άνθρωπο να πατά το πόδι του στο φεγγάρι. Αργότερα ο Όλντριτζ, ένας άλλος αστροναύτης, έγραψε ένα γράμμα στον κύριο Ταμπουρά και τον ευχαρίστησε λέγοντάς του ότι είμαι χαρούμενος που δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί το ασφαλιστήριο αυτό. Και φυσικά ο ίδιος ο Νίλ Άρμστρονγκ, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα, πήγε στα γραφεία της εταιρείας και αγκάλιασε τον Ταμπουρά. Το αναφέρω γιατί είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι εδώ δεν γνωρίζουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ήταν μια παγκόσμια πρωτιά, θα έλεγα, από έναν άνθρωπο ο οποίος σκέφτηκε κάτι που
κανείς άλλος εκείνη τη στιγμή δεν είχε σκεφτεί. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας ταξίδι. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα πάμε στο εξωτερικό, θα πάμε στη Νότιο-Ανατολική Ασία και συγκεκριμένα στη Σιγκαπούρη σήμερα. Στο πρώτο όμως μισό θα ασχοληθούμε με θέματα τα οποία απασχολούν τους ομογενείς, όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν, κοιτάζουν, εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και θα συζητήσουμε θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με αυτό το θέμα, θέματα που είναι φορολογικά, απόκτησης κατοικίας και ούτω καθεξής στην Ελλάδα, και τις διευκολύνσεις οι οποίες παρέχονται προς αυτή την κατεύθυνση. Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε αυτό, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι εδώ ο Κώστας, ο Γιώργακόπουλος, και θα επανέλθουμε λίγαν σύντομος.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, σήμερα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής δεν θα πάμε στο εξωτερικό, αλλά θα ασχοληθούμε με θέματα τα οποία αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού. Η Ελλάδα αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς παγκοσμίως, όχι μόνο για διακοπές, αλλά πλέον και για μόνιμη κατοικία, μόνιμη εγκατάσταση. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει θεσπίσει ένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα σε ομογενείς αλλά και ξένους συνταξιούχους, ψηφιακούς νομάδες και επενδυτές που θέλουν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για να δούμε πώς όλα αυτά μεταφράζονται στην πράξη αλλά και με ποιους τρόπους μια τράπεζα στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους στα πρώτα τους βήματα, έχουμε μαζί μας την κυρία Ελίνα Νικάκη, βοηθό Γενική Διευθύντρια Επικεφαλής του Τομέα Κατοίκων Εξωτερικού της Eurobank, η οποία είναι μαζί μας και την καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κυρία Νικάκη.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κοντογιάννη, και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδος. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και τιμή να απευθύνομαι στους Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, γιατί όπως και εσείς αναφέρατε, είναι σημαντική η συμβολή τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και έχουν και πολύ ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα ούτως ή άλλως. Αυτό προκύπτει από τις καθημερινές εκπομπές σας.
0: Λοιπόν, κυρία Νικάκη, ας ξεκινήσουμε από το βασικό δέλεαρ, θα έλεγα. Ποιο είναι, ή μάλλον ποια είναι τα σημαντικότερα φορολογικά προνόμια και ειδικά καθεστώτα που ισχύουν αυτή τη στιγμή για όσους ομογενείς ή αλλογενείς, αλλοεθνείς μάλλον, αποφασίσουν να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα? Τι ισχύει?
1: Ωραία. Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν είμαι φοροτεχνικός, οπότε θα αναφερθώ στο γενικό πλαίσιο.
0: Στο γενικό, ασφαλώς.
1: Και οι ενδιαφερόμενοι ακριβώς ακροατές θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν εξειδικευμένο φοροτεχνικό για να τους καθοδηγήσει με βάση τα δικά τους εξατομικευμένα δεδομένα, ανάλογα και με τη χώρα κατοικία τους. Πάντως, να υπερθεματίσω αυτό που αναφέρατε, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προσφέρει μερικά από τα πιο ελκυστικά παγκοσμίως φορολογικά και επενδυτικά προγράμματα για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία ή να αποκτήσουν άδεια διαμονής, και αυτό είναι κατά δήλωση διεθνών εταιριών του χώρου, φορολογικών συμβούλων και εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα μετοίκησης. Ξεκινώντας από τα φορολογικά σχήματα, το πρώτο, το γνωστό ως το φορολογικό κίνητρο επαναπατρισμού, είναι ευρύτερα γνωστό και ως φορολογικό κίνητρο για brain regain, αφορά τους νεότερους ομογενείς και επαγγελματίες που σκέφτονται την επιστροφή στην πατρίδα. Είναι το ειδικό καθεστώς 5Γ στον κώδικα φορολογίας. Προσφέρει πρακτικά 50% έκπτωση στο φόρο εισοδήματος για 7 έτη σε όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. Και προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να διατηρούσε μέχρι τώρα φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος για τουλάχιστον 5 από τα τελευταία 6 έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής έδρας. Και βέβαια η κατοικία αυτή να ήταν σε κράτος με το οποίο η χώρα μας διατηρεί σε ισχύ δεμερή φορολογική συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο, δεν ξέρω αν θέλετε.
0: Όχι, όχι, είναι σαφές. Ωραία. Αυτό που είπατε, το 50%. Ωραία. Δηλαδή, ναι, έκπτωση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αφορά την πιο ίσως δυναμική ομάδα των ακροατών σας, βλέπουμε νεότερους ηλικιακά. Το δεύτερο είναι αυτό που αφορά το Silver Economy, το ειδικό φορολογικό καθεστώς των συνταξιούχων κατοίκων, το άρθρο 5β για μεγαλύτερους ηλικία ομογενείς. Εδώ υπάρχει η προνομιακή πρόβλεψη για φορολόγηση με στελεστή 7% για τα εισοδήματα που παράγονται στο εξωτερικό, το παγκόσμιο ουσιαστικά εισόδημα, εφόσον πάλι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να περάσουν τα χρόνια της ταξής τους στην Ελλάδα. Εδώ η προϋπόθεση είναι να είναι ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος σύνταξης αλλοδαπής προέλευσης, άλλη να διατηρεί φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος για τουλάχιστον 5 από τα 6 τελευταία έτη σε κράτος με διμερή συμφωνία, και είναι ένα καθεστώς που να διατηρηθεί για μέγιστη διάρκεια 15 ετών.
0: Μάλιστα. Πάντως, 5 χρόνια από τα τελευταία 6 είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είχα την εντύπωση ότι ήταν 10 χρόνια τουλάχιστον στο εξωτερικό. Ίσως έχει αλλάξει αυτό προς το ευνοϊκότερο.
1: Δεν ξέρω αν αυτό αφορά ίσως το τρίτο που είναι η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας.
0: Α, μάλιστα, ίσως αυτό, ναι, τον
1: το οποίο έχει σαν προϋπόθεση κάποιος να είναι, ναι, έχετε δίκιο, να είναι 7 από τα 10 τελευταία έτη. Στην περίπτωση αυτή βέβαια υπάρχει από τα τελευταία 8 έτη, 7 από τα 8, συγγνώμη. Αυτό έχει προϋπόθεση μια επένδυση στην Ελλάδα ύψους 500.000 ευρώ που μπορεί να είναι σε ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες που μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 3 ετών και ως αποτέλεσμα ο φορολογούμενος καταβάλει ένα καταποκοπή φόρο, ένα flat tax που είναι ύψους 100.000 ευρώ και απαλλάσσεται από την τακτική φορολόγηση στα εισοδήματα αλλοδαπής.
0: Μάλιστα,
1: και μπορεί επίσης να το επεκτείνει, συγγνώμη που σας διάκοψε, μιλάω για να το ολοκληρώσω, που να το επεκτείνει και σε συγγενικά πρόσωπα με καταβολή κάποιου συμπληρωματικού φόρου.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, παιδιά του, η σύζυγος και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα τεράστιο παγκόσμιο εισόδημα, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα φορολογείται και θα αντιστοιχούσε σε κάποια εκατομμύρια, πληρώνοντας όμως ένα flat tax, όπως είπατε, ένα φόρο, εφάπαξ φόρο της τάξης των 100.000 ευρώ το χρόνο, μπορεί να γλιτώσει τα υπόλοιπα λεφτά, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό κατανοώ.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό απευθύνεται σε αυτή την κατηγορία των ενδιαφερόμενων, που προφανώς οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι αρκετά υψηλές και έχουν τη δυνατότητα και της επένδυσης του ύψους που συζητήσαμε, των 500.000. Να προσθέσω βέβαια σε αυτά τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα για όσους ομογενείς δεύτερης ή τρίτης γενιάς που συχνά συναντάμε στους πελάτες μας, που μπορεί να μην έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο και επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής και ελεύθερης μετακίνησης εντός χωρών Σέγγεν, υπάρχουν οι δυνατότητες από τις άδειες διαμονής.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω πολλαπλών επενδυτικών επιλογών, που πάλι αφορά και μέλη της οικογένειας. Αυτό είναι λίγο πιο...
0: Ναι, περίπλοκο, ναι.
1: Ναι, είναι, θα έλεγα, διαφορετική ανάγκη που καλύπτει.
0: Ναι.
1: Και όχι την αλλαγή φορολογικής έδρας. Και δεν ουσιαστικά παρέχεται η άδεια διαμονής και δυνατότητας, όπως είπαμε, μετακίνηση εντός χωρών Σέγγεν, δεν παρέχεται κάποιο φορολογικό κίνητρο. Είναι ένα διαφορετικό σχήμα. Απλά το αναφέρω, ναι, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να καλύψει ανάγκη σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι ομογενείς, όπως ξέρετε, πέρα από τους συγγενείς και φίλους στην Ελλάδα, συνήθως έχουν και κάποιο ακίνητο. Και ένα θέμα το οποίο συχνά παρουσιάζεται είναι εάν θέλει κάποιος από αυτούς να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, ένας μη μόνιμος κάτοικος, ομογενής ή οτιδήποτε, που φορολογείται και βγάζει τα χρήματά του στο εξωτερικό, πώς μπορεί να αποκτήσει στεγαστικό δάνειο στην Ελλάδα έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει ένα ακίνητο, την αγορά ενός ακίνητου στην Ελλάδα?
1: Η γρήγορη απάντηση είναι ναι. Και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ουσιαστικά στηθήκαμε σαν διαφορετικός χώρος εντός της τράπεζας Eurobank, ακριβώς σαν απάντηση στο συνεχώς αυξανόμενο και ενδιαφέρον που βλέπουμε από Έλληνες διασποράς, αλλά και αλλοδαπούς τα τελευταία χρόνια για επενδύσεις και κατά συνέπεια για τραπεζικές υπηρεσίες που τις συνοδεύουν. Παρέχουμε χρηματοδοτικές λύσεις και έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης τόσο για την αγορά ή την κατασκευή κατοικίας ή την ανακαίνιση και την επισκευή.
0: Α,
1: γιατί
0: μάλιστα.
1: Πολλοί ομογενείς, όπως φαντάζεστε, μπορεί να έχουν ήδη ένα σπίτι, ένα πατρικό, ένα διαμέρισμα που κληρονόμησαν και θέλουν να του δώσουν ζωή για να το επισκέπτουν με τις οικογένειές τους, ή μπορεί να επιθυμούν την αγορά ενός εξοχικού και τη δημιουργία μιας δεύτερης κατοικίας. Ίσως ενδιαφέρει τους ακροατές να αναφέρει.
0: Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης που μπορεί να διεκδικήσουν?
1: Δηλαδή... Βέβαια. Είναι ερώτηση που από τις πρώτες ερωτήσεις που έχουμε από τους πελάτες μας, όπως φαντάζεστε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε λοιπόν να καλύψουμε το δάνειο έως και το 80% της αξίας ενός ακινήτου που επιθυμούν να αγοράσουν ή να χτίσουν, και στην περίπτωση ανακαίνησης μπορεί να είναι και έως 100% του κόστου εργασιών, και αυτό εξαρτάται από την εμπορική αξία του ακινήτου που θα προκύψει μετά την αποπεράτωση των εργασιών.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης για ένα πελάτη εξωτερικού, φαντάζομαι ότι κάπως διαφέρουν από έναν εγχώριο δανειοληπτή, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Όχι, όχι. Όχι. Ήθελα να πω ότι δεν διαφέρουν και πραγματικά ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί είναι συχνή υπόθεση και όντως ίσχυε παλιότερα. Αξιολογούμε και αντιμετωπίζουμε τους Έλληνες του εξωτερικού ισότιμα με τους κατοίκους Ελλάδος, δηλαδή με την ίδια φιλοσοφία αξιολόγησης, με βάση τα πραγματικά οικονομικά τους δεδομένα, το εισόδημα, την πιστοληπτική τους ικανότητα και την αξία εξασφάλισης. Η δυνατότητα αποπληρωμής μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 έτη, mm-hmm. όπως συμβαίνει και στους Έλληνες κατοίκους, προσφέροντας έτσι διαχειρίσιμες μηνιαίες δόσεις. Και αντίστοιχα υπάρχουν πολλές επιλογές στο χρηματοδοτικό προϊόν, στο είδος της τιμολόγησης, μπορεί να είναι ένα σταθερό επιτόκιο για να έχει τη σιγουριά ότι η δόση δεν θα αλλάξει, κειμενόμενο ή μεικτό, ώστε ο καθένας προγραμματίζει οικονομικά πώς θέλει να το διαχειριστεί. Βέβαια, χρηματοδοτούμε πελάτες που έχουν εισόδημα σε ισχυρά νομίσματα, άρα ευρώ, δολάριο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Λίρα Αγγλίας και πολλά άλλα διεθνή νομίσματα. Μάλιστα. Αφορά τις περισσότερες χώρες που ζει η ελληνική ομογένεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, γνωρίζουμε ότι οι αγοραπολισίες ακινήτων στην Ελλάδα απαιτούν χρόνο, έτσι. Ποια είναι τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προετοιμάσουν οι ενδιαφερόμενοι, π.χ. δεν ξέρω, έκδοση, αφημή κτλ.? Και πόσο γρήγορα μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης ενός τέτοιου δανείου για έναν ομογενή?
1: Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε επενδύσει πολύ, ώστε η διαδικασία να είναι απλή, φιλική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενός κατοίκου εξωτερικού. Θα ξεκινήσω από το ότι δεν απαιτείται φυσική παρουσία του πελάτη στην Ελλάδα για να ξεκινήσει και υπό οι προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί το χρηματοδοτικό κομμάτι. Και δεν χρειάζεται να είναι ήδη πελάτης της Eurobank και δεν χρειάζεται αφημή. Θα το χρειαστεί βέβαια όταν θα αποκτήσει το ακίνητο. Ποια είναι η διαδικασία? Αρχικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά μια ειδική φόρμα ενδιαφέροντος που βρίσκει στο site της Eurobank, επιλέγοντας την ιστοσελίδα μας γλώσσα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ανάλογα με τη γλώσσα προτίμησής του. Εάν ο ίδιος το επιλέξει και βρίσκεται στην Ελλάδα, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε από τα 300 καταστήματά μας ή να εκπροσωπηθεί μέσω ενός πλειοεξούσιου δικηγόρου, εφόσον ούτως ή άλλως έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία και για την αγοραπολισία του ακινήτου που συχνά συμβαίνει. Στη συνέχεια, υποβάλλει τα δικαιολογητικά του ηλεκτρονικά και είναι 5 απλά έγγραφα. Είναι ουσιαστικά τα 2 καθαριστικά οι φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 2 ετών, ένα credit report ή υπεύθυνη δήλωση, αυτό αφορά ανάλογα με τη χώρα των δανειακών οφειλών, μία απόδειξη μισθοδοσίας και βεβαίωση αριθμού κινητής τηλεφωνίας. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα έγγραφα αυτά να είναι επισήμως μεταφρασμένα στα αγγλικά για χώρες που η επισήμη γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά ή στα ελληνικά βέβαια, αλλά
0: με αποστήλ ή χωρίς αποστήλ?
1: Χωρίς. Αυτό είναι μία από τις βασικές περιοχές απλοποίησης που ασχοληθήκαμε, αναγνωρίζοντας πόσο μπορεί να επιβαραίνει χρονικά και πρακτικά έναν υποψήφιο πελάτη. Οπότε τελικά, αποστέλλοντας αυτά τα δικαιολογητικά, μπορεί να λάβει οικονομική προέγγιση σε λίγες μέρες, χωρίς να είναι πελάτης όπως είπαμε, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, εντελώς δωρεάν. Και αφού έχει την οικονομική προέγκριση που ουσιαστικά τον ενημερώνει για το ποσό του δανείου, τους όρους χρηματοδότησης, τη διάρκεια και το ύψος των μηνιαίων δόσεων, τότε μπορεί να επιλέξει αν θέλει να προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και τα επόμενα βήματα είναι αντίστοιχα απλά όμως. Επειδή αναφερθήκε και στο συνολικό χρόνο εκταμίευσης, με έναν πελάτη που θα έχει πληρεξούσιο για τα επόμενα στάδια, γιατί εφόσον έχει ένα πληρεξούσιο δικηγόρο, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει πάλι χωρίς παρουσία. Και για την έναρξη σχέση με την τράπεζα και το άνοιγμα λογαριασμού και την εκταμίευση. Ο χρόνος, και εφόσον έχει βρει και το ακίνητο, γιατί και αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο, ο χρόνος είναι κοντά στους 4 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση που έχει να κάνει με έβρεση ακινήτου ή με ανάγκη για παρουσία στην Ελλάδα, αυτό καθυστερεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, η αγορά ενός σπιτιού και η μετεγκατάσταση δεν είναι μόνο το δάνειο, περιλαμβάνει ασφάλιση, τεχνικό έλεγχο, νομική υποστήριξη, ακόμα και διαχείριση του ακινήτου αν ο ιδιοκτήτης λείπει, έτσι. προσφέρεται ένα, πώς να το πω, ένα οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει αυτές τις ανάγκες, έτσι ώστε ο πελάτης να, στο εξωτερικό να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Ναι, αυτό είναι η φιλοσοφία μας. Θέλουμε να είμαστε ένα one-stop hub και να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον πελάτη ολιστικά, όχι μόνο στις τραπεζικές ανάγκες όπως είπατε, που πέρα από το χρηματοδοτικό κομμάτι έχει να κάνει και με την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση, και στα ασφαλιστικά προϊόντα, είτε αφορούν το ακίνητο είτε αφορούν το ίδιο. Και από εκεί πέρα μέσω δικτύου συνεργατών μας, σε όλο το κομμάτι της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, από την αναζήτηση, έβρεση, αλλά και στη συνέχεια πιθανή μίσθωση για αξιοποίηση, αλλά και φοροτεχνικές συμβουλές.
0: Τις απορίες πιστεύω που έχει κάποιος ο οποίος είναι στο εξωτερικό και θα ήθελε να, είτε να πάρει κάποιο δάνειο στεγαστικό για να αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα ή και θέμα

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει στην μικρότερη χώρα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, στην Σιγκαπούρη. Επίσημα είναι Δημοκρατία της Σιγκαπούρης, μια χώρα με έκταση μόλις 744 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια σύγχρονη πολυκράτος. Έχουμε πάει εκεί να μιλήσουμε, να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο Κοκκίνη, τον αγαπητό φίλο, ο οποίος διαχειρίζεται και είναι και ιδιοκτήτης του εστιατορίου Μπακαλάκι στη Σιγκαπούρη. Τον καλωσορίζω. Αγαπητέ Γιώργο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου, καλό απόγευμα. Καλό βράδυ βασικά από εμάς, γιατί εδώ πέρα είναι 10 παρά τέταρτο το βράδυ.
0: Έχετε κλείσει, έτσι, δεν φαντάζομαι να είστε ανοιχτοί ακόμη.
1: Όχι, δεν έχουμε κλείσει, που ζει να κλείνει στις 10 η ώρα, τοπική ώρα, και το μαγαζί κλείνει στις 12, γιατί μετά τις 12 η ώρα δεν μπορούμε να σερβίρουμε αλκοόλ.
0: Α, υπάρχει περιορισμός δηλαδή.
1: Υπάρχει περιορισμός στο αλκοόλ. Μπορούμε να σερβίρουμε φαγητό, για παράδειγμα, 24 ώρες, αλλά το αλκοόλ, οι ώρες που σερβίρουμε το αλκοόλ είναι μεταξύ τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
1: Όχι μόνο εμείς, όλα τα
0: εστιατόρια
1: ναι, που έχουν αδιαχρήσεις για εστιατόρια. Δεν μιλάμε τώρα για κλαμπ, μπαρ, κάποιες εξειδικευμένες άδειες. Αλλά ένα εστιατόριο κανονικό είναι από τις 6 το πρωί μέχρι 12 το βράδυ που σερβίρει αλκοόλ. Φαγητό μπορεί να σερβίρει 24 ώρες.
0: Εσείς πότε, ποιες ώρες είστε ανοιχτές, πότε ανοίγετε βασικά, το μεσημέρι?
1: Εμείς ανοίγουμε το πρωί στις 11.30 ώρα το κουτσίνα, το φαγητό και το ποτό. Δεν υπάρχει νομολάτηση. Είμαστε all day. 10 η ώρα είναι η τελευταία παραγγελία από την κουτσίνα για το φαγητό. Είναι ενημερωμένοι οι πελάτες και μέχρι τις 12 η ώρα είναι το ποτό. 12 η ώρα, λίγο πριν τις 12 ενημερώνουν οι πελάτες, το ξέρουν βέβαια, ότι πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία θερμιδίσματος και της κατανάλωσης. Οπότε, ουσιαστικά, αδειάζουμε και φεύγουμε.
0: Γιώργο, το δικό σας το εστιατόριο σερβίρει ελληνικά φαγητά, έτσι, ελληνική κουζίνα, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι ελληνική κουζίνα, είμαστε αυθεντικό ελληνικό εστιατόριο. Έχουμε όλα τα παραδοσιακά προϊόντα από τα αντίπτυξη που λέμε, ξέρω, τα αντίπτυξη, τα μασαλάρα, με τα μόδελα αυτά. Καλάτσες, ψάρια τα οποία φέρνουμε από την Ελλάδα, όπως υποτίθεται από την
0: αεροπορικός, έτσι.
1: Και θαλασσινά, όπως το ταπόδι, και κρέατα. Είμαστε μια ελληνική ταβέρνα, να το πω έτσι, αλλά στην άλλη άκρη της γης, όπως με την Ελλάδα.
0: Και το προσωπικό σας, πέρα από εσάς που είστε Έλληνες, το προσωπικό είναι, φαντάζομαι, ντόπιοι ή κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Εμείς είμαστε 5 Έλληνες αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, και οι υπόλοιποι είναι ντόπιοι και από την Ασία. Είναι ένα 50% από τη Σιγκαπούρη και ένα 30-40% από άλλες χώρες της Ασίας, οι οποίες βασικά αυτό γίνεται γιατί είναι χαμηλότερο εργατικό κόστος.
0: Ναι.
1: Αλλά για να εργοδοτήσουμε εργαζόμενοι, όχι μόνο εμείς, γενικότερα εδώ στη Σιγκαπούρη, χρειάζεται μία αποσόστοση. Δηλαδή, και ουσιαστικά αυτό είναι για να κρατάνε την ανεργία χαμηλά. Αν θέλουμε, για παράδειγμα, να πάρουμε από τη Μαλαισία ή από την Ταϊβάν ή από την Κίνα κόσμο, δεν μπορούμε να τον φέρουμε, όχι μόνο εμείς, οποιαδήποτε επιχείρηση στη Σιγκαπούρη να τον φέρει έτσι. Σου λέει ότι, κοίταξε, για κάθε 5 Σιγκαπουριανούς ντόπιους που εργοδοτείς, μπορείς να φέρεις 3.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτούς. Το οποίο είναι πιο χαμηλής μισθολογικής κλίμακας.
0: Ναι. Η Σιγκαπούρη, Γιώργο, ήταν κάποτε ένα ψαροχώρι που έχει γίνει σήμερα η πλουσιότερη χώρα.
1: Σωστά.
0: Στο... νομίζω κατά κεφαλήν εισόδημα πρέπει να είναι η πρώτη ή η δεύτερη στον κόσμο, αν δεν απατώμε. μια χώρα η οποία δεν έχει φυσικούς πόρους, δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει οτιδήποτε άλλο, είναι μια πολύ μικρή χώρα, αλλά παρόλα αυτά έχει κατορθώσει να είναι μια τόσο πλούσια χώρα στην ουσία μέσω των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και όχι μόνο που προσφέρει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, αλλά τώρα να πούμε αυτό για το πετρέλαιο που είπες, νομίζω ότι το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, αν δεν το είπαμε, μπορεί να το ξεχάσαμε. Σιγκαπούρη αυτή τη στιγμή έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Νοτιοανατολική Ασία.
0: Άντε.
1: Δεν παράγει πετρέλαιο, όμως έχει αποθέματα. Να φανταστείς ότι στη μέση της έναρξης του πολέμου,
0: ναι,
1: από τον Απρίλιο,
0: τον τέλος
1: Μαΐου, τώρα ακόμα δεν θυμάμαι την ημερομηνία, ναι, αλλά στα μέσα που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν, ήρθε εδώ ο πρωθυπουργός της Αυστραλία,
0: mm-hmm,
1: για να κάνει μια διακρατική σύμβαση με τη Σιγκαπούρη για να εξασφαλίσει πετρέλαιο και για να στείλουν πετρέλαιο στην Αυστραλία. Να φανταστείς δηλαδή ο μεγαλύτερος supplier πετρελαίου της Αυστραλίας θα είναι η Σιγκαπούρη.
0: Σοβαρά.
1: Και από την άλλη, ναι.
0: Πού, λάθος δικό μου.
1: Το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αν το θυμάμαι ή δεν ξέρω αν το έλεγα με κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Και το αντίστοιχο αντάλλαγμα ότι η Αυστραλία θα δίνει LNG στη Σιγκαπούρη.
0: Α, μάλιστα. Το υγροποιημένο.
1: Μπορεί να το είχαμε πει, αν δεν το πει.
0: Τέλος, δεν έχει σημασία. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, όπως το αποκαλούμε, είναι το βασικό καύσιμο, ορυκτό καύσιμο της Σιγκαπούρης ή χρησιμοποιεί βενζίνη και.
1: Χρησιμοποιεί βενζίνη, αλλά είναι ένα από τα μέσα τα οποία, τις ενέργειες τα οποία χρησιμοποιεί.
0: Μάλιστα. Και το πετρέλαιο αυτό στο οποίο αναφέρθηκες είναι στη θάλασσα, δηλαδή από τη θάλασσα το βγάζουνε?
1: Όχι. Η Σιγκαπούρη λόγω, έχουν κάνει μεγάλο προγραμματισμό σαν κράτος. Έχουν επίσης δεξαμενές, υπόγειες αρκετές, οι οποίες φέρνανε πετρέλαιο για αποθέματα. Οπότε έχουν αρκετό πετρέλαιο. Δεν παράγουν πετρέλαιο, αλλά αποθηκεύανε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε αυτό το πετρέλαιο το πουλάνε.
0: Α, μια στιγμή. Άρα στην ουσία δεν είναι παραγωγός πετρελαίου, είναι αποθηκευτής.
1: Όχι, δεν είναι παραγωγός. Αποθηκευτής.
0: Α, μπράβο. Άρα δεν έχει φυσικούς πόρους, σωστά το είπα. Απλώς έχει.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ναι, απλώς το διευκρινίζω για να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση. Επομένως, δεν είναι παραγωγός πετρελαίου, έχει όμως δημιουργήσει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για πετρέλαιο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, τους οποίους στην προκειμένη περίπτωση η Αυστραλία ήθελε να χρησιμοποιήσει το πετρέλαιο που υπήρχαν και σε αντάλλαγμα θα έδινε LNG στην Σιγκαπούρη. Αυτό.
1: Ακριβώς, γιατί η Αυστραλία δεν είχε αρκετό πετρέλαιο και δεν μπορούσε να βρει αρκετό πετρέλαιο
0: για τα διελιστήριά της. Ναι, ναι.
1: Οπότε, κάναν μια διακρατική συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσουν εμείς το πετρέλαιο, θα δώσουν το LNG.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Άρα στην ουσία είχατε προαγοράσει πετρέλαιο, και είχατε μεγάλα αποθέματα, αυτό κατανοώ.
1: Ναι, έχουν όλα αυτά τα χρόνια και δεν τα κάνουν disclosure, δεν τα
0: αποκαλύπτουν.
1: Δεν τα λένε στον κόσμο. Ναι, δεν τα αποκαλύπτουν. Αλλά είναι πολλές, έχουν πολλές δεξαμενές οι οποίες είναι υπόγειες. Δεν φαίνονται, δεν ξέρουν, δηλαδή ο κόσμος δεν γνωρίζει το τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη λεπτομέρεια, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσα αποθέματα έχει Σιγκαπούρη ή τι έχει. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια απόθεμα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Αλλά δεν ξέρουμε τι λεπτομέρειες.
0: Κατανοητό. Τώρα όλο αυτό που έχει γίνει για την Νοτιοανατολική Ασία έπαιρνε πετρέλαιο από το Ιράν, από την περιοχή της Μέσης Ανατολής ως επιτοπλίστων και μάλιστα και τα διελιστήρια όλων αυτών των περιοχών εκεί πέρα ήταν προσαρμοσμένα για τέτοιου είδους πετρέλαιο, έτσι. Τώρα τι γίνεται?
1: Κοίταξε, τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά αυτό που θα σου πω εδώ για τη Σιγκαπούρη είναι ότι προς το παρόν είναι εντάξει, δεν έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Το μόνο θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, στα θέματα των τιμών στο ηλεκτρικό ή στο γκάζ, εξαρτάται από το πετρέλαιο να τις πάκουν.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, όμως αυτό που κάνουν είναι ότι κλείνουν για τους 3 μήνες την τιμή με βάση τη μέση τιμή των προηγούμενων 3 μηνών.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, ξέρω για την περίοδο Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, παρόλο που ξεκίνησε ο πόλεμο τέλος Φλεβάρη, αρχές Μάρτη, η τιμή του ηλεκτρικού, του γκάζ, της ενέργειας είναι βάση της μέσης τιμής
0: κατανοητό,
1: που ήταν
0: κατανοητό.
1: Το τελευταίο τρίμηνο του 25.
0: Το προηγούμενο, ναι, κατανοητό.
1: Και ούτω καθεξής. Εμείς τώρα, να σου πω συγγνώμη που σε διακόπτω για να μην το...
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό με ακούσει.
1: Εμείς τώρα, αυτό που παρουσιάσανε τώρα είναι ότι από 1η Ιουλίου αυξάνεται η τιμή του ηλεκτρικού κατά 17% και του γκάζ κατά 7,5%.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, 7,5-8%.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι τιμές αυτές είναι οι μέσες τιμές που ήταν στο προηγούμενο
0: τρίμηνο, ναι.
1: Από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Είναι λίγο το φίκ του πολέμου.
0: Κατανοητό. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Και είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αυτή η μέση τιμή είναι.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
0: Ναι, κατανοητό. Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, να σε ρωτήσω για τους ομογενείς, τους Έλληνες που ζείτε εκεί στη Σιγκαπούρη. Θύμισε μας πώς είστε περίπου, είστε κάμια 500αριά, πώς είστε?
1: Είναι εκεί γύρω στα 500-600 άτομα, οι οποίοι, ξέρεις, αλλάζουν από καιρούς καιρών, γιατί περισσότερο δουλεύουν στο κομμάτι της ναυτιλία.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έρχονται και φεύγουν, οπότε, αλλά κατά μέσο όρο είμαστε γύρω στα 500-600 άτομα.
0: Και οι περισσότεροι, είπες, ασχολούνται με την ναυτιλία και οι περισσότεροι με την ναυτιλία,
1: ναι.
0: Και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τράπεζες και τα λοιπά, φαντάζομαι.
1: Σωστά, και πανεπιστήμια, είναι καθηγητές.
0: Ναι, πανεπιστήμια, ιατρική νομίζω επίσης. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, Γιώργο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καθυστερήσαμε και λίγο να.
1: Σε... Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ. Ελπίζω όταν έρθει σε Ελλάδα, γιατί εσύ συνήθως έρχεσαι κάπου το φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, να χαρούμε να χαρώ να σε
1: έρθω. Συνήθως ερχόμουν, αλλά φέτος τώρα με όλη αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να έρθω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μια
1: μπορεί
0: άλλη
1: να
0: φορά.
1: Έρθω το χειμώνα, καλώς εγώ το πράγμα, αλλά θα είμαστε σε επαφή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: και θα χαρώ να σας ζω από κοντά.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια και χαρά. Σε ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί. Χαιρετισμούς.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Γιώργο Κοκκίνη, έναν Έλληνα ο οποίος βρίσκεται αρκετά χρόνια στην Σιγκαπούρη, δουλεύει εκεί πέρα, έχει ένα εστιατόριο, το Μπακαλάκι, ελληνικό εστιατόριο, ελληνικά φαγητά σερβίρει, τα φέρνει μάλιστα και από την Ελλάδα όπως μας είπε. Μας μίλησε γενικά για την κατάσταση που επικράτει τώρα στην μικρή αυτή χώρα, πόλη της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και λίγο για τους Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται εκεί. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Μείνετε στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 3 άντρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Κρατώ 3 πολύ σημαντικά δεδομένα από τις επαφές αυτές τις 2 ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας αρχικά τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να εργαστεί για την επανέναρξη της διαδικασίας. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει ο κόσμος στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ξανά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ως Ελλάδα πείσαμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, και αν θέλει να μας πείσει που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον εαυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, φραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, δηλαδή των λαθρομεταναστών, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Βελόπουλος. Από μια απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά που όφυλαν μέχρι σήμερα να προσκομίσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο. Το μέτρο θα απλοποιήσει τουλάχιστον 1.000 διαδικασίες και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση 42,5 εκατομμυρίων δικαιολογητικών σε ετήσια βάση. Για μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση έκανε λόγο σε δηλώσεις του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επισημένοντας ότι ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και οι αιτίες της θλίψης μας και του προβληματισμού μας, τολμώ να πω και της αγανάκτησης ή της απογοήτευσης, εξαρτάται από το βαθμό και την ένταση των συναισθημάτων. Εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτή τη χώρα, και λόγω του ότι έχουμε με αρκετές πληροφορίες και μία συνεχή αγωνία για το τι συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έτσι κι αλλιώς η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, που είχε χτες ξεσπάσει η πυρκαγιά από χτες το μεσημέρι και με την οποία ασχολούμασταν και εμείς εδώ πριν από ακριβώς 24 ώρες, ήταν ολονύχτια και παραμένει σε πολλά σημεία, υπάρχει σε επιφυλακή η δύναμη εκεί. Φυσικά έχουν αναδειχθεί και άλλα θέματα και πολλά ερωτήματα για το πώς ανεφλέγει σχετικά με το χιτά και την φύλαξή του, αλλά τώρα επειδή έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό καινούργια μέτωπα και εστίες, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, τώρα λοιπόν δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα του ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα αναπληρώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και βέβαια οι εικόνες που αντικρίσαμε σήμερα ήδη με το πρώτο φως της μέρας και στα καμένα της Πάρου και στα καμένα των άλλων περιοχών, αλλά και στην συνέχιση των πυρκαγιών λόγω και του καιρού, μας έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχους και πάρα πολύ εξοργισμένους. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Εκεί μιλάμε για κανονικό όλεθρο, για όλεθρο πυρκαγιάς. Έχουν γίνει στάχτη πολλές περιουσίες και υπάρχει πολύ ανοιχτό μέτωπο από εκεί, μεγάλη και ανοιχτή πληγή. Οπότε ξέρετε, δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε, να κοιτάξουμε στα δικά μας, να κοιτάξουμε παραέξω, να συγκρίνουμε καταστροφές και καταστάσεις και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με τη λογική ότι το μη χείρον βέλτιστον ή ότι υπάρχουν αλλού και χειρότερα.

0: Λοιπόν, είναι λοιπόν σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μέτωπα και στην Κρήτη και στη Λέσβο και στην Πάρο και στην Ανατολική Μάνη εκεί προς το Γήθιο. Τέσσερα σημεία στη χώρα τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλης παρακολούθησης και επιφυλακής, επειδή σήμερα και κυρίως αύριο ενισχύονται τα μελτέμια και η χώρα ήδη βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Και πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Βασίλη Φουντουλάκη να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει ειδικά με τη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η φωτιά ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Το κακό είναι ότι έχει επεκταθεί στις γύρω περιοχές. Ήδη έχουν σημάνει δύο φορές τα 112 που ουσιαστικά ενημερώνονται οι πολίτες ότι πρέπει, οι πολίτες, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, ότι πρέπει να εκενώσουν τα χωριά τους. Προληπτικά τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν απειληθεί προς το παρόν κατοικίες και περιουσίες ανθρώπων. Ωστόσο, το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι η άνεμοι που πνέουν είναι έως 8 μποφόρ και με διάφορες κατευθύνσεις, γεγονός που δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο των αρχών στις περιοχές αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και δεν είναι μόνο από το Ρέθυμνο, έχουν έρθει δυνάμεις και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο, καθώς και, και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής αλλά και εναέριες επιχειρήσεις από 4 ελικόπτερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 4 ελικόπτερα, είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο έτσι εμπόδιο να πράξουν το έργο τους λόγω των ισχυρών ανέμων. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη τώρα το πύρινο μέτωπο στην περιοχή. Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες ως τώρα πληροφορίες για
0: αυτό. Σε αυτό ήθελα να έρθουμε, Βασίλη. Το καταλαβαίνω ότι θέλεις πρώτα να διασταυρώσεις. Η ΕΡΤ οφείλει να μεταδίδει πολύ έγκυρες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πες το για τους ακροατές μας ότι υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες, αν έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους ή βρίσκονται σε ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση. Νομίζω ότι γίνομαι αντιληπτή.
1: Υπάρχει μια ανησυχία για δύο πυροσβέστες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία.
0: Απευθυνθήκαμε, πρέπει να σου πω, και στην Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Υπαλλήλων Πυροσβεστικής. Μόλις τώρα η συνάδελφη Ζούλα Κουλισοπούλου δεν μας επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας, παρόλο που πρέπει να πω ότι αρκετά κανάλια μεταδίδουν την δυσάρεστη είδηση. Οφείλουμε να την διασταυρώσουμε και μετά να τη μεταδώσουμε.
1: Να τη διασταυρώσουμε και να υπάρξει και αυτή η συγκεκριμένη είδηση και από επίσημα χείλη. Έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί. Σε κάθε περίπτωση το έργο της πυροσβεστικής συνεχίζεται. Ξαναλέω ότι οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς στην περιοχή. Δεν φαινόταν αρχικά για τόσο σοβαρή πυρκαγιά. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση. Ήταν δασική η πυρκαγιά με χαμηλή μάλιστα βλάστηση. Ωστόσο ήταν αυτό το κομμάτι που είπαμε και στην αρχή, ότι οι ισχυροί άνεμοι έχουν φέρει τη φωτιά σε πάρα πολλά σημεία. Έχει επεκταθεί η φωτιά δηλαδή και γι' αυτό το λόγο έχουν σημάνει και τα 112 για την εκένωση των κατοικιών των γύρω περιοχών εκεί στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, που αυτή τη στιγμή είναι σε ένταση αυτή η φωτιά.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει εντολή για εκένωση και προς την Αγία Γαλήνη, οπότε συνεχώς φαντάζομαι, Βασίλη, και μείνε λίγο στη γραμμή, γιατί από λεπτό σε λεπτό μπορεί να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, σε παρακαλώ. Εκτός αν πρέπει να τρέξεις για το ρεπορτάζ, μείνε λίγο στη γραμμή μαζί μας.
1: Ναι, παραμένω.
0: Προφανώς δίνονται συνεχείς οδηγίες με το 112 και πρέπει να κατευθύνονται οι κάτοικοι προς εκεί που τους υποδεικνύουν αυτοί που ξέρουν από την πολιτική προστασία. Να πω για τους ακροατές μας ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Από τώρα και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, φυσικά ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Air News στην Αγία Παρασκευή. Μια ακόμα δύσκολη μέρα την αναμέναμε και από χθες, που είχαμε λιγότερες πυρκαγιές. Φαίνεται ότι σήμερα, όπως μας εξήγησε και ο συνάδελφος Βασίλης Φουντουλάκης, επεκτείνονται ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, από το Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές γειτονικές. Αυτή η φωτιά για την οποία μιλάμε τώρα είναι στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και αναμένουμε και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, σχετικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές θα τα πούμε σε λίγο. Η Βούλα Κουλισοπούλου, που βρίσκεται στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Οι άλλες πυρκαγιές έχουν να κάνουν με το πλωμάρι της Λέσβου. Και στην Πάρο υπάρχουν ενεργές εστίες ή πάντως συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω των χαραδρών. Και στην Ανατολική Μάνη, εκεί προς την περιοχή του Γηθίου.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Κύριε Ψαρόπουλο, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να μας δώσετε την είδηση που δεν θα θέλαμε να μας δώσετε, να μας επιβεβαιώσετε αυτό που φοβόμαστε εδώ και λίγη ώρα.
1: Αν και οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Γιατί
0: δεν είναι πια. Ο συνάδελφός μας, ο Περικλής Κουκλάκης, μεταδίδει ότι οι συνάδελφοί σας έχουν χάσει τη μάχη στο Ρέθυμνο.
1: Ότι συγκεκριμένα όσον αφορά την ιδιότητα των συναδέλφων.
0: Ναι.
1: Ή ο ένας είναι εποχικός και ο άλλος είναι πενταετής, είναι δύο εποχικοί. Δυστυχώς όμως, όπως βλέπετε, η μάχη δεν κοιτάει χρώμα στολής, δεν κοιτάει βαθμό, δεν κοιτάει ηλικία.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, γιατί δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές μας. Μιλάμε δηλαδή για δύο πυροσβέστες νεκρούς.
1: Για δύο συναδέλφους νεκρούς, ναι. Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο.
0: Πώς έγινε το δυστύχημα?
1: Δεν το γνωρίζετε? Ξέρω ακόμα, δεν θέλω να σας πω περισσότερες πληροφορίες που ίσως...
0: Ναι. Σας καταλαβαίνω, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Δεν ευσταθούν.
0: Ωστόσο,
1: ότι δυστυχώς και αυτή είναι η είδηση, δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
0: Εν ώρα καθήκοντος, λοιπόν.
1: Ναι,
0: να ευχαριστήσω. Ναι, υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν τα συλληπιτήρια από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων και φυσικά συλληπιτήρια από όλους εμάς, τους πολίτες και συμπολίτες τους. Μας είπατε όμως, κύριε Ψαρόπουλε, και συγγνώμη που δεν σας άφησα να το πείτε σωστά, τις ιδιότητές τους, ότι δηλαδή ήταν συμβασιούχοι εποχικοί.
1: Ο ένας είναι σίγουρα συμβασιούχος εποχικός και ο άλλος ακόμα, ίσως επειδή έχει ίδιο επίθετο, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα.
0: Ναι, και καλά κάνετε, γιατί το ραδιόφωνο μεταδίδει άμεσα τις ειδήσεις.
1: Και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δυστυχώς όμως, και ας μείνουμε εκεί πέρα, ότι οι δύο συνάδελφοί μας χάσανε τη μάχη.
0: Να σας ευχαριστήσω, τα συλληπιτήριά μας, και ταυτιζόμαστε και συναισθανόμαστε απόλυτα για αυτή την απώλεια. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Τσαπάκο, που είναι τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Σας παρακαλώ, πείτε μας την εκτίμηση.
2: Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εδώ έχουμε πάρα πολύ αέρα. Τα εναέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν, δυστυχώς. Έχουν γίνει προσπάθειες επανειλημμένες, επίγειες έχουν πάρα πολλές. Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε, και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά γίνεται ανεξέλεγκτη.
0: Σε ποια σημεία, τα πιο επικίνδυνα σημεία σύμφωνα με την πληροφόρησή σας, ποια είναι, κύριε Τσιαπάκο, παρακαλώ?
2: Είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω επικίνδυνα σημεία τώρα.
0: Ναι, Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνης, νομού Ρεθύμνης, έτσι.
2: Έχει πήγει 112 και γίνεται κενός οικισμών.
0: Κενός οικισμών, μάλιστα. Συνεχής ενημέρωση και βοήθεια προς τους πολίτες. Είπατε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων.
2: Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι.
0: Ναι. Έχετε ακούσει βέβαια ότι και δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, καθώς...
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%. Αλλά
0: επιβεβαιώθηκε από το πυροσβεστικό σώμα, κύριε Τσαπάκο, όσο σας καλούσαμε εμείς. Θα πάρετε κι εσείς πληροφόρηση, φαντάζομαι. Δυστυχώς. Είναι από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Ναι. Είναι πολύ τραγικό, και αν έχετε να μας δώσετε κάποια άλλη πληροφορία...
2: Δεν έχω κάτι άλλο,
0: ναι,
2: απλά...
0: Τα παρακολουθούμε, έτσι.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος ήταν μαζί μας, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας φορέας με τον άλλο και οι αξιωματούχοι, την ώρα που τους καλούμε εμείς, μπορεί να έχουν και από κάποια άλλη πηγή πληροφόρησης ή όχι. Ακούσατε λοιπόν ότι πράγματι έχουμε κενός οικισμών, συνεχή 112, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου, του νομού Ρεθύμνης. Εκεί έχει ξεσπάσει η φωτιά. Από την Κρία Βρύση ξεκίνησε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο δικός μας ο ρεπόρτερ, ο Βασίλης Φουντουλάκης. Με τραγικό απολογισμό ως τώρα, κυρίες και κύριοι, δύο πυροσβέστες να έχουν, όπως λένε οι πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν νωρίτερα με το όχημά τους στις φλόγες και τελικά έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, όπως λένε οι πληροφορίες. Και σας διάβασα και το συλληπιτήριο μήνυμα, την επίσημη επιβεβαίωση δυστυχώς από το πυροσβεστικό σώμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς στο Viber και με όλους τους άλλους τρόπους και τις πλατφόρμες επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8 για την άμεση ενημέρωσή σας. Αυτό το πολύ δύσκολο μεσημερό απόγευμα, ένα ακόμα στη δύσκολη μάχη κατάσβεσης, με αρκετά μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας να έχουν ήδη αναφλεγεί και να μην μπορούν να ελεγχθούν ή να οριοθετηθούν. Μιλούσαμε για την Πάρο, είχαμε στήσει την εκπομπή πάνω σε αυτό, γιατί και τα 10.000 στρέμματα τουλάχιστον, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς των δορυφορικών απεικονίσεων που έχουν ήδη καεί, καθώς και το γεγονός ότι η Πάρος είναι ένα νησί που είναι στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης και περιόδου, όπως τα λέγαμε και από χθες, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πού να πρωτοπάνει δυνάμεις όταν έχουμε πολλά μέτωπα και δύσκολο καιρό, όπως συμβαίνει σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε, και υπάρχει ένας κατακερματισμός των επίγειων και εναέριων μέσων? Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο γενικότερα για μια χώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουμε εδώ και ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα των φωτιών, τα των πυρκαγιών, να τις οριοθετήσουν ή πάντως να τις ελέγξουν. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις και θα πάμε και στα άλλα μέτωπα, κυρίες και κύριοι, των πυρκαγιών, τα οποία ανέφερα νωρίτερα, αναμένοντας πάντοτε και την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.

0: Πάμε όμως να συναντήσουμε το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, που είναι στη γραμμή μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ, πολύ σοκαρισμένοι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σας παρακαλώ για την ενημέρωση των ακροατών μας να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, και η ανεξέλεκτα η πυρκαγιά αυτή. Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτοι, δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν, δυστυχώς.
0: Εσείς τι μάθατε γύρω από αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί προσπαθώντας να αναχαιτήσουν?
1: Εγκλωβιστήκανε προφανώς μες στη φωτιά, διότι δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες,
0: ναι.
1: Αυτά θα τα πει η πυροσβέστη.
0: Μάλιστα, σας ακούω. Εντάξει. Πολύ καταβεβλημένο και...
1: Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι, όλη η περιοχή καταστρέφεται, όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί.
0: Τόσο πολύ, κύριε Ταταράκη.
1: Ναι, δυστυχώς. Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Δεν βλέπετε και φως στο τούνελ που λέμε, δηλαδή δεν κοπάζουν οι άνεμοι.
1: Ναι, δεν κοπάζουν οι άνεμοι, ίσα ενισχύονται και ένα αέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε και δεξαμενή 300 κυβικά έτοιμοι να μπορεί να πάρει το ένα αέριο μέσο, τα ελικόπτερα,
0: ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή.
0: Υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για τυχόν τραυματίες, εγκαυματίες, έτσι, συμπολίτες σας?
1: Δεν έχει
0: υπάρξει καμία τέτοια
1: έχουμε
0: αναφορά.
1: Έχουμε κάνει κενώσεις και η αστυνομία και εμείς οι προέδροι όλοι.
0: Μάλιστα, είστε από πάνω για να προλαβαίνετε. Και,
1: ναι.
0: Τώρα δεν ρωτάω για τα υπόλοιπα, καλλιέργειες, περιουσίες, ζώα κτλ. Αυτά θα τα δείτε.
1: Αύριο θα είναι απελπιστική αυτή η στάση. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταράκη, τα συλληπιτήριά μας για τους δύο πυροσβέστες.
1: Πραγματικά,
0: και ευχόμαστε...
1: Αυτό, η ανθρώπινη ζωή είναι το πρώτο.
0: Το πρώτο. Και
1: το δρυνούμε θύματα, έτσι.
0: Τι να κάνω τώρα, να σας ευχαριστήσω και πραγματικά συμπαραστεκόμαστε. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς η περιοχή που κατακαίγεται. Νομίζω ότι χαρακτηριστικότερη περιγραφή από αυτήν που μας έδωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, και που πέτυχε Βούλε Κουλουσοπούλου, καταβεβλημένος και πάνω στο έργο, αλλά μας τα είπε πολύ απεσιόδοξα. Και πώς όχι άλλωστε, όταν από τη μία έχουμε δύο πυροσβέστες να έχουν εγκλωβιστεί και να έχουν χάσει τη ζωή τους με το όχημά τους στην περιοχή. Και ταυτόχρονα η πυρκαγιά, παρόλο που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση, τελικά επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα και αυτή τη στιγμή έχουμε συνεχείς κενώσεις οικισμών, τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν και να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, που θα μπορούσαν φυσικά, εννοώ λόγω του όγκου του νερού που θα μπορούσαν να πετάξουν, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε μόνο τις επίγειες δυνάμεις. Αυτά λοιπόν και από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης, από την εστία εκεί του μεγάλου προβλήματος στην Κρήτη, και ο άνθρωπος είπε ότι και ολόκληρη η δημοτική ενότητα αύριο ή όποτε κατασβεστεί η φωτιά έχει σχεδόν καταστραφεί, οπότε μιλάμε ήδη για μια μεγάλη καταστροφή. Προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά και το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο είναι και αυτό επίσης πολύ σημαντικό, ακριβώς δηλαδή σε δεύτερο βαθμό. Παρακολουθούμε τις πυρκαγιές, παρακολουθούμε με αγωνία όλα αυτά που γίνονται αυτό το απόγευμα. Πάμε σε τίτλους, σε συνοπτική επικαιρότητα και μισή, για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ, όπως είπε στο Earth News ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μελάμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Δόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδρο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Μωρόνι Φεστού. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο πλωστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ δύσκολο απόγευμα, το μεσημερινό απόγευμα λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς αναμέναμε ότι μπορεί να έχουμε διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που δεν αναμέναμε είναι να μην βοηθάει ο καιρός, δηλαδή να δεν μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό, να έχουμε τόσο ισχυρούς βοριάδες, να μην μπορούν να βοηθήσουν τα επίγεια, τα εναέρια μέσα. Και σίγουρα αυτό που μας έχει σοκάρει και λυπήσει βαθιά όλους είναι η απώλεια 2 πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος εκεί στον Άγιο Βασίλειο του νομού Ρεθύμνης στην Κρήτη.

0: Το παλεύουν οι εθελοντές.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι καλό ότι γίνει τώρα μεσημέρα.
1: Είναι μέσα στη μέρα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τα εναέρια μέσα από ό,τι μας λέτε,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται...
0: Τώρα που μιλάμε μπορεί ναι. να τα ακούτε, πετάνε από πάνω μακριά.
1: Ναι, όντως.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι τόσο δυνατός ο αέρας όπως ας πούμε στην Κρήτη που μας μετέφερε ο συνάδελφός σας από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Νωρίτερα είπε... ήταν, τώρα ναι. έχει πέσει, βέβαια πάλι είμαστε κατηγορία 4, δεν είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Ποιο είναι αυτό το σημείο που λέτε ότι είναι καλύτερο, ποιο από τα δύο μέτωπα είναι, έχει κάποιο όνομα, κάποια ονομασία?
0: Όχι, είναι στην πιο ανατολική πλευρά.
1: Πιο ανατολική πλευρά, μάλιστα.
0: Τώρα όμως που μιλάμε μπορεί και από την άλλη να είναι πολύ καλά και να μην έχω εγώ εικόνα.
1: Μακάρι, δεν πειράζει.
0: Σας καταλαβαίνω. Έχει δυνάμεις πάντως παντού.
1: Και εννοείται ότι συνεχώς στέλνετε ηχή το 112, η πολιτική προστασία και ο Δήμος είναι από πάνω για να βοηθάτε τους πολίτες. Έτσι να τους ενημερώνετε συνεχώς.
0: Ναι, είναι όλες οι δυνάμεις μας εδώ, είναι και αντιδήμαρχοι και το προσωπικό, βιτία, ό,τι έχουμε διαθέσιμο το έχουμε φέρει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Ελπίζω να όσο περνάνε οι ώρες να πάνε τα πράγματα καλύτερα πολύ γρήγορα, δηλαδή να το ελέγξετε το πράγμα. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, λοιπόν, για αυτή την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και που έχει ξεσπάσει. Μ' αρέσει που χρησιμοποιώ εγώ υπερσυντέλικο, θέλοντας να το θεωρήσω τετελεσμένο, αλλά δεν είναι καθόλου. Το αντίθετο, μάλιστα. Δύο μέτωπα στο πλωμάρι, μας είπε. Ο Δήμαρχος είχε πληροφόρηση για το πιο ανατολικό από τα δύο. Πηγαίνει καλύτερα εκεί η κατάσταση. Ξέρετε, δεν είναι ότι βάζουμε δύο πινέζες στο χάρτη ή σε μία εικόνα, σε μία κάτοψη και λέμε αυτό, εκείνο. Επί του πεδίου, στο πεδίο δηλαδή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιλάμε για βουνά, λαγκάδια, χαράδρες, όλο το γεωγραφικό ανάγλυφο σε μία περιοχή που συνήθως οι ντόπιες δυνάμεις το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και οι εθελοντές. Κατά κύριο λόγο οι εθελοντές. Μας είπε λοιπόν ότι και με ελικόπτερο και με αεροσκάφη που πετούν από πάνω γίνεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτό είναι θετικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο αέρας στροβιλίζεται ανάλογα, δηλαδή μία φουντώνει, μία ηρεμεί. Γι' αυτό και μπορούν να ενεργούν να λειτουργούν τα εναέρια μέσα. Επίγεια, υδροφόρες, εθελοντές, όλοι από πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση με την Λέσβο και με το πλωμάρι. Ενώ νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης τα πράγματα που μας έλεγε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ταταράκης, δεν είναι καθόλου καλά. Ήταν πολύ απεσιόδοξος, η πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Σας έλεγα νωρίτερα και ουσιαστικά ερχόμουν σήμερα χωρίς να γνωρίζω φυσικά την τραγική αυτή είδηση για την απώλεια δύο, ούτε ενός καν, δύο πυροσβεστών εποχικού και πενταετούς από το πυροσβεστικό σώμα που χάσαμε στον Άγιο Βασίλειο του Ρεθύμνου.

0: Σας έλεγα για την κατάσταση στην Πάρο. Χτες από το μεσημέρι και μετά είχαμε λοιπόν αυτή τη φωτιά που πήγε κάπως να ελεγχθεί, αλλά στη συνέχεια τη νύχτα απέβη με ολονύχτια η μάχη και απέβη σχεδόν μη ελέγξιμη, μη διαχειρίσιμη. Βρίσκεται εκεί στο νησί η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Ελένη Μπουγά. Θα μας δώσει την εικόνα. Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στην περιοχή Φάρακα της Πάρου. Ακούτε, φαντάζομαι, τα εναέρια μέσα που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να ελέγξουν τις μικρές αιστείες φωτιάς οι οποίες ξεπηδούν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Είναι συνεχείς οι ρήψεις. Είναι μεγάλη η δύναμη της πυροσβεστικής που έφτασε εδώ από χθες και έχει αναπτυχθεί από χθες το μεσημέρι. Οπότε και είχαμε την αιστεία φωτιά στην περιοχή Καμπή στον Χιτά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. 9 οικισμοί αντιλήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και από μηνύματα 112 που εστάλησαν στους κατοίκους εκενώθηκαν προληπτικά. Να σας πω ότι εδώ επιχειρούν 15 συνολικά εναέρια μέσα. Από το πρωί ενισχύθηκαν με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό της κατάστασης. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Η κατάσταση, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω. Ωστόσο, ο φόβος της πυροσβεστικής των πυροσβεστών είναι για τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, πρέπει να σημειώσουμε, αλλά σημειώνονται διαρκώς αναζωπηρώσεις. Κατά τόπους, λοιπόν, η φωτιά, όπως βλέπουμε και ισχύει στην περιοχή,

0: είχε γλύψει σε σημεία στο βουνό. Είναι οι περιοχές Φάραγκα, Αγκεριά, Δρύς. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο που απειλήθηκε και έχει ενδιάμεσα, μπορώ να πω, πολλές οικίες. Μιλάμε για μόνιμες κατοικίες αλλά και παρασολιστικές κατοικίες. Έφτασε η φωτιά μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Έχουμε εικόνα από αυτή την κατάσταση. Έφτασε μέχρι τις αυλόπορτες. Ωστόσο, δεν καταστράφηκαν σπίτια. Υπάρχουν όμως, σημειώθηκε καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και σε κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές, τουλάχιστον μία ξέρουμε μέχρι τη στιγμή, και σε κάποιες αποθήκες. Πρέπει να πω ότι είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όσο έχουμε μέρα και μπορούν να σηκώνονται τα εναέρια μέσα, ελέγχουν την κατάσταση. Δεν ξέρω αργότερα πώς θα εξελιχθεί, διότι είναι πολλές, βλέπουμε συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας να ξεπηδούν μικρές εστίες. Εκεί που το βουνό φαίνεται να έχει καθαρίσει, φαίνεται να έχει περάσει από εκεί η φωτιά, σε χαμηλή διάσταση να ξεπηδούν μικρές εστίες για τις οποίες επιχειρούν διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
1: Γιατί από ό,τι άκουγα, Ελένη, έχει να κάνει με τις μικρές χαράδρες. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες χαράδρες. Ναι, δύσβατη περιοχή. Ναι.
0: Περιοχή, το ανάδειγμα της χαράδρες, τις οποίες πηγαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρέπει να σας πω ότι λίγο νωρίτερα είχαμε μεταβεί και εμείς από το Φάραγκα που είμαστε,
1: ναι,
0: μια αρκετά μεγάλη απόσταση, γιατί είχαμε την πληροφορία ότι έχουμε κάποιες εστίες φωτιάς στην Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Είναι πίσω από το βουνό αυτό το σημείο. Εκεί έχουν σπεύσει και εκεί επιχειρούν πλέον οι πυροσβέστες, ώστε να μην έχουμε κάποια μεγάλη αναζωπήρωση που θα απειλήσει κάποια άλλη κατοικημένη περιοχή.
1: Μάλιστα, Ελένη Μπουχά, σε ευχαριστώ.
0: Βέβαια, και ναι, ό,τι αφορά την καταστροφή που έχει προκαλέσει αυτή η πυρκαγιά, θα έχουμε εικόνα όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάστασης. Το οποίο για το νησί της Πάρου πρέπει να πω ότι
1: δεν σε ακούμε δυστυχώς τώρα, Ελένη. Έχει τόσο πολύ ρηπεί ο άνεμος που δεν σε ακούμε.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο και εσείς να με ακούσετε και εγώ να μπορέσω να βρω σημείο για να καλυφθώ και να σας δώσω καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά. Είπες λοιπόν ότι σε δεύτερο χρόνο θα γίνει ο απολογισμός των εκτάσεων που έχουν καεί.
0: Της ζημιάς,
1: ναι,
0: που κάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Μιλάμε όμως ότι ήταν από τα μεγαλύτερα και οι δυνάμεις που έχουν συνδράμει την περιοχή από
1: ναι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ελένη Μπουγά, η απεσταλμένη μας της ΕΡΤ στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Όπου, όπως ακούσατε, εγώ κατάλαβα και εξήγαγα το συμπέρασμα ότι δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ο άνεμος ακούγεται μανιασμένος και το γεγονός ότι έχει σβήσει η βασική εστία, κάπως έτσι να το πω εγώ πολύ εραστεχνικά, δεν σημαίνει και τίποτα. Όσον αφορά λοιπόν τα τουλάχιστον 10.000 στρεμμάτων που έχουν επηρεαστεί, όπως λέμε διακριτικά, δηλαδή μέχρι να γίνει ο κανονικός απολογισμός, υπάρχει όλη αυτή η ανάλυση των θερμών σημείων που έχουν καταγραφεί από τα ειδικά εργαλεία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μιλάμε για 10.000 στρέμματα. Κάποιοι φίλοι μου έχετε στείλει ότι αυτά τα 10.000 στρέμματα είναι σαν να λέμε τα κουφονίσια και η σχοινούσα μαζί. Δεν είναι απλό, δεν είναι αμεληταίο, αλλά τώρα σε αυτή τη φάση δεν είναι η ώρα του απολογισμού. Ταυτόχρονα υπάρχουν ερωτήματα, αυτό σας έλεγα στην αρχή, προτού να συνδεθούμε με την Ελένη Μπουγά και την Πάρο, για το ποιος θα απολογηθεί για την ανάφλεξη στον Χιτά, στον χώρο υγειονομικής ταφής, που υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος είτε φυλασσόμενος, είτε γενικότερα εποπτευόμενος, γιατί και οι χώροι υγειονομικής ταφής, αλλά και αυθαίρετες χωματερές που ίσως να υπάρχουν ακόμα, όχι στην Πάρο, γενικότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι αιτία, είναι αφορμή, είναι ένας πολύ δυστυχώς ισχυρός λόγος για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Σήμερα και αύριο και κυρίως αύριο θα ενισχυθούν τα μελτέμια έτη περαιτέρω, γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Δηλαδή αυτή η ζέστη και ο δυνατός αέρας είναι το χειρότερο δυνατό κοκτέιλ για να έχουμε δυστυχώς αναφλέξεις. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Μπέγκη Μπρούσαλη, τη συνάδελφο Μπέγκη Μπρούσαλη, για την φωτιά στην Ανατολική Μάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γηθίου. Γεια σου Μπέγκη, από την Αθήνα καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι μια φωτιά η οποία έχει μια πολύ καλή εικόνα. Είναι σε ύφεση, οριοθετείται. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή που έγινε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν δυνάμεις, είναι δυνάμεις, παραμένουν εκεί οι δυνάμεις γωνιά της Πελοποννήσου προκειμένου να καταφέρουν να μην επεκταθεί φωτιά. Δεν απειλήθηκε οικισμός. Προληπτικά στάλθηκε το 112 για τους κατοίκους εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι κοντά στο Γήθιο, ουσιαστικά πάνω από το βαθύ Λακωνίας. Είναι όμως καλύτερη εικόνα. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί είναι η περιοχή της Λακωνίας σε κίνδυνο, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδου 3. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολες οι ώρες και με όλο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο προσεκτικοί. Μιλάω για τους πολίτες. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, το παρακολουθούμε βεβαίως και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι Προύσαλη. Σε ευχαριστούμε. Η συνάδελφός μας, η Πέγγι Προύσαλη, που έσπευσε στο σημείο για να πάρει ακριβώς την ενημέρωση, να κάνει το ρεπορτάζ. Νωρίτερα είχαν σηκωθεί εν αέρια μέσα και στο Γήθιο, στον αγέρανο Γηθίου για την ακρίβεια, και είχε ηχήσει το 112. Υπάρχει επιφυλακή και ετοιμότητα και σε αυτή την περιοχή, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πολύ πιο ελεγχόμενη και οριοθετημένη κατάσταση, όπως μας διαβεβαίωσε και η συνάδελφός μας. Στο μεταξύ, θρήνος, κυρίες και κύριοι, επικρατεί για τους δύο συναδέλφους του πυροσβεστικού σώματος, τους δύο χαμένους πυροσβέστες. Βαθιά θλίψη στο σώμα, οι άνθρωποι έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, η τραγωδία είναι ασύλληπτη, και πραγματικά δεν θέλω να σας στενοχωρώ, αλλά επειδή αρκετές εικόνες που έχουν να κάνουν με καταστροφή, με όλεθρο, με θάνατο, περνούν από τα μάτια μας τα τελευταία 24 ώρα, μια ακόμα πολύ δυνατή δυστυχώς προστέθηκε και είναι γεγονός. Δεν έχουμε πραγματικά λόγια για τους οικείους τους. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, φαίνεται, σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, σύμφωνα πάντοτε με την πυροσβεστική, όπως μαθαίνω τώρα με πληροφόρηση που μου στέλνουν, περικυκλώθηκαν από την πυρκαγιά στο πεδίο την ώρα της κατάσβεσης. Γι' αυτό και αναφέρεται από το πυροσβεστικό σώμα επισήμως ότι έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στο καθήκον και ότι η σκέψη όλων μας είναι μαζί με τους οικείους των εκλειπώντων. Ο ένας ήταν, πάντα ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες, ο ένας ήταν περί τα 60 και ο άλλος 25 ετών, ο εποχιακός, και ένας ακόμα μόνιμος, οι πενταετούς στράτευσης, υπηρεσίας. Αυτά, και βλέπαμε και τις εικόνες και άλλες εικόνες από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες που είχαν ξαπλώσει. Ο μόνος τρόπος για να ξεκουραστούν για πολύ λίγο είναι να ξαπλώνουν σχεδόν κάτω στο έδαφος, και κάποιοι είχαν και τα πόδια ανασηκωμένα για να αιματωθεί καλύτερα ο εγκέφαλος, για να μπορέσουν λίγο να πάρουν δυνάμεις, να αναλάβουν δυνάμεις. Μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη δουλειά που οι ίδιοι δεν τη βλέπουν σαν δουλειά, τη βλέπουν σαν ένα ιερό καθήκον, και εκεί πραγματικά όχι μόνο σκύβουμε όλο το κεφάλι με πολύ ενσυναίσθηση, αλλά και καλούμε την πολιτεία να είναι πάνω τους, να είναι δίπλα τους, να είναι αρρωγός τους. Η ώρα είναι 6 παρα 10, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην Κρήτη, να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκλάκη που βρίσκεται εκεί. Θα μας πει σε ποιο σημείο και ποια εικόνα έχει. Περικλή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι καθοδόν εγώ τώρα στα μέτωπα, διότι είναι δύσκολη προσέγγιση και λόγω του ότι είναι ορεινό το σημείο, αλλά και λόγω της κίνησης αυξημένης λόγω φόρτου μες στη μέση της σεζόν. Αλλά έχουν πληροφορίες και νέες ότι γίνονται εκενώσεις σε 4 οικισμούς συνολικά στην ευρύτερη περιοχή των χωριών μεταξύ της Κρύας Βρύσης και της Μέλαμπες, αλλά και ότι γίνεται μια εκένωση διαθαλάσσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου, είναι στα νότια παράλια του νομού Ρεθύμνου. Σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα μας αναφέρουν οι πηγές της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης ότι γίνονται οι εκενώσεις σε συνεργασία με το λιμενικό από τη θάλασσα, ενώ έχουν γίνει εκενώσεις και σε άλλα σημεία που υπάρχουν καταλύματα, υπό το φόβο βέβαια μήπως η φωτιά που φτάσει εκεί. Έχουν εκδοθεί και μηνύματα από το 112. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βέβαια όλα αυτά στη σκιά και της τραγικής είδησης με το θάνατο των δύο πυροσβεστών που αναφέραμε και νωρίτερα. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας, όπως αναφέρουν οι πηγές από το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική έβγαλε ανακοίνωση, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Ωστόσο, δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Η πληροφόρηση μέχρι τώρα, με βάση ασφαλείς πληροφορίες που είμαστε σε θέση να έχουμε, λέει ότι οι δύο πυροσβέστες μετέβαιναν με πυροσβεστικό όχημα από το χωριό της Κρύας Βρύσης προς τις Μέλαμπες, ώστε να δώσουν νερό σε υδροφόρα που υπάρχουν στο σημείο, με αποτέλεσμα η φωτιά να κυκλώσει το δρόμο και οι δύο να βρουν τραγικό θάνατο. Έχει φτάσει στο σημείο αστυνομική δύναμη καθώς και ιατροδικαστής για να αποτυπώσει το σημείο της, που βρήκαμε τραγικό τρόπο θάνατο οι δύο πυροσβέστες και νεότερα θα έχουμε αργότερα.
1: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Περικλής Κουκλάκης βρίσκεται λοιπόν ο συνάδελφός μας καθοδόν προς τα σημεία των εστιών και των πυρκαγιών στην Κρήτη. Μας ανέφερε λοιπόν ένα καινούριο στοιχείο ότι γίνονται συνεχείς εκενώσεις σε 4-6 οικισμούς από την Κρία Βρύση και πέρα μέχρι τον Άγιο Παύλο, μέχρι τις Μέλαμπες, αλλά και τον Άγιο Παύλο. Αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Παύλος βρίσκεται πολύ κοντά και στην Αγία Γαλήνη, οπότε από θαλάσσεις γίνονται προσπάθειες για εκένωση και προστασία, επομένως παροχή προστασίας από το λιμενικό στους εγκλωβισμένους εκεί, γιατί εγκλωβισμένοι είναι εφόσον δεν θα μπορέσουν να φύγουν οδικώς. Όσοι ξέρετε την περιοχή, αυτές είναι από τις καλύτερες, το καλύτερο παραλιακό μέτωπο του νομού Ρεθύμνης, στον Άγιο Παύλο λοιπόν, αλλά και στην περιοχή Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Τριόπετρα και Άγιος Παύλος, γίνονται συνεχείς εκενώσεις, ακόμα και με τη βοήθεια, επαναλαμβάνω, του λιμενικού σώματος. Αυτά μας είπε ο Περικλής Κουκλάκης και επίσης πρόσθεσε στο ρεπορτάζ το πολύ δραματικό στοιχείο ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι πυροσβέστες, μετέβαιναν στο σημείο για να τροφοδοτήσουν με νερό τις υδροφόρες και τελικά η φωτιά τους κύκλωσε, αυτό που λέμε ότι μπορεί να συμβεί το κακό σε πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, και δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν στο όχημά τους είτε έξω από αυτό.

Λοιπόν, και πραγματικά σας λέω, είχαμε αλλιώς κανονίσει την εκπομπή εδώ με τη Βούλα Κουλισσοπούλου και ήρθαν τα γεγονότα και μας την ανέτρεψαν. Θα ασχολούμασταν και με το θέμα της Κυψέλης και τα σπίτια εκεί που υφίστανται, έχουν υποστεί αρκετά προβλήματα και ρογμών και καθίζησης, αλλά και με την Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε αύριο, το μαρτυρώ από τώρα, αύριο μεθαύριο, αλλά είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε εκεί με καθηγητή Έλληνα που διαβιεί, διότι στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε 18 νεκρούς από το μεγάλο σεισμό στο Κουμαμότο και αρκετούς αγνοούμενους. Είναι, ο αριθμός των αγνοωμένων δεν μπορεί να οριστεί. Μια καταστροφή, λοιπόν, και σε μια χώρα που είναι παραδοσιακά σεισμογενής, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα όταν χάνονται τόσοι συνάνθρωποι μας. Το λέω γιατί ο Δημήτρης έχει στείλει και ένα μήνυμα ότι χτες το βράδυ στις 11 στα Ιωάννινα εκδηλώθηκε ένας δυνατός σεισμός, λέει, 4,5 με 4,9 ρίχτερ, και ανησυχούν, λέει, εκεί οι άνθρωποι, χωρίς κάποιο δελτίο ειδήσεων να ασχοληθεί με το θέμα. Αν αυτό συνέβαινε στην Αθήνα, τα μέσα επικοινωνίας θα το είχαν πρώτο θέμα για πολλές μέρες. Μήπως μπορείτε να το αναδείξετε, ο Δημήτρης από την Ελεούσα Ιωαννίνων. Θα πρέπει να κάνουμε το ρεπορτάζ, να δούμε τι συμβαίνει. Πολύ ευχαρίστω, σε ευχαριστώ που το λες, Δημήτρη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα στέλνει χαιρετίσματα. Τι να πούμε, λέει, για αυτά τα γεγονότα. Ο Γιάννης πληκτρολογεί ήδη τώρα το δικό του μήνυμα και στέλνει την καλησπέρα του για καλό απογευματόβραδο Τρίτης, που, συγγνώμη, Τετάρτης. Έχω χάσει και τις ημερομηνίες και τις μέρες. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική έρευνα και εκπομπή, μας λέει. Ναι, όσο μπορεί να είναι, το πρόσθεσε ο Γιάννης με όλη του την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εννοείται ότι εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νωρίτερα όλη αυτή την ώρα μαζί μας ήταν και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, γιατί σε λίγο ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και η εκπομπή με τον Ανδρέα Παπασταματίου, το απολύτως σχετικό, ώστε και με τα Δελτία και με τις εκπομπές και τη ραδιοεφημερίδα στις 7 θα μπορέσετε να έχετε μία ενημέρωση, όχι μόνο για να είστε καλά ενημερωμένοι, αλλά και για να προστατευτείτε το ραδιόφωνο, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε γενικά ένα μέσο που το έχει κάποιος μαζί του, ακόμα και μέσα από το κινητό του, μέσω του AirTeco και του Air.gr, γιατί τέτοιες ώρες μην το αγνοήσετε δηλαδή και θεωρήσετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να υπάρξει ανά πάσα στιγμή και πρέπει να είστε και ενημερωμένοι και προστατευμένοι.

να στείλω και την καλησπέρα μου και στο Μάρκο που έχει στείλει πολύ ωραίες φωτογραφίες και μια πολύ πιο ήρεμη εποχή και κατάσταση, ένα στιγμιότυπο της φύσης που είναι πάντοτε εκεί και μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, εμείς την κακοποιούμε. Και να φύγουμε με αυτό εδώ, Μαρίλια.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει σφραγίσει με τις λέξεις του το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, τις μνήμες μας αλλά και τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας. Ένα δημιουργό, συγγραφέα και ραδιοφωνικό παραγωγό με σπάνια αισθητική που ξεκίνησε τη διαδρομή του δίπλα στο Μάνο Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα. Και μας χάρισε βέβαια πολύ σπουδαίους στίχους. Μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θερινή άδεια, όμως δέχτηκε με μεγάλη χαρά έτσι να σπάσει για λίγο τις διακοπές του για να συνδεθεί μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Δαβαράκη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε μαζί μας.
1: Και εγώ πάρα πολύ και που είμαι μαζί σας δηλαδή. Και ευχαριστώ για όλα αυτά τα καλά λόγια, δεν ξέρω αν τα αξίζω, αλλά... Τα άκουσα.
0: Είναι αληθινά. Λοιπόν, θα ήθελα και για τους ακροατές μας, είναι το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδας, να πάρουμε λίγο την ιστορία έτσι από την αρχή να ακούσουν, από εκείνα τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσατε να αποτυπώνετε τις σκέψεις σας πάνω σε χαρτί. Και θέλω να ρωτήσω, πότε καταλάβατε για πρώτη φορά ότι η λέξη και ο στίχος δεν είναι ένα χόμπι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναπνέετε και επικοινωνείτε με τον κόσμο?
1: Το κατάλαβα θέλοντας και μη, δεν είχα άλλες πώς να το πω, ικανότητες, να το πω έτσι. Όμως είχα μεγάλη ευκολία στο γράψιμο από μικρό παιδί και σιγά σιγά άρχισα να γράφω και στίχους, στιχάκια δηλαδή, παιδικά ή μετά στην εφηβεία που τα έδινα σε φίλους, σε φίλες για να επικοινωνήσω. Ήταν κάτι το οποίο μου βγήκε φυσικά μέσα από την ίδια μου την, δεν ξέρω, την ύπαρξη.
0: Έτσι ακριβώς. Πάντως μιλώντας για την αρχή, είναι αδύνατον να μην αναφερθούμε στη θρυλική εποχή του τρίτου προγράμματος, κύριε Δαβαράκη, και η συνάντησή σας βέβαια με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ήσασταν πολύ νέος τότε, σε ένα περιβάλλον γεμάτο δημιουργικό αναβρασμό θα λέγαμε, αλλά και σπουδαία πνεύματα. Πώς ήταν να διαμορφώνετε η αισθητική σας δίπλα σε μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα?
1: Ήταν το μεγάλο δώρο που μου έδωσε το σύμπαν, να βρεθώ εκεί, να γνωρίσω τον Μάνο Χατζηδάκη μέσω της Μελίνας Μερκούρη, που τη γνώρισα μέσω μιας παιδικής μου φίλης, της Μανουέλας Παυλίδου, και το ένα έφερε το άλλο και βρέθηκα στο τρίτο πρόγραμμα να κάνω εκπομπές, όπως λέτε, ανάμεσα σε μια παρέα που ήταν πολύ πολύ δημιουργική, νέοι άνθρωποι, κάναν την Λιλιπούπολη, τον ελληνικό τραγούδι στο τρίτο, διάφορες εκπομπές, θεατρικά, Καραγιώζη, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, από συμφωνικές μουσικές μέχρι Καραγιώζη. Ναι. Και αυτό ήταν βέβαια ένα πανεπιστήμιο για μένα, 4 χρόνια που μείναμε εκεί. Βεβαίως όλα αυτά γινόντουσαν γιατί υπήρχε ο μαέστρος μας, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος μας έδινε ακριβώς οδηγίες, αλλά μας περνούσε το πνεύμα του, την διάθεση του, τι ήθελε να κάνει με αυτό το πρόγραμμα, αυτό το ραδιόφωνο που είχε αναλάβει.
0: Έχετε γράψει, κυρία Δαβαράκη, στίχους που εντυπώθηκαν στο συλλογικό ασυνείδητο και τραγουδιούνται από γενιά σε γενιά. Θέλω να μας πείτε όμως, πώς γεννιέται ένας μεγάλος στίχος? Γράφεται πρώτα η ποίηση στην ησυχία του δωματίου, ας πούμε, και αναζητά τη μελωδία της, ή μήπως η ίδια η μουσική σας προκαλεί να ντύσετε τις νότες με λέξεις?
1: Στη δική μου περίπτωση πολύ περισσότερο το δεύτερο. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κάτσω να γράψω τη μέρα που είμαι στενοχωρημένος ή πολύ χαρούμενος ή ερωτευμένος ή απογοητευμένος ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Αντίθετα, όταν έχω μια μουσική, ακολουθώ το μονοπάτι αυτό της μελωδίας που μου έχει δοθεί και μπορώ εκεί πάνω να ακουμπήσω συλλαβές, λέξεις και ένα συνειρμό που κάπου πάει, και γι' αυτό και ίσως επειδή αφήνομαι και γράφω αυτά που έρχονται, συνήθως δεν έχω καταφέρει να κάνω πολλά εμπορικά τραγούδια, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι σε παραγγελία ξεκάθαρα, δηλαδή να πεις ότι πρέπει να λέει αυτό. Προσπαθώ να ακολουθήσω τη μελωδία και να γράψω πάνω στη μελωδία, γιατί έτσι έμαθα και από τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά και από τον παιδικό μου φίλο τον Τάσο Μελετόπουλο, με τον οποίο από παιδιά καθόμαστε εκείνο στο πιάνο και εγώ με το χαρτί και το μολύβι και σκαρώνουμε τέτοια τραγούδια. Εγώ ακούγοντας μουσική πάντα.
0: Πολύ ωραία.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένο μας τον Άρη Δαβαράκη, τον σπουδαίο αυτόν στιχουργό. Στην πορεία σας, λοιπόν, κύριε Δαβαράκη, συνεργαστήκατε με μερικούς από τους σημαντικότερους συνθέτες της χώρας και κάθε συνθέτης σίγουρα έχει το δικό του τρόπο σκέψης, τη δική του ιδιοσυγκρασία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς χτίζεται αυτή η λεπτή ισορροπία εμπιστοσύνης ανάμεσα στο στιχουργό και στο συνθέτη.
2: Κοιτάξτε, χτίζεται ανθρώπινα. Εάν δεν χτιστεί, δεν προκύπτει και αποτέλεσμα, δηλαδή δεν προχωράει η συνεργασία. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί βρήκα ανθρώπους που, με τους οποίους συνεννοήθηκα πολύ καλά. Από τον Χρήστο τον Νικολόπουλο πρώτα απ' όλα, που είναι ένας ας πούμε συνθέτης λαϊκών τραγουδιών, σπουδαίων τραγουδιών, που κάναμε πολύ, αρκετή δουλειά μαζί, Μακεδόνα, Δημήτρη Μπάση, Γλίτσα Διαμάντη και τέτοια. Και παρότι εγώ δεν το είχα εύκολο με το λαϊκό τραγούδι, ήταν οι μελωδίες τέτοιες που ήταν μαγικό το να πατήσεις πάνω, κατευθείαν γινόταν, ερχόταν η εικόνα. Και καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, καλό παιδί ας πούμε θα το έλεγα, γιατί είναι και σαν παιδί κάποιες στιγμές. Η Αδαθία Ρεμπούτσικα, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ο Νίκος Αντύπας που μας έφυγε πολύ γρήγορα, ο Νότης ο Μαυρουδής, ο Πίμης ο Πέτρου και πολλά, ούτε δεν θέλω να τα πω όλα γιατί δεν θέλω να παραλείψω κάτι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, οι δεκαετίες του 80 και του 90, κύριε Δαβαράκη, όπως ξέρετε, το ελληνικό τραγούδι είχε μια τεράστια δυναμική και ξέφραζε βαθιά τις αλλαγές, τις ελπίδες, αλλά και τις ματαιώσεις, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας. Νιώθατε τότε, την ώρα που γράφατε, ότι καταγράφατε το πνεύμα της εποχής? Θέλω να πω, ήταν συνειδητή η ανάγκη σας να μιλήσετε για τα συναισθήματα μιας ολόκληρης γενιάς ή απλώς αποτυπώνατε τις δικές σας προσωπικές ανησυχίες που εκ των υστέρων αποδείχθηκαν συλλογικές?
2: Δεν είχα ποτέ την αίσθηση ότι αποτυπώνω τα συναισθήματα μιας γενιάς κτλ. Δεν είχα τέτοιου είδους πράγματα στο μυαλό μου και δεν πιστεύω ότι ισχύει κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί οι γενιές που περνάνε και αυτές που ζούμε τώρα είναι πολλών αποχρώσεων, δεν τις καλύπτεις όλες. Άλλος ακούει αυτό, άλλος ακούει το άλλο. Όχι, όταν έγραφα δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι μπορεί κάποια στιγμή στα 73 μου χρόνια να έκανα μια συνέντευξη ή άλλες συνέντευξεις όπως κάνουμε τώρα, όπου μου κάνετε μια εισαγωγή ότι είμαι γνωστός, καλός στιχουργός και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, καθόλου, απλώς κάναμε τη δουλειά. Ήταν πολύ πιο καλές οι συνθήκες, πρέπει να ομολογήσω, για τη δουλειά. Δηλαδή υπήρχαν εταιρείες, υπήρχαν παραγωγοί, υπήρχαν άνθρωποι που βοηθούσαν, υπήρχαν συμβόλαια, προκαταβολές, υπήρχε μια υποδομή γύρω από όλα αυτά που φτιάχναμε, πράγμα το οποίο τώρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, ο κάθε νέος άνθρωπος αλλά και κάθε παλιός, και εγώ δηλαδή, να κάνει ό,τι μπορεί μόνος του. Ή σχεδόν μόνος του, με συναδέλφους καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει από κάτω υποστήριξη του παραγωγού.
1: Τώρα,
2: αλλά όχι, η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη, όχι, δεν είχα καθόλου τη συνείδηση αυτή που λέτε, του ότι κάνω κάτι που εκφράζει και τα λοιπά. Όχι, καθόλου.
1: Okay. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τη διαχρονικότητα. Δηλαδή, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μυστικό, ας πούμε, συστατικό που κάνει ένα τραγούδι διαχρονικό? Τι είναι αυτό που κρατάει ένα στίχος ζωντανό μέσα στις δεκαετίες, όταν τόσες άλλες εφήμερες επιτυχίες ξεχνιούνται μέσα σε λίγους μήνες?
2: Είναι μυστήριο. Δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει έτσι με λογική και με λόγια. Η συνταγή πάντως δεν είναι. Έχω την εντύπωση ότι κάτι έχει να κάνει με το γεγονός της αλήθειας που βάζει ο καθένας την ώρα που το κάνει. Δηλαδή είναι άλλο να γράφεις ένα τραγούδι γιατί έχει την αγωνία να καταναλωθεί άμεσα αυτό το καλοκαίρι στα μαγαζιά, στα μικρόμπαρα ή λέω τώρα για σήμερα ας πούμε,
1: ναι,
2: ή στο, στη νύχτα, στα κλαμπ, στα αυτά, στα άλλα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αγωνία που σε μπλοκάρει και δημιουργείς τραγούδια της στιγμής. Τραγούδια για να καταναλωθούν. Mm-hmm. Όταν δεν είναι αυτός ο στόχος σου, αλλά προσπαθείς να βγάλεις κάτι από μέσα σου και να εκφράσεις και κάτι από αυτό που λέει η μουσική, καμιά φορά φαίνεται υπάρχει αυτό το στοιχείο που τα κρατάει περισσότερα χρόνια ζωντανά και τους δίνουν μια αντοχή. Η αλήθεια είναι που τους δίνει αντοχή, νομίζω.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί κοιτώντας έτσι πίσω σε αυτή τη σπουδαία διαδρομή που έχετε κάνει, ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχει αλλάξει η προσωπική σας σχέση με την έμπνευση, γιατί στα πρώτα σας βήματα γράφατε έτσι σίγουρα με διαφορετική ορμή ή αγωνία, και τι είναι αυτό που συνεχίζει να σας συγκινεί και να κάνετε να θέλετε να βάλετε τη σκέψη σας στο χαρτί τώρα που διαθέτετε όλη αυτή τη σοφία, ας πούμε, και την εμπειρία.
2: Δεν διαθέτω καμία σοφία, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν το κάνω από
1: μέσα. Είστε ταπεινός.
2: Όχι. Καμία σοφία, μακάρι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα, εγώ νομίζω γενικότερα, όποια δουλειά κι αν έκανα, δεν θα την άφηνα μέχρι το τέλος, όσο με κρατάει όρθιο η ζωή και μπορώ να εργαστώ ή να παράγω. Είτε οποιαδήποτε δουλειά και θα έκανα, θα συνέχιζα. Θα προσπαθούσα να φτιάξω και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα και κάτι ακόμα, γιατί αλλιώς καταραίεις.
1: Σίγουρα.
2: Δεν μπορώ να. Παρότι έχω μια μικρή σύνταξη, δεν μπορώ να νιώσω καθόλου συνταξιούχο. Δεν μ' αρέσει η απόσυρση.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε, ναι.
2: Είναι σαν να λες ότι η προηγούμενη ζωή σου ήταν μόνο κόπος και ότι τώρα λίγο θα ανασάνεις. Εγώ δεν νιώθω έτσι. Ανασένω όταν δουλεύω περισσότερο.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, έχουμε πάντα την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Άρη Δαβαράκη. Κύριε Δαβαράκη, θέλω να πάμε μάλλον στο σήμερα, να περάσουμε στο σήμερα. Δηλαδή, στο τοπίο δηλαδή της μουσικής βιομηχανίας σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τρόπος που παράγεται και καταναλώνεται η μουσική έχει αλλάξει, όπως ξέρουμε, ριζικά. Δηλαδή, περάσαμε από τους δίσκους βινιλίου και τα CD στην εποχή των playlist, του Spotify, των singles που κυκλοφορούν από μέρα σε μέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως ένας τυχουργός, πώς βλέπετε αυτή τη μετάβαση? Πιστεύετε ότι η γρήγορη αυτή κατανάλωση βοηθάει τη δημιουργικότητα ή την αφαιρεί μάλλον από το τραγούδι την έννοια του ολοκληρωμένου άλμπουμ που ακούγαμε παλιότερα από την αρχή μέχρι το τέλος?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει αλλάξει ακόμα η εποχή. Ζούμε μια μετάβαση η οποία θα είναι συγκλονιστική, γιατί τρέχει και το AI. Το AI παράγει και τραγούδια μόνο τους, χωρίς καμία παρέμβαση δική
1: και,
2: μας.
1: Και στίχους, έτσι δεν είναι?
2: Και στίχους, ναι, και μουσική, πάμε. Και τα ρεφρέν, και του λες ζεμπέκικο, του λες αντρικό ζεμπέκικο, γράφει, να λέει ότι θέλω να σε αφήσω, δεν μπορώ, δεν σε θέλω άλλο, ναι. Του λες κάτι τέτοιο, ναι, ναι, και στο βγάζει. Λοιπόν, η μετάβαση είναι τεράστια και δεν είναι βέβαια μόνο στο τραγούδι, είναι η ανθρωπότητα ζει το τέλος μιας εποχής, την αρχή μιας άλλης, ελπίζω, και να μην είναι το τέλος. Γενικότερα, εγώ είμαι βαθύτατα αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι βεβαίως εκείνη η εποχή ήταν πάρα πολύ βιοβολική για μας, η προηγούμενη, και για τους δημιουργούς τραγουδιών και για τους ακροατές τραγουδιών. Ήταν πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις ένα ωραίο CD, να έχεις όλο το έργο, ακόμα καλύτερα ένα ωραίο βινήλιο. Τώρα τα πράγματα είναι ζώρικα, για μας τους παλιότερους πιο ζώρικα, γιατί δεν ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλά αυτή την τεχνολογία. Βλέπω τα παιδιά των φίλων μου και καμιά φορά και τα εγγόνια, ότι δεν τους λείπει αυτό που είχαμε εμείς, γιατί από το τηλέφωνο τους βρίσκουν ό,τι τραγούδια θέλουν, κάνουν τις playlists τους, πώς το λένε, Bluetooth ενώνεται με ένα ωραίο μεγαφωνάκι και ακούγεται δυνατά. Είναι μια άλλη κατάσταση, εντελώς άλλη κατάσταση. Όσο για τη δημιουργικότητα, η δημιουργικότητα είναι κάτι που πάντα βρίσκει τρόπους να διεξόδους. Αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένη, συμφωνώ, υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Αλλά είναι τόσο δυνατή η ορμή του κύματος και του ποταμού που βρίσκει τρόπο να ανοίξει καινούριο καναλάκι, κανάλι κτλ. Και, ναι, και αυτό ήδη γίνεται, γιατί τραγούδια γίνονται, δεν είναι ότι δεν γίνονται παγκοσμίως και εδώ από πολύ ικανούς και ταλαντούχους και σημαντικούς ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να το κάνουν ακόμα καλύτερα.
1: Εγώ να σας ρωτούσα προσωπικά, αν ξεκινούσατε σήμερα την καριέρα σας ως ένας νέος εικοσάρης στιχουργός, με όρεξη για δημιουργία, πώς θα στεκόσασταν απέναντι στην τεχνολογία? Θα τη χρησιμοποιούσατε ως σύμμαχο για να διαδώσετε τη δουλειά σας πιο γρήγορα στο ίντερνετ, ή θα περιφρουρούσατε, που λέμε, αυστηρά την παραδοσιακή διαδικασία της γραφής, μένοντας μακριά
2: από
1: ψηφιακές ευκολίες, ας πούμε?
2: Όχι, δεν μπορεί κανείς να μείνει μακριά από τις ψηφιακές ευκολίες, που, όπως τις λέμε, που είναι και δυσκολίες, δεν είναι μόνο ευκολίες. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να μείνει πίσω από την εποχή του. Αυτό είναι περίπου θάνατος. Οι άνθρωποι είμαστε προσαρμοστικά ζώα και βρίσκουμε τον τρόπο. Αν ήμουν 20 χρονών λοιπόν, ναι, θα ήμουν όπως ήμουν και όταν ήμουν 20 χρονών, γεμάτος περιέργεια, γεμάτος όρεξη, να βρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, πώς θα κάνουν. Μου φαινόταν απίστευτο να μπω σε ένα στούντιο. Την πρώτη φορά που μπήκα σε μια ηχογράφηση του Ξαχάκου, άσχετος, ως επισκέπτης, γνωστός γνωστού, πάτησα πάνω στα καλώδια, τους έβγαλα τις μπρίζες, τα καταθάλασσα. Φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Σιγά σιγά βρήκα την άκρη μου και νομίζω ότι τα καταθάλασσα. Φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Σιγά σιγά βρήκα την άκρη μου

0: τραγούδι σε υψηλό αισθητικό επίπεδο.
1: Χωρίς να πω ονόματα, βεβαίως και βλέπω. Mm-hmm. Γιατί το να πω ονόματα θα εξαιρέσω κάποιους άλλους και καταλαβαίνετε είναι ο χώρος λίγο ευαίσθητος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπω πολύ ταλέντο γύρω μου, το οποίο δυσκολεύεται κάπως παραπάνω. Πάντα δυσκολευόταν το ταλέντο εδώ που τα λένε τώρα. Μην θεωρήσουμε ότι εγώ επειδή έτυχε να βρω στον δρόμο μου έναν γίγαντα, το Μάνο Χατζηδάκη, και να με οδηγήσει, γιατί αφού κάναμε μαζί 15-20 τραγούδια, βεβαίως η βιομηχανία του δίσκου και οι εταιρείες αμέσως με υποδέχτηκαν, γιατί ήμουν στιχουργός του Χατζηδάκη. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι παλέψανε και παλεύουν ακόμη, και οι πάρα πολλοί άνθρωποι με πάρα πολύ ταλέντο δεν έχουν καταφέρει να βρουν την άκρη. Mm-hmm. Το ίδιο θα συμβαίνει δυστυχώς, αυτή είναι η νόμη της ανθρωπότητας. Αλλά εγώ πιστεύω, για να παρηγορήσουμε και την ακροάτρια, ότι ναι, τη σκυτάλη την παίρνουν πάντα άλλοι και το εξελίσσουν και το λένε με άλλο τρόπο και το ξαναλένε, ή το λένε με τον παλιό τρόπο, γιατί μερικά πράγματα λέγονται απλά έτσι κι αλλιώς. Ναι. Σ' αγαπώ είναι σ' αγαπώ. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς το σ' αγαπώ. Ό,τι και να το κάνεις, πολύ πολύ να το πεις πολλές φορές.
0: Έτσι, έχουμε και... Ναι, πέστε μου. Ναι.
1: Όχι αυτό.
0: Έχουμε και άλλο ένα μήνυμα λοιπόν από τη Στουτκάρδη. Ο Μιχάλης είναι και πατέρας δύο παιδιών. Μας γράφει, τα παιδιά μου λέει γεννήθηκαν εδώ, δεν έμαθαν καλά ελληνικά στα σχολεία, αλλά έμαθαν την γλώσσα τραγουδώντας τους στίχους των μεγάλων μας τραγουδιών μέσα στο αυτοκίνητο. Και μας ρωτάει, νιώθετε λέει κύριε Δαβαράκη, ότι ο στιχουργός στην Ελλάδα φέρει άθελά του ίσως και μια ευθύνη θεματοφύλακα της ελληνικής γλώσσας για τις νέες γενιές του εξωτερικού?
1: Ναι, το νιώθω αυτό, το αισθάνομαι και το πιστεύω. Αλλά χωρίς να θέλω να το σκάσω από την ερώτηση του φίλου μας, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε ευθύνες και πρέπει να τις αναλαμβάνουμε. Δηλαδή μπορεί να γράφεις κάτι στην εφημερίδα, ενώ στο site πια, να γράφεις, τι να σου πω, ακόμη και νομικά έγγραφα. Πρέπει να το κάνεις σωστά, πρέπει να σεβαστείς την παράδοση, το παρελθόν και όλα αυτά. Ναι, πιστεύω ότι και εμείς γράφοντας τραγούδια, και οι στιχουργοί αλλά και οι συνθέτες, όπως και οι ερμηνευτές, ακολουθούν τα παραδείγματα των παλιότερων και ερμηνευτικά. Οι τραγουδιστές σου λέει, κάθονται και ακούνε ώρες τι έκανε ο Τσιτσάνης, τι έκανε ο Βαμβακάρης, τι έκανε πολύ πιο πρόσφατα, τι να πω, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που χάσαν, τραγουδιστές και ερμηνεύτριες και τραγουδίστριες που χάθηκαν πρόσφατα, και πώς το έκαναν αυτό που έκαναν. Δηλαδή παρακολουθούμε τους δασκάλους μας που τους ακούγαμε από μικρά παιδιά και προσπαθούμε από εκεί να πάρουμε κάποια μαθήματα. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, έχουμε ευθύνη όλοι για τη γλώσσα, πολύ περισσότερο στην τουρκική.
0: Έτσι ακριβώς.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά τον στιχουργό Άρη Ναυαράκη. Εκτός από σπουδαίους στιχουργός, κύριε Ναυαράκη, έχετε μια σημαντική και πολύπλευρη πορεία στη λογοτεχνία και την πεζογραφία με βιβλία που αγαπήθηκαν πολύ. Ποιες είναι οι διαφορετικές εσωτερικές ανάγκες που καλύπτει η συγγραφή ενός μυθιστορήματος σε σχέση με τη συγγραφή ενός τραγουδιού?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω καταφέρει πράγματα που τα έχω καταφέρει στο στίχο, δηλαδή να πετύχω ένα καλό αποτέλεσμα ως στη λογοτεχνία όσο στο τραγούδι. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα και προσπαθώ ακόμα και είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου, γιατί δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτά τα 4 βιβλία, με την έννοια του ότι θέλουν και άλλη πολλή δουλειά, έχουν και συνέχεια.
1: Γιατί σε ένα στίχο, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει μέσα σε λίγες γραμμές να συμπυκνώσετε ένα ολόκληρο σύμπαν που λέμε, ενώ στο βιβλίο έχετε και την ευχέρεια του χρόνου βέβαια. Αλλά...
2: υπάρχει ευχέρεια του χρόνου, ναι, και πολλά πολλά μονοπάτια. Πριν σας είπα για το μονοπάτι μιας μελωδίας που ακολουθείς και γράφεις. Στο μυθιστόρημα είναι οι διασταυρώσεις πάρα πολλές, πολλά παράλληλα μονοπάτια, πολλά μονοπάτια που διασταυρώνονται, άλλα που φεύγουν για πάντα. Είναι πιο δύσκολη αυτή η σύνθεση. Είναι μια σύνθεση στην οποία δεν έχω την ευκολία που έχω στο στίχο, αν το πει κανείς. Ας πούμε, λίγο ταλέντο. Και γι' αυτό θέλει πολύ περισσότερο κόπο. Τον κάνω, αλλά δεν είμαι ακόμα ευχαριστημένος, πρέπει να πω.
1: Κατάλαβα. Ο δημιουργός ποτέ δεν είναι, ποτέ. Αλλά, ναι. Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη εδώ λέει: γράφει κανείς, λέει, στίχους για να θεραπεύσει τις δικές του πληγές ή για να παρηγορήσει τις πληγές των άλλων?
2: Το να παρηγορήσει τις πληγές άλλων ανθρώπων είναι το μεγαλύτερο δώρο και μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει. Είτε είναι ψυχαναλυτής, είτε είναι τραγουδοποιός, είτε είναι οτιδήποτε. Οι άλλοι είναι οι αγάπες μας, οι φίλοι μας, οι άγνωστοι, που όμως αν μπορούμε να τους πλησιάσουμε είναι θαύμα. Οπότε ναι, αυτό είναι ένας βασικός στόχος. Όμως την ώρα που γράφεις, γράφεις μόνος. Δεν έχεις στο μυαλό σου πού θα πάει αυτό και πού θα ακουμπήσει και ποιος θα το εισπράξει σε ποια στιγμή λύπης, χαράς, στενοχώριας, απληψίας, μοναξιάς, ευδαιμονίας, έρωτα, απογοήτευσης. Δεν ξέρεις πού πάει όλο αυτό το πράγμα. Απλώς φεύγει, ηχογραφείται βέβαια, ναι, γίνεται ό,τι δουλειά που πρέπει να γίνει και ταξιδεύει. Με τη βοήθεια τη δική σας, με τα ραδιόφωνα κάποτε και τώρα και με άλλους τρόπους, αλλά βασικά πάντα ραδιόφωνο είναι αυτό που κάνουμε.
1: Και βέβαια έχετε κι εσείς, νομίζω, στο παρελθόν, έτσι, με το ραδιόφωνο, υπηρετήσατε, νομίζω, για δεκαετίες, έτσι.
2: Ναι, μα έτσι ξεκίνησε το τρίτο πρόγραμμα, έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές. Και μετά συμπλήρωνα το πενιχρό οικονομικό εισόδημα του στιχουργού με εργαζόμενο στο ραδιόφωνο, όπου και εκεί πρέπει να ομολογήσω ότι είχα μια ευκολία. Είχα και μια καλή φωνή που στο μικρόφωνο τη δεχόταν, την ήθελε το μικρόφωνο, οπότε δεν έμενα χωρίς δουλειά και έκανα εκπομπές, τις οποίες πάντα αγαπούσα πάρα πάρα πολύ. Ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας από τους πιο αγαπημένους μου. Και στα κρατικά κανάλια και κυρίως στη ιδιωτική πια ραδιοφωνία μετά το 88.
1: Σήμερα λοιπόν που σας φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας, ποια είναι η δική σας σχέση με το μέσον? Πιστεύετε ότι το ραδιόφωνο διατηρεί ακόμα αυτή την ερωτική ζεστή, ανθρώπινη επαφή με τον ακροατή? Ή αυτή η εποχή που λέμε του ίντερνετ και των αποστασιοποιημένων playlist έχει αλλοιώσει αυτό το μαγικό χαρακτήρα?
2: Όχι, το ραδιόφωνο είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Θυμάμαι πολύ παλιά, σε εποχές που κανένας από τους ακροατές σας αυτή τη στιγμή, από τους φίλους που μας ακούνε, δεν νομίζω να τη θυμάται, ότι υπήρχε το θέατρο στο μικρόφωνο, το Χιλιά Μαμάκι. Άκουγες λοιπόν από το ραδιόφωνο ολόκληρα έργα, μεγάλης πυκνότητας και δυσκολίας, αν θέλετε, αριστουργήματα γνωστά, από Σέξπιρ μέχρι Τσέχοφ μέχρι ό,τι άλλο θέλετε, άκουγες και έκανες εικόνες συνέχεια. Η φαντασία σου οργίαζε. Γιατί ακριβώς δεν σε υποχρέωναν να δεις κάτι συγκεκριμένο όπως γίνεται με ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε. Οπότε, όχι, πιστεύω ότι αυτός ο ελεύθερος λόγος που παίρνει και διάφορους άλλες μορφές τώρα, με αυτά τα, πώς θα λέμε, τα ραδιοφωνικά, ας πούμε, που τα ακούς όποια ώρα θέλεις και τα... Κόλλησα τώρα, δεν θυμάμαι πώς τα λέμε, τα πολύ γνωστά. Το ραδιόφωνο πάντως είναι ένας τρόπος που ακόμα και μέσα από το ίντερνετ, ακόμα και μέσα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας έρθει, θα είναι πάντα εκεί με έναν τρόπο περίεργο, αληθινό ή ψεύτικο. Γιατί πολλές φορές και το ψέμα παίζει στο ραδιόφωνο. Δηλαδή θυμάμαι το λεωφορείο Πόθος του... Όχι, το λεωφορείο Πόθος είναι του Τένεσι Ουίλιαμς το έργο. Συγγνώμη. Το λεωφορείο είναι η μελωδία με τον Νίκο Μαστοράκη, όπου πάλι υποτίθεται ότι έμπαινε σε ένα λεωφορείο και ο οδηγός έπαιζε τραγούδια. Το θυμάμαι σαν παιδί ότι αυτό, ότι ήμουν μέσα στο λεωφορείο και άκουγα τραγούδια. Μπορεί να γίνει αυτό και στο διαδίκτυο, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά.
2: Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και δεν πρέπει να μας τρομάζει το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως ήταν, γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Δηλαδή στην μεταπολίτευση εμείς ακούσαμε από ένα τεράστιο παλιό ραδιόφωνο BBC για να μάθουμε ότι εκεί, από τον Κίσιγκερ, ότι έρχεται ο Καραμαλής κτλ. Τώρα αυτά είναι στα τηλεφωνάκια μας σε δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν περιμένεις να συνδεθείς με το BBC για να ακούσεις τι θα γίνει ή τι έγινε πριν τρεις μέρες. Πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτές τις καινούριες ταχύτητες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα, ναι.
2: Αλλά η μαγεία του ραδιοφώνου είναι η μαγεία του ραδιοφώνου και ποτέ δεν θα εκλείψει, όπως η μαγεία του κινηματογράφου.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Υπήρξε ένα διάστημα που όλοι λέγανε μπάντε, θα ξαναπάει κανείς ποτέ στο κινηματογράφο, θα βλέπουμε όλοι Netflix και τέτοια. Δεν ισχύει, τρέχουμε όλοι.
1: Ναι, όντως. Τώρα ήθελα να δω ένα έργο, ας πούμε, με την καλή μου, και είναι, λέει, sold out.
2: Ναι,
1: βέβαια. Να πάμε σήμερα.
2: Και εμείς πήγαμε σε ένα θερινό χτες, εδώ που είμαστε, και ήταν τίγκα. Και ποιος μπορεί να το αντικαταστήσει αυτό. Τώρα, το ραδιόφωνο είναι μια άλλη ιστορία, γιατί είναι μια επιχείρηση που θέλει και έσοδα κτλ. Εφόσον δεν είναι κρατικό. Εντάξει, θα δούμε. Εδώ είμαστε. Να είμαστε αισιόδοξοι και δημιουργικοί. Με αγάπη και καλοσύνη όλα γίνονται, νομίζω.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Πάντως σήμερα, έτσι που σας πετυχαίνουμε τώρα στην περίοδο διακοπών και ξεκούρασες, κύριε Δαβαράκη, είναι απαραίτητη αυτή η σιώπη, η απόσυρση για έναν άνθρωπο της γραφής? Χρειάζεται να αδειάσει λίγο από το θόρυβο της καθημερινότητας? Για να γεμίσει ξανά με νέες ιδέες.
2: Για όλους τους ανθρώπους είναι απαραίτητο αυτό. Ναι, όταν ξυπνάς το πρωί, παίρνεις ένα... Δεν λέω για μένα, γιατί εντάξει, εγώ όπως σας είπα, είμαι και σε εισαγωγικά συνταξιούχος και δεν δουλεύω με ρυθμούς τρελούς πια. Δουλεύω στο σπίτι μου, δουλεύω και από εδώ που είμαι. Άμα θέλω να γράψω ένα τραγούδι, το γράφω εδώ. Μια χαρά. Ναι. Αλλά ας σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι τρέχουν με τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τα αυτοκίνητά τους, μποτιλιαρισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, θέλουν κάποια στιγμή μία ανάσα. Πρέπει να συμβαίνει, δεν μπορεί να μην συμβαίνει, δηλαδή θα καταρρεύσει η ανθρωπότητα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς.
2: Πρέπει να φαίνουμε. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κοιτώντας προς το μέλλον, κύριε Δαβαράκη, υπάρχουν αυτό το καιρό στο συρτάρι σας νέοι στίχοι που ετοιμάζονται να πάρουν το δρόμο της δισκογραφίας? Υπάρχει κάποια συνεργασία με συνθέτη?
2: Ναι, υπάρχουν δύο σχέδια θεατρικά, μουσικά, θεατρικά, με πολλά τραγούδια. Το ένα, μπορώ να το πω, το δουλεύουμε με την Ευανθία τη Ρεμπούτσικα, και θα δούμε πώς, τη μορφή θα πάρει. Θέλουμε να κάνουμε μια παράσταση με ωραία τραγούδια μέσα. Και υπάρχει κι άλλο ένα project, πάλι με τραγούδια, Όχι να κάνουμε ένα δίσκο, να κάνουμε πάλι κάτι πάνω στη σκηνή.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Δαβαράκη, λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς για αυτή την υπέροχη...
2: Πολύ σας ευχαριστώ και εγώ, η τιμή μου, χαρά μου. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό, ότι υπάρχει αυτή η συχνότητα για όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά και η παρουσία σας εδώ στη φωνή... Και η δικιά σας παρουσία στη Φωνή της Ελλάδας είναι για όλους μας, αλλά και για τους ακροατές μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ένα αληθινό δώρο.
2: Τους χαιρετώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Τους ξέρουμε έναν έναν.
1: Και καλό
2: καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Να είστε
2: καλά. Καλό Αύγουστο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Σας ευχόμαστε λοιπόν να απολαύσετε κι εσείς το υπόλοιπο των διακοπών σας, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψετε γεμάτη έμπνευση, να συνεχίσετε να ομορφαίνετε έτσι τον κόσμο αυτόν. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Άρης Δαβαράκης, ένας δημιουργός που μας θυμίζει πως όσες χιλιάδες χιλιόμετρα και αν μας χωρίζουν, η ελληνική γλώσσα και το καλό τραγούδι θα είναι πάντα ο κοινός μας τόπος. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Η μουσική διαδρομή συνεχίζεται. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά που μένεται στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους από τις φλόγες και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάρο, ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με μονάδες από Αττική, Σύρο και Νάξο. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και αύριο για τον κίνδυνο πυρκαγιά. Σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα. Ισχυρό μελτέα μισθού Αιγαίου, πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου για την εξέλιξη του καιρού. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, βελτιώθηκε ελαφρώς η κατάσταση στην Ισπανία, πρωτοφανής ξηρασία στη Μεγάλη Βρετανία. Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο, καταργούνται 25 δικαιολογητικά, πώς περιέγραψε ο Κωστής Χαντζηδάκης την απλοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Γαθονήσι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους ενστόλους με έμφαση στην ασφαλεία και την αποτροπή. Άνοιξη του 2027 τοποθέτησε και πάλι χρονικά τις κάλπες, πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν, θα φάνε πολύ ξύλο, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Σε 38χρονη Βρετανή που ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, ανήκει ο Ρος που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το κατάλημά της και τυχόν συνταξιδιώτης της αναζητούν οι αρχές και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα Πόλου Αριστίδης Καλυβόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος έφεραν τα χρυσά τους μετάλλια στο στούντιο του Έθνος 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, πώς περιέγραψαν στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το δρόμο μέχρι το όνειρο της κορυφής στο World Cup του Σίδνεϊ. Τραγωδία στην Κρήτη. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις καθώς εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στην περιοχή Κρία Βρύση όπου επιχειρούσαν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 25 και 58 ετών. Η φωτιά που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων ετών τρέχει με ένταση 11 μποφόρ με αποτέλεσμα να μην επιχειρούν τα εναέρια μέσα και γι' αυτό το λόγο όλη προσπάθεια η κατάσβεση επικεντρώνεται στις επίγειες δυνάμεις. Εκ νέου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της κοινότητας Κρίας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη στο Air News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Να ακούσουμε τώρα περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
1: Ένα τραγικό περιστατικό, καθώς

0: Έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στην μεγάλη φωτιά που μένεται από τις 2:30 το μεσημέρι στην περιοχή Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου, 25 και 58 ετών. Ο ένας, αναφέρουν πληροφορίες, είναι πενταετής και ο άλλος εποχικός πυροσβέστης. Τους εγκλώβησαν οι φλόγες στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Σαχτούρια. Εγκατέλειψαν το όχημα, το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Τους περικύκλωσαν οι φλόγες και κάηκαν οι δύο πυροσβέστες. Τους βρήκαν στη συνέχεια οι συνάδελφοί τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, βέβαια, ήταν ήδη νεκροί. Για το περιστατικό αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση, το πυροσβεστικό σώμα.
1: Ο Έθνιους Radio 105,8 και την Ελένα Καραγιάννη μίλησε λίγο μετά την είδηση του χαμού των δύο πυροσβεστών ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, Θανάσης Ψαραοπούλος. Να τον ακούσουμε.
2: Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους στυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο. Δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
1: Για πόνο ψυχής έκανε λόγο λίγο νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης Γιάννης Αταράκης μετά την είδηση για το χαμό των δύο πυροσβεστών.
3: Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρία Βρύση, Μέλαμπε, Σαχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς, και είναι ανεξέλεκτοι. Δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν, δυστυχώς. Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα έχει καταστραφεί. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο έτσι.
1: Τώρα για την ταχύτητα που κινείται η φωτιά στην Κρήτη, μίλησε στο Earth News Radio ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσιαπάκος.
4: Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά κινείται ανεξέλεκτα.
1: Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον συνάδελφο από τον ανταποκριτή μας από την Κρήτη, Γιώργο Παπαδάκη, για να μας δώσει την εικόνα τώρα. Καλησπέρα. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή?
5: Ευρυδίκη, μ' ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε, βεβαίως.
5: Ναι, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στο μέτωπο της πυρκαγιάς εδώ, στην περιοχή του Δήμου του Αγίου Βασιλείου. Μόλις πριν από 10 λεπτά ακούστηκε για μία φορά το 112, αυτή τη φορά για τους κατοίκους αλλά και για τους χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται στο θέρετρο της Αγίας Γαλήνης. Είναι ο τελευταίος οικισμός του Νότιου Ρεθύμνου πριν την πεδιάδα της Μεσαράς. Και αυτό, γιατί το βιώνουμε και εμείς εδώ που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, υπάρχει μεταστροφή του ανέμου. Ο άνεμος είναι εκείνος που δημιουργεί όλο το ζήτημα και προφανέστατα ήταν και η αιτία που οι δύο άνθρωποι, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά και έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν δόκιμο
1: Αντιλαμβανόμαστε από την ανταπόκρισή σου, προσπαθείς να μιλήσεις και ο αέρας βγαίνει πραγματικά στον αέρα και το δικό μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω μία διευκρίνηση. Είχαμε πριν την είδηση ότι έχουμε το 112 για τέσσερις περιοχές να κενώσουν οι κάτοικοι. Άρα στο σύνολο για πόσες περιοχές μιλάμε?
5: Μιλάμε για 5 οικισμούς.
1: Άρα 4 σε μία 5, ναι.
5: Ο οικισμός Σαχτούρια γλίτωσε, άρα είναι εκτός. Το ίδιο το χωριό Μέλαμπες και η Κρία Βρύση δεν κινδυνεύουν πλέον. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το 112, αυτή τη στιγμή ζητείται να εκενωθεί η Αγία Γαλήνη.
1: Η Αγία Γαλήνη, ναι. Στο νότιο κομμάτι, μια πανέμορφη περιοχή.
5: Μπράβο, ακριβώς. Ζητά στους κατοίκους προσοχή, εφιστά την προσοχή και ή δυνατόν να κινηθούν προς το Τιμπάκι. Επίσης, είχε ζητήσει πριν από λίγο και η εκένωση του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, αλλά πληροφορίες πρόσφατα σημαίνει ότι η φωτιά έχει δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή τους δύο επίσης παραθαλάσσιους οικισμούς. Ωστόσο, όπως μας περιγράφουν κάτοικοι εδώ, αλλά και πυροσβέστες, η πυρκαγιά έχει σχηματίσει σε πολύ γρήγορο χρόνο, κατάφερε να σχηματίσει ένα ευρύ μέτωπο σε σχήμα ημικύκλιου σε ένα εύρος περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά εξαιτίας των σφοδρών των θυελωδών ανέμων, που τυπικά πνέουν με ένταση 7 από φόρ στην πραγματικότητα, όμως τοπικά εξαιτίας του μικροκλίματος, όπως μας βεβαιώνουν εδώ οι τοπικές αρχές, φτάνουν και τα 11 από φόρ. Και αυτός είναι ο λόγος, Ευρυδίκη, που δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
1: Τα εναέρια μέσα και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις. Για να δώσουμε μια συνολικότερη εικόνα, έχουμε αυτό το μέτωπο των 15 χιλιόμετρων, έχουμε 11 μποφόρ, αλλάζει κατεύθυνση των ανέμων. Ακριβώς. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση της φωτιάς και ίσως είναι και ένας λόγος που είχαμε αυτή την τραγική είδηση με τους δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο για τους ανθρώπους.
5: Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Το όχημα ήταν υπηρεσιακό, κινούνταν προφανέστατα για την κατάσταση της πυρκαγιάς και παρότι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό εξαιτίας των συνεχών μεταβολών της πρωής του ανέμου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και στον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι στο σημείο πάνω ακριβώς από την Κρύα Βρύση.
1: Ναι.
6: Αυτή την ώρα τώρα βλέπω ότι το μέτωπο έχει απειλή ευθέως στον οικισμό πάνω από την Κρύα Βρύση, νομίζω προς την Ορνέ είναι από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς, γιατί είμαι και εγώ καθοδόν.
1: Βοήθησε μας να πούμε ότι η Κρύα Βρύση είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
6: Από όπου ξεκίνησε, ναι. Έτσι. Είναι η καράτα, το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Προφανώς από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος γυρίζει, γιατί μέχρι τώρα έπνεε με βόρειες κατευθύνσεις, δηλαδή προς τη θάλασσα, προς τα βουνά που οδηγούν στον νότο στη θάλασσα.
1: Και γι' αυτό εκενώθηκε, μας έλεγε πριν από λίγο.
6: Ακριβώς.
1: Εκενώθηκε ο συνάδελφος η Αγία Γαλήνη. Γιατί υπάρχει.
6: Είχαμε και απανωτά 112 για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, ναι.
6: Υπάρχει. Από ό,τι βλέπω, γυρίζει ο άνεμος τώρα προς τον νότο. Όχι, συγγνώμη, γυρίζει προς τα ανατολικά, δηλαδή σαν να φυσάει τώρα βορειοδυτικός άνεμος, φανταστείτε.
1: Mm-hmm. Ποιες περιοχές είναι προς εκεί?
6: Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, ο καπνός έχει κατακλείσει όλο το σημείο της Κρύας Βρύσης και προς την Ορνέ, που είναι ο οικισμός ακριβώς στα ανατολικά. Εκεί απειλεί αυτή την ώρα. Βλέπω και μπροστά μου ένα περιοριστικό που σπέβδει στα σημεία που είναι το χωριό.
1: Περικλή, ξέρουμε πόσο κοντά είναι, έχουμε πληροφορίες για το πόσο κοντά μπορεί να είναι.
6: Είναι πάρα πολύ απλωμένο, είναι πολύ εξαιρετικά απλωμένο το μέτωπο. Εκτείνεται από τη 40 κάτω από την Κρύα Βρύση, στον δρόμο που οδηγεί δηλαδή προς την Αγία Γαλήνη που γεννώθηκε, αλλά και ανάποδα προς το χωριό στις Μέλαμπες, mm-hmm, που είναι ορεινό.
1: Που είχαμε και εκεί 112 για να εκενωθούν οι περιοχές. Σακτούρια και Μέλαμπες, ναι.
6: Ακριβώς. Βλέπω ότι γυρνάει προς τον δρόμο που κατευθυνόμαστε και εμείς ο καπνός. Άρα και τα μέτωπα, φαντάζομαι ότι οι εστίες θα πάνε προς τα εκεί. Δεν μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή, βέβαια, σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχει εκένωση. Mm-hmm. Το σημείο που προσπαθούμε και εμείς να προσεγγίσουμε. Σίγουρα έχουν εκδοθεί 112. Είναι και προς το βουνό, ακριβώς απέναντι από την Κρύα Βρύση. Απλώνονται δηλαδή στους οικισμούς που φτάνουν στις Μέλαμπες. Βλέπω περιοριστικά ακριβώς στην απέναντι μεριά του βουνού, στον άλλο λόφο δηλαδή, ότι βρίσκονται εκεί οι πατμούν. Και όντως ο άνεμος γυρίζει. Βλέπουμε δηλαδή από εκεί που έκυβε και πήγαινε να ανέβει προς το χωριό των Μελάμπων και να ανέβει το βουνό. Τώρα βλέπουμε ότι γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή αντί να πηγαίνει από το βορρά προς το νότο ο καπνός, τώρα πηγαίνει από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Δεν ξέρω αν και εφόσον είχατε σχολιάσει και το θέμα των 112 της εκενώσης στις απανωτές, για την ώρα δεν έχει υπάρχει συνδρομή για εκένωση δεν έχει εντολή για εκένωση μέσω πλωτών μέσων στον Άγιο Παύλο, που είναι τα χωριά που είναι στην παραλία, ουσιαστικά είναι στην ακτογραμμή του νομού Ρεθύμνης στα νότια. Mm-hmm. Αλλά είχαν βρεθεί εκεί και δύο περιπολικά πλοία, δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, καθώς και ένα ναυαγωγικό, και μαζί με τη συνδρομή των
7: ιδιωτικών σκαφών είχαν κάνει, ήταν σε ετοιμότητα έτσι ώστε να γίνει.
1: Αν χρειαστεί,
7: η εκένωση. Ενώ πριν από λίγο υπάρχει μια ενημέρωση από το λιμενικό σώμα ότι έχει πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός 17 ατόμων συνολικά. Mm-hmm. Αυτό είναι την νεότερη ενημέρωση. Τώρα το διαβάζω και εγώ μαζί σας, αναφέρω. 17 άτομα από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και το ναυαγοσωστικό με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου.
1: Από τον Άγιο Παύλο.
7: Να ρωτήσω στην περιοχή παραμένουν δύο περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, αναφέρει η ενημέρωση συνεχής που κάνει το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Να ρωτήσω κάτι, ο Άγιος Παύλος είναι κοντά στην Αγία Γαλλία, είναι και τα δύο προς τον νότο, έτσι δεν είναι?
7: Είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. Πάντως το μέτωπο της φωτιάς, όπως το βλέπω εγώ, να εκτείνεται, ναι, προφανώς κινείται και προς τα εκεί.
1: Μάλιστα.
7: Δεν είναι πολύ κοντά, δεν είναι γειτονικοί οικισμοί. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο το μέτωπο και μάλλον βλέπω και διαφορετικές εστίες αυτή την ώρα, πιθανότατα είναι προς εκεί η κατεύθυνση.
1: Και διαφορετικές οι κατευθύνσεις που αλλάζουν συνεχώς στα μέτωπα και στις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν οι εστίες και είναι κοντά η φωτιά στους οικισμούς. Λοιπόν, Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Βαγγέλη το Σαρίο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου. Έχουμε
8: καλησπέρα, Βερυδική.
1: Καλησπέρα.
8: Καταρχάς, να πω για το αυτό που μας είπε μόλις ο Περικλής Κουκλάκης.
1: Καταλαβαίνουμε
8: την κρισιμότητα της κατάστασης από την στιγμή που ήδη έχουμε εκεί στην περιοχή απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης.
1: Mm-hmm, και παραμένουν
8: εκεί. Ακριβώς. 17 ναι. άτομα και παραμένουν σε συναγερμό εκεί. Δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη τα οποία είναι σε επιφυλακή εφόσον χρειαστεί να απεγκλωβίσουν επιπλέον άτομα.
1: Βεβαίως.
8: Και για τον τραγικό θάνατο, να σου πω, Ευρυδίκη, των δύο πυροσβεστών, είχαμε πριν από λίγο ανάρτηση και από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σημειώνει, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, καταλήγει ο κύριος Δένδιας.
1: Βαγγέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον αντιστράτηγο εναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτη Δημάρεση, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio πριν από λίγο και τον Ανδρέα Παπαστοματίου για τους αρνητικούς παράγοντες που έχει πυρκαγιά.
9: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχουν δώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η δασική πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων. Και ο δεύτερος είναι η ξασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη δικασία στην επιχείρηση.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, περίπου 30 ώρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά, και πάμε στην Ελένη Μπουγά που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ελένη.
10: Καλησπέρα από την Πάρο. Ναι, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, από χθες το μεσημέρι που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά, επεκτάθηκε στη συνέχεια. Τη νύχτα απείλησε 9 περιοχές, 9 οικισμούς, οι οποίοι και κενώθηκαν. Οι φωτιές σε πολλές περιπτώσεις μέσα στις αυλές των σπιτιών. Δεν έχει καεί κάποια οικία αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στην περιοχή. Από εναέρια μέσα, καθώς έχουμε συνεχείς θαλασσοπυρώσεις. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό. Ακούτε, φαντάζομαι, τα εναέρια μέσα που περνούν διαρκώς πάνω από το κεφάλι μας και μέχρι να πέσει το σκοτάδι θα κάνουν τις ρήψεις. Λίγο νωρίτερα να σας πω ότι είχαμε δύο νέες ευθείες κοντά στην περιοχή των Αγίων στη Μονή, των Αγίων Θεοδόρων. Mm-hmm. Είναι μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρα από τον Φάραγγα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος από τις αναζωπυρώσεις τη νύχτα και με την ένταση των ανέμων να εξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο, να υπάρξει μάλλον μέτωπο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μέτωπο στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι από το έργο της κατάσβεσης ήταν αρκετά συντονισμένο και υπήρξε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στην περιοχή. Από ό,τι μας λένε, είναι η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ στο νησί και ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί. Από χθες το μεσημέρι επιχειρούν εδώ 15 αέρια μέσα, ενώ το πρωί προσθέθηκαν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό της κατάστασης, 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. Ήταν ένα τιτάνιο έργο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Όπως σας είπα, εκενώθηκαν και 9 οικισμοί. Αυτή τη στιγμή οι απώλειες οι οποίες και τελικά θα γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, ας αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ποινιοστάσιο το οποίο έχει καταστραφεί και υπήρξαν και κάποιες, καταστράφηκαν και κάποιες αποθήκες.
1: Λοιπόν,
10: είναι καλή εικόνα.
1: Είναι καλύτερα, μας λες, γενικότερα εικόνα, αλλά έχουμε αρκετές.
10: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, αλλά έχουμε αιστείες.
1: Αναζωπυρώσεις.
10: Αναζωπυρώσεις λόγω της έντασης των ανέμων.
1: Για τι ένταση ανέμων μιλάμε στην περιοχή?
10: Δεν σε άκουσα, παιδί, και αν θέλω να
1: μιλήσω. Λέω, αν έχεις την εικόνα από την ένταση των ανέμων. Γιατί στην Κρήτη, ας πούμε, φτάσαμε και τους 11 βαθμούς.
10: 11 μποφόρ.
1: 11 μποφόρ, συγγνώμη, ναι.
10: Είναι σίγουρα πάνω από 7-8 μποφόρ η ένταση των ανέμων. Κυρίως η ένταση αυτή αυξήθηκε η ισχύ των ανέμων μετά το μεσημέρι. Ήταν κάτι που ήταν και αναμενόμενο. Γι' αυτό και είχαν λάβει τα μέτρα τους οι άντρες της πυροσβεστικής και δεν άφησαν, ήταν σε επιφυλακή, διαρκή επιφυλακή και θα παραμείνουν οι επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στο σημείο αυτό στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Γιακοπούλου. Κυρία Γιακοπούλου, καλησπέρα. Η κατάσταση εξελίσσεται επικίνδυνη και κυρίως στην Κρήτη, στο νετεωρέθυμα, όπου είχαμε και την τραγική είδηση με το χαμό των δύο προσβεστών εκεί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν λόγω και της έντασης των ανέμων.
11: Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι η τραγωδία εκεί συντελέστηκε υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες καιρικές ανεμολογικές που είχαμε στη χώρα μας. Δηλαδή, κοιτούσα τα στοιχεία, η περιοχή του Ρεθύμνου εκεί και νοτιότερα είναι η περιοχή που είχαμε ρηπές στιγμιές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει έστω και για λίγο αίσθηση σαν 10 και 11 μποφόρ, το είπατε και εσείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο ο βοριάς που φτάνει στα βόρεια του νησιού με εντάσεις 48 μποφόρ. Αυτός ο βοριάς αναγκάζεται εκεί να αλληλεπιδράσει με το ανάγλυφο, κατεβαίνει νοτιότερα, καναλίζεται στις Χαράδρες και φτάνει ταχύτερος, πιο θερμός και πιο ξηρός σε περιοχές εκεί στο νότιο Ρέθυπνο. Άρα οι συνθήκες θα είναι δύσκολες και μάλιστα η επικίνδυνη λέξη και η λέξη κλειδί για τη συνέχεια είναι το γεγονός ότι θα είναι αδιάκοποι αυτοί οι βοριάδες. Δηλαδή, αν και θα υπάρξει μια πολύ μικρή εξασθένηση στις βραδινές νυχτερινές ώρες, δεν θα είναι ουσιαστική να πούμε ότι θα έχουμε άπνοια ή μεγάλη εξασθένηση που θα βοηθήσει πολύ εκεί στην κατάσταση. Διότι από εδώ και πέρα και οι επόμενες ώρες, αλλά κυρίως και μέρες μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα είναι πολύ δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες από σήμερα. Διότι
1: για ποιο λόγο? Ναι.
11: Θα έχουμε αύξηση στην ένταση, δηλαδή από τα 7-8 μποφόρ σήμερα, μέσος άνεμος προφανώς, πηγαίνουμε αύριο στο γεμάτο οχτάρι, ακόμα και 9 μποφόρ πρόσκαιρα σε περιοχές στο Αιγαίο και στα γύρω-γύρω σημεία της χώρας της προσύνεμε στο βοριά περιοχές. Αυτά τα 8-9 μποφόρ θα είναι από την περιοχή της Λίμνου και θα κατεβαίνουν έτσι ορμητικά αυτοί οι βοριάδες, περνώντας από την Εύβοια το Κάβο Ντόρο, καταλήγοντας στη θάλασσα Κυφύρων. Και γι' αυτό το λόγο αύριο θα έχουμε και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σχεδόν στη μισή χώρα, μέσα σε όλο το Αιγαίο και στις περιοχές που είναι ήδη πληγήσεις, δηλαδή στην Λέσβο, στην Πάρο και στην Κρήτη θα έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό. Και στην Αττική που είναι δύσκολη, αύριο θα έχουμε στα ανατολικά του νομού ακόμα και 8 μποφόρ. Άρα θα έλεγα ότι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου πηγαίνουμε έτσι με θυελλώδεις, αδιάκοπους και επικίνδυνους βοριάδες. Θέλει τεράστια προσοχή, διότι και τοπικά θα έχουμε και χειρότερες ρηπές. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή κυριότερα. Μέχρι τότε είναι πολλές ημέρες, οπότε θέλει τεράστια προσοχή. Mm-hmm.
1: Και αυτό που μας λέτε τώρα, ότι δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους και οι δύο αυτοί συνάνθρωποι μας, είναι το γεγονός ότι πέρα από το ύψος της έντασης που έφτασε κάποια στιγμή σαν να ήταν και 11 ταμποφόρ και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, αλλάζουν κατευθύνσεις συνεχώς τοπικά όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε κάθε
11: περίπτωση. Προφανώς, η βασική διεύθυνση είναι ο Βοριάς, αλλά από εκεί και πέρα όταν συναντά χαράδρες και τα λοιπά και από την ίδια τη θερμότητα της φωτιάς, δυστυχώς έχουμε και εγκλωβισμούς και τραγικές συνέπειες μέσα στο μέτωπο της φωτιάς από τις αλλαγές της διεύθυνσης.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Να πάμε και στην Λεσβό, στο Πλωμάρι, να ακούσουμε την, να συνδεθούμε με την Δήμητρα Λαχουρή, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Και το ένα μέτωπο είναι προς την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, που εκεί είναι και το πιο δύσκολο, γιατί έχουμε συνεχείς νέες εστίες πάνω στο βουνό, που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των επίγειων δυνάμεων, και μόνο τα εναέρια μέσα μπορούν να, να κάνουν ρήψη νερού. Και το άλλο είναι προς, προς Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο και Πλαγιά. Η μάχη της κατάστασης δίνεται κυρίως από τα εναέρια, θα έλεγα, μέσα, γιατί εκεί να μπορούν να ρίξουν νερό στα σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, και κυρίως πεύκα και ελιές.
1: Πόσο μακριά είναι από οικισμούς, Δημήτρα, τα δύο μέτωπα που μας είπες, το ένα μέτωπο που... Ναι. Δεν ακούω. Ναι, Δημήτρα, πες μου. Δεν ακούω εγώ τη Δημήτρα Λαχουρή καλά. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους και για τους συναδέλφους που είναι εκεί και για μας. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με όλα τα μέτωπα και όλα τα σημεία της φωτιάς αυτές τις μέρες. Να μείνουμε γενικότερα στο ίδιο θέμα, αλλά θα πάμε στο εξωτερικό τώρα. Έχω εδώ κοντά μαζί μου τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Ευρυδίκη, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Για να δώσουμε γενικότερα την εικόνα που τη συζητάγαμε και πριν, έχουμε μία καλύτερη εικόνα στην Ισπανία, αλλά όχι το ίδιο καλή στην Γαλλία.
13: Λιγότερο χειρότερη, θα σου έλεγα, στην Ισπανία.
1: Τι να πούμε τώρα.
13: Ακριβώς. Ναι. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Τώρα στην Γαλλία, γιγαντιές τάφρους σκάβονται από τις αρχές στην οτιδωτικό τμήμα της χώρας, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου. Έβλεπα νωρίτερα στο Μετεό Φρανς Ευρυδίκη 41-42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας αύριο, κάτι που συνιστά βεβαίως απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Στην Ισπανία, ελαφρά βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα, ενώ επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται πλέον περισσότερο από το μισό της Αγγλίας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για καθοριστικές ημέρες. Μία εβδομάδα υπεράνθρωπης μάχης για 2.500 πυροσβέστες έφερε αίσιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον για 60.000 κατοίκους των προαστίων του Μπορντό που επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφέρεια της Γιρόντ, η κατάσταση αυτή την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο έως και 200.000 άτομα, ανάμεσά τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Στην Ισπανία, τώρα για σταδιακή βελτίωση μιλάει η κυβέρνηση, με προειδοποίησεις ωστόσο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι συντηρούν τον υψηλό κίνδυνο αναζωπυρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14 μετά το θάνατο εγκαυματία. Ευνοϊκή χαρακτηρίστηκε η κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στα περίχωρα της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη παραμένουν ενεργά, αλλά αρχίζουν να υποχωρούν, επιτρέποντας στους κατοίκους 15 Δήμων να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 9.000 κάτοικοι του Καστελιών και 6.000 από 11 Δήμους στο Τολέδο επέστρεψαν επίσης στα σπίτια τους. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντία πυρκαγιά στην Άβυλα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, έχουν ήδη κάνει στάχτη 800.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή. Και να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επίσημα τέθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Περισσότερο από το ίμιση της χώρας, αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος μετά τη συνεδρία της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία. 7 περιοχές της χώρας ευρυδίκη, ανάμεσά τους το Λονδίνο, Ανατολική Αγγλία, η Κοιλάδα του Τάμεση, η Κορνουάλη, τα δυτικά Μίτλαντς και η περιοχή Ουέσεξ τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσονες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Να κλείσω λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μπέρναμ προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ύδρευση, τη γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Υπουργός Υδάτων Έμα Χάρντι κάλεσε τις εταιρείες ύδρευσης να περιορίσουν τις διαρροές και να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε νέες υποδομές, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τονίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό, καθώς χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις η κατάσταση ενδέχεται να επιθενωθεί τις επόμενες εβδομάδες.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Τώρα, συγκλονίζουν τα στοιχεία που παρέθεσε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών.
14: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται εκκλησία, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσονες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Μία από τις μεγαλύτερες ανάσες στις καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο φέρνει η νέα μεταρρύθμιση που συνδέεται με την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, με στόχο ένα φιλικότερο κράτος για τους πολίτες. Γωγό Κατσέλη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Λιγότερες ουρές, λιγότερη γραφειοκρατία και μία μόνο υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαταστήσει δεκάδες πιστοποιητικά. Φέρνει αυτή η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, Ευρυδίκη. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι και καταγεγραμμένες στο Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το γνωστό σε όλους μας μύθος, προκύπτει ότι απλοποιούνται περισσότερες από 1.000 διαδικασίες, 1.007 για την ακρίβεια, σε σύνολο 2.500, καθώς 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζεται πλέον να τα αναζητά ο ίδιος ο πολίτης. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε και αυτή η παρέμβαση, πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στο ΜΥΤΟ και αφορούν στις σχέσεις κράτους και πολίτη. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι οι πολίτες, αντί να προσκομίζουν τα έγγραφα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου, θα υποβάλουν μία απλή υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια οι ίδιες οι υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αυτή αφορά συνολικά 32 δημόσιους φορείς, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά. τώρα Ευρυδίκη στη λίστα με τα πιο δημοφιλή δικαιολογητικά που ζητούνται σχεδόν καθημερινά είναι το αντίγραφο ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ο τίτλος σπουδών, η φορολογική ενημερότητα αλλά και η ασφαλιστική. Αυτό σημαίνει ότι, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, κάποιος Ευρυδίκη που υποβάλλει την αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου και δεν θα χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνει τρεις ληξιαρχικές πράξεις όπως γάμου και θανάτου ή πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, καθώς αυτό θα αντικαθίσταται από μία και μόνο υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος δηλαδή στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 23%. Το ίδιο θα ισχύσει και σε άλλες διαδικασίες, όπως ας πούμε στη ΔΥΠΑ, σε μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, αλλά και σε αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, κάνοντας πιο φιλικό το κράτος απέναντι στο πολίτη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χαντζεδάκης.
16: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν πια με μια υπεύθυνη δήλωση να απαλλάσσονται από αναζήτηση πιστοποιητικών που τα κατέχει το δημόσιο και για διαφόρους λόγους δεν μπορεί ακόμα να τους τα δώσει.
1: Την ημερομηνία της κάλπης για την άνοιξη του 27 έδειξε εκ νέου πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι εν μέσω μιας επίσκεψης με ισχυρό συμβολισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ένστολους εκπέμποντας παράλληλα μηνύματα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στα δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
17: Με φώτο τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο φυλάκιο του Αγαθονησίου, ο πρωθυπουργός από το βορειότερο άκρο του 12νησιακού συμπλέγματος εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης.
18: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες. Και είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη. Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
17: Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ενστόλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους. Νέο πρωθυπουργικό σήμα για το μεταναστευτικό και τα κυκλώματα των διακινητών.
18: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την κερδίζουμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
19: Το
20: βαστάω γερά, σταθερή πορεία.
17: Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών.

0: Στην αντιπολίτευση, να περάσουμε τώρα ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, σε υψηλούς τόνους σχολίασε τα της κυβέρνησης ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας δεικτικά ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντίπαλους που μπορεί εύκολα να νικήσει, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν θα κερδίσει. Δεν αξίζει στη χώρα, είπε ο κ. Τσουκαλάς, να επιστρέψει στο μνημονιακό δίπολο. Είναι παροχημένο και η συνταγή αποτυχημένη. Επανερχόμενος στην κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα, καθώς έχει χάσει κάθε μεταρρυθμιστική πνοή, έταξε τα πάντα στους πάτες χωρίς αντίκρισμα. Ερωτηθείς τώρα στο ίδιο πλαίσιο της συνέντευξης για το κενό που φέρεται ότι άφησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με την έλευσή του, ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε πως το κόμμα Τσίπρα δεν κομίζει κάτι νέο, αντιγράφει πλήρως το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις πολιτικές προτάσεις.
0: Ευγενία, να δούμε, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι αναφέρθηκε και στο θέμα της μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την αντίδραση Ελληνικής Λύσης για τα όσα είπε.
1: Ναι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο περί άθλιων διακινητών μεταναστών, τόνισε σε αναρτησή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθει κανένα ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθομεταναστών, τους οποίους, σημειώνει ο κύριος Βελόπουλος, αποκαλεί μετανάστες. Αν θέλει να τους σταματήσει, ας κλείσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Τώρα να πάμε και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, από όπου είχαμε μια ηχηρή παραίτηση του εκπροσώπου τύπου.
1: Και δεν είναι η μόνη, πολλές ήταν οι αποχωρήσεις το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον μη προβεβλημένων στελεχών. Να πούμε όμως ότι η πολυδιαφημιζόμενη συμπόρευση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού σήμερα έλαβε τέλος, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του με αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος, κάνοντας λόγο μάλιστα για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Αυγερινός Ευρυδίκη, ο οποίος είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του γραφείου τύπου του κόμματος από τον περασμένο Μάιο, ανέφερε σήμερα πως τυχαία πληροφορήθηκε την ύπαρξη ενός παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνωρίζει. Καταληκτικά λοιπόν ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός ότι οι συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο δε για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Πενελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η νέα επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει και πάλι σε πολύ ψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι σε 90,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 7,34%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 84,4 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 6,5%. Ψηλά έκλεισε και πάλι η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι στα 60,38 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με άνοδο 4,5%. Όλο αυτό βεβαίως επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε, και τις εγχώριες τιμές. Καταρχήν, τα καύσιμα στην Ελλάδα, η μέση τιμή τους έχει ξεπεράσει ήδη όλη αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη, σύμφωνα με τις χθεσινές ημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα, στα 2,49 ευρώ ανά λίτρο. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ή θα σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο από την 1η Αυγούστου, όταν θα εφαρμοστεί και η δεύτερη επιδότηση.

0: κυβέρνηση ό,τι αφορά το ντίζελ. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια επιδότηση τάξεως των 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο που προσφέρουν ήδη τα δηληστήρια, ενώ τα δηληστήρια προσφέρουν επίσης έκπτωση 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Βέβαια, η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά είναι πάρα πολύ ρευστή και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων, όχι στην ελληνική αγορά, διότι τα ελληνικά δηληστήρια παράγουν μεγάλες ποσότητες δίζελ και μάλιστα είναι εξαγωγικά και οι δύο εταιρείες. Και η ελληνική ενεργειακή μοτορόιλ είναι εξαγωγικές. Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή αγορά, λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληγεί οι εγκαταστάσεις, οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και έχουν περιοριστεί κατά πολύ οι εξαγωγές, ειδικά του ντίζελ, στην Ευρώπη ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Πινελόπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στο Ιράν, γιατί έχουμε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, τις οποίες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά την περιοχή αυτή. Η εξέλιξη έρχεται αφού ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πολλούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη προς τις Αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο. Δημήτρη,
2: Ευρυδίκη, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο ο κ. Τραμπ. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε πολύ ξύλο. Χρησιμοποίησε και κάποιες ακατονόμαστες εκφράσεις, ύβρις δηλαδή, δεν μπορούμε να τις πούμε. Θα τους κάνουμε σκόνη. Ο κ. Τραμπ είπε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρύψουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που έφθαναν. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κύριο Τραμπ επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλο-Ιρανικών ενόπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων και Σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Λίγο νωρίτερα, η Ιρακινή Προεδρία κατήγγειλε ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε τη Σαουδική Αραβία, τους βομβαρδισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο της βάσης της Χασάντ Αλ-Σαμπί, μιας συμμαχίας Ιρακινών ενόπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί απαράδεκτη η επίθεση και κατάφορη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ με στόχο επίσημους θεσμούς. Σύμφωνα με τη Χασάντ Αλ-Σαμπί, που κατήγγειλε επίθεση, 20 μέλη τους σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν. Να σημειώσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών. Το Ιράν από την πλευρά του εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ σήμερα τα ξημερώματα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν. Τέλος, η CENTCOM προειδοποίησε ότι οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και οι σύμμαχες ένοπλες ομάδες τους πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική αντίδραση, Ευρυδίκη.
1: Άρα τώρα το πιο σημαντικό είναι ότι η Σαουδική Αραβία έχει συρθεί στην κρίση με ενεργό ρόλο και αντεπιτίθεται.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και γι' αυτό. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμφθηκε από τον πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Βουλής Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλική επίθεση. Ακολούθησαν πειρά προς τον κύριο Κυριαζίδη από όλες τις πτέρυγες στο Προεδρείο και τα υπουργικά έδρανα. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και όπως είπε χθες ο κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξηγώντας την τότε στάση του και τη φράση του «πήγαινε και κάνε κανένα παιδί», ότι αυτό της το είπε ως ευχή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση επιτέθηκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και υπουργός πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Μενδώνη αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά «λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου». Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης, είτε είναι ο Πολάκης, προηγουμένως εμένα, είναι το ίδιο. Και πρόσθεσε ότι ο τρόπος με με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Εξαιτίας αυτών του γεγονότος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ενημέρωσε αργά χθες το βράδυ, επισκεπτόμενος τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, την απόφασή του να παραπέμψει τον πρόεδρο της, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Βουλής Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί κάποιες κυρώσεις, συνέπειες, εν πάση περιπτώσει, με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
1: Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ενημερώνουν ότι μπορούμε να πάμε πάλι στο Ρέθυμνο που έχουμε τη μεγάλη φωτιά. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλησπέρα, γιατί έχουμε και νέους απεγκλωβισμούς με πλωτά μέσα.
4: Ναι, συνολικά είναι 29 οι απεγκλωβισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί.
1: 29 μας είπες πριν. Ναι, ναι.
4: Από τη δύναμη του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Όλα είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση. Αρχικά έγινε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων και λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα αργότερα, ακόμα 12 συμπολίτες μας απεγκλωβίστηκαν από το συγκεκριμένο σημείο. Χρειάστηκε η βοήθεια και η συνδρομή των περιπολικών του λιμενικού. Έχουν δεσμευτεί και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία επίσης συμμετέχουν και βοηθούν σε αυτήν την επιχείρηση και παραμένουν στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί εκ νέου να επέμβουν.
1: Μάλιστα. Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά την διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι προανήγγειλε την προετοιμασία για μια νέα διάσκεψη πολυμερής, 5-1, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, μετά τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και την κοινή τριμερή συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές, αλλά και την τριμερή, ενώ διευκρίνησε ότι δεν είναι ακόμα... ενώ διευκρίνησε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως είναι γνωστό, ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη του χρόνου, τέλη Δεκεμβρίου, και μια πιθανή, εάν και εφόσον γίνει δυνατό να πραγματοποιηθεί η πολυμερής διάσκεψη, θα πρέπει να γίνει στα τέλη του φθινοπόρου. Ο κύριος Γκουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν μια λύση, όμως τον Κύπρο, διαβεβαίωσε όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμένει πλήρως δεσμευμένος να στηρίξει τον κυπριακό λαό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε πως δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό και κεκτημένο. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στο κυπριακό, είπε ότι δεν υπάρχει κοινή εδαφική πρόταση, δεν αλλάζει η θέση με την αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Να σας πω ακόμη ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ερχουμάν, επανέλαβε για την επίσκεψη Γκουτέρες ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά και έκανε λόγο για την πραγματοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Αλλά έχουμε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
5: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέου του ΟΗΕ και είπε ότι είναι σε ετοιμότητα και πάντα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη των προσπαθειών και επανάληψη των διαβουλεύσεων και των συνομιλιών για το Κυπριακό.
1: Πάντως έχει σημασία ότι ο κ. Γκουτέρες, ακριβώς επειδή είναι οι τελευταίοι μήνες, το τελευταίο διάστημα που θα βρίσκεται επικεφαλής του, θα είναι Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θέλει να υπάρξει ένα θετικό μήνυμα, όπως είπε, σε μια περιοχή που βουλιάζει από συγκρούσεις.
5: Ακριβώς, προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή να υπάρξει μια επανέναξη, να κρατήσει ζωντανή την προσπάθεια για επανακίνηση του Κυπριακού. Μένει να δούμε τι θα γίνουν τα επόμενα βήματα και βεβαίως το χαρτί, το κλειδί το κρατάει η Άγκυρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίτες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψαν το πώς έφτασαν στο όνειρο.
7: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
2: Μπράβο,
7: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
2: Παναγιώτη.
8: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οκτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ. Να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 και το Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Ήταν κάτι πολύ όμορφο και το ήμουνα και εγώ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και οι συμπαίκτες μου φρόντισαν να έχω τις καλύτερες συνθήκες, να σουτάρω δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο. Όλοι αθλητές δεν προσπαθούμε να είμαστε... Να είμαστε ταπεινοί και να μην θέλουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην πισίνα και μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει αυτό, χάνεται. Όλοι οι πρωταθλητές νομίζω έτσι σκέφτονται. Οπότε γι' αυτό πολεμάμε, για να μπορούμε να πανηγυρίζουμε και χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα. Αρχικά στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τουλάχιστον και στις άλλες χώρες, όχι της Ελλάδας, δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να ζήσουν από αυτό. Όχι, δεν μπορούν. Οι περισσότεροι αθλητές δεν ζουν από αυτό βασικά. Ένας αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Ζει από αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι λεφτά τα οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη και να χτίσει το μέλλον του γύρω από αυτό.
2: Άρα το βασικό και κίνητρο πάνω απ' όλα έτσι είναι η αγάπη, το πάθος.
9: Ακριβώς, το μόνο κίνητρο.
2: Αυτό που κάνει ο αθλητισμός, όχι μόνο στους φιλάθλους, γιατί και αυτοί οι παθιασμένοι τα κοιτάνε, και στους άλλους που παίζουν.
9: Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο προπονητής της Εθνικής, ο Δωρής Βλάχος, ο οποίος ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα.
10: Στόχος είναι πάντα η κορυφή, όχι μόνο στις διοργάνωσεις και στις προηγούμενες και θα είναι και στις επόμενες. Αλλά στη διάρκεια υπάρχουν μικρότεροι στόχοι που καθορίζουν το που μπορείς να φτάσεις.
2: Σας ικανοποιεί η ανάπτυξη του αθλήματος, δηλαδή μια χώρα που είναι περιτριγυρίζεται από θάλασσα κτλ. Έχει αναπτυγμένο το πόλο στις υποδομές τόσο όσο θα έπρεπε.
10: Ναι, με ικανοποιεί και τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η πρόοδος που υπάρχει και σε αριθμό αθλητών που ασχολούνται με ενεργά δελτία, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, και στο τι δουλειά γίνεται στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία που καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρετε.
2: Νομίζω είναι και αυτό αυτοχρηματοδοτούμενο άθλημα, δηλαδή οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν τη συνδρομή τους, έτσι.
10: Οι αθλητές τα πληρώνουν όλα. Όχι μόνο οι συνδρομήτες, πληρώνουν οι συνδρομήτες, τα ρούχα τους, πληρώνουν τα ταξίδια που πηγαίνουν με την ομάδα για επίσημα πρωταθλήματα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Πλέον οι χορηγοί είναι οι γονείς.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
10: Έτσι γίνεται στον τεχνικό αθλητισμό.
2: Το πόλο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προπόνηση των αθλητών που νομίζω δεν μπορούν να έχουν επάγγελμα, το χαρακτηρίζεται ακόμα ερασιτεχνικό, έτσι.
10: Είναι ερασιτεχνικό, είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Δουλεύουν όμως σαν επαγγελματίες, ενώ δουλεύουν, απασχολούνται τόσες ώρες σαν να είναι επαγγελματίες.
2: Και τα αποτελέσματα πάντως είναι πολύ επαγγελματικά, πρέπει να πούμε.
10: Εντάξει, καλό. Και στο τέλος μένει αυτό, μένει η χαρά της νίκης, η αναγνώριση του πιο πολύ κόσμου για το τι προσπάθεια γίνεται, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μένει, δεν μένει κάτι άλλο. Είναι το κουβαλάς για πάντα στη ζωή σου.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή τους και την απόδοση ευθυνών κατά την επίσκεψή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο. Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
11: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σημόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
12: Καλησπέρα. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Mm-hmm. Έχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Έχουν αύριο σημαντικά παιχνίδια. Δεν αφορά την συνέχεια στην Ευρώπη. Θα αποδεχτούν οι πράσινοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, που μάλλον θα είναι γεμάτο. Σχεδόν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια την Ουγγρική Πάξη, που την είχε κερδίσει 2-1 στην Ουγγαρία, ενώ αντίθετα στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-1 τους Ουκρανούς και ήδη είναι φαβορεί, αλλά θα πρέπει να είναι σοβαροί για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση στο Europa League και στο Conference League.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συντάξη Ευαγγελή Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
13: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Σήμερα, με αφορμή την επέτειο του θανάτου της, θυμόμαστε τη σπουδαία Ρένα Βλαχοπούλου, μια σπάνια προσωπικότητα του θεάτρου, του κινηματογράφου και του ελληνικού τραγουδιού. Καλή σας ακρόαση.

Στα 16 της χρόνια η Ρένα Βλαχοπούλου κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι, στην Κέρκυρα και λίγο αργότερα μετακομίζει στην Αθήνα. Η γνωριμία της με τον Μίμη Τραϊφόρο θα αποδειχθεί καθοριστική αφού θα της ανοίξει τον δρόμο για τη σκηνή του Βαριετέ. Ακόμη και ένα τυχές περιστατικό στην πρώτη της εμφάνιση δεν στάθηκε εμπόδιο στη μετέπειτα λαμπρή πορεία της.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Ρένας Βλαχοπούλου έρχεται με τη μικρή Χωριατοπούλα, ενώ στη διάρκεια του πολέμου το ίδιο τραγούδι μετατρέπεται στο σατυρικό κορόιδο Μουσολίνη. Συνεργάζεται με κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής και παράλληλα ξεκινά τη δισκογραφική της διαδρομή στην Οντεόν, χτίζοντας σταδιακά το όνομά της στο ελληνικό τραγούδι.

Ο πόλεμος σημαδεύει βαθιά τη ζωή της Ρένας Βλαχοπούλου με την απώλεια των γονιών της. Παρά τις προσωπικές δοκιμασίες, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, συνεργάζεται με τον Γιάννη Σπάρτακο και αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες τζαζ στην Ελλάδα, αποκτώντας και διεθνή αναγνώριση.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως τις αρχές του 1950, η Ρένα Βλαχοπούλου περιοδεύει σε πολλές χώρες φτάνοντας μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φωνή και η σκηνική της παρουσία εντυπωσιάζουν ακόμη και τον Σάχη της Περσίας, ενώ η επιστροφή της στην Αθήνα συνοδεύεται από νέες επιτυχημένες θεατρικές εμφανίσεις. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

0: και φωνή. Να τραγουδάει, να τραγουδάει, να τραγουδάει για πάντα τζάζ.
1: Η δεκαετία του 1950 βρίσκει τη Ρένα Βλαχοπούλου διαρκώς στη σκηνή, συνεργαζόμενη με σπουδαίους θειάσους και περιοδεύοντας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εμπειρία της στο μουσικό θέατρο εμπλουτίζεται συνεχώς και η δημοτικότητά της μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

Το 1954 η Ρένα Βλαχοπούλου επιχειρεί ένα μεγάλο βήμα περνώντας από το τραγούδι στην υποκριτική. Παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, αποδεικνύεται γεννημένη κωμική ηθοποιός, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο κινηματογράφος θα της χαρίσει μια δεύτερη εξίσου σπουδαία καριέρα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η Ρένα Βλαχοπούλου συμμετέχει στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και συνεχίζει μια πλούσια δισκογραφική παρουσία. Ερμηνεύει τραγούδια σημαντικών Έλληνων συνθετών, αποδεικνύοντας ότι μπορούσε να υπηρετήσει με την ίδια επιτυχία διαφορετικά μουσικά είδη.

Η συνεργασία της Ρένας Βλαχοπούλου με τον Γιάννη Δαλιανίδη και τη Φίνος Φίλμ θα την καθιερώσει οριστικά ως τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού μουσικού κινηματογράφου. Οι ταινίες της σημειώνουν τεράστια επιτυχία και τα τραγούδια τους αγαπιούνται όσο και οι ίδιες οι κινηματογραφικές ιστορίες.

1962 η Ρένα Βλαχοπούλου συμμετέχει στην ιστορική Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη σε μια παράσταση που άφησε εποχή. Με το ιδιαίτερο χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της χαρίζει στο κοινό μια ακόμη αξέχαστη ερμηνεία.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μια εκπομπή από το αρχείο της ΣΕΡΤ με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Την ορχήστρα διευθύνει ο Μίμης Πλέσας και τραγουδούν Ρένα Βλαχοπούλου, Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής και τη Χρυσολορά.
1: Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τραγουδούν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Γιάννης Βογιατζής, η Κέτη Χρυσολορά και η Τζένι Βάνου. Διευθύνει ο Μίμης Πλέσας. Στην εκπομπή αυτή θα ακούσετε βραβευμένα τραγούδια και επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε. Θα ακούσετε ακόμη καινούργια τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Πέρυσι τέτοια εποχή, από τη Ρένα Βλαχοπούλου, πρωτακούστηκε στη μουσική κωμωδία «Κορίτσια για φίλημα» το τραγούδι

0: Τι θα λέγατε τώρα να θυμίσουμε στους φίλους μας τα ελληνικά τραγούδια που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν στο εξωτερικό?
1: Ασφαλώς. Και πρώτα το τραγούδι του Ανδρέα Οικονόμου, «Μη λες τίποτα», που πήρε το πρώτο βραβείο στο Μεσογειακό Φεστιβάλ της Βαρκελόνης.
0: Ας το ακούσουμε από την Κέτη Χρυσολωρά.

0: Την ίδια περίπου εποχή, με τη γνωστή του επιτυχία «Κάθε λιμάνι και καημός», ο Γιώργος Κατσαρός παίρνει δεύτερο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σοπότ.
1: Το τραγούδι αυτό θα μας πουν η Ρένα Βλαχοπούλου και ο Γιάννης Βοιατζής.

0: Και στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ένας νέος συνθέτης, ο Νότης Μαυρουδής, παίρνει βραβείο με το τραγούδι του «Ήταν μεγάλη νύχτα».
1: Την ερμηνεία αναλαμβάνει και τη Χρυσολορά.

0: Ένα μήνα μετά, στην Οστάνδη, ο Μίμης Πλέσας παίρνει πρώτο διεθνές βραβείο ενορχιστρώσεως για το ήδη βραβευμένο του τραγούδι με τίτλο «Τώρα».
1: Και η βραβευμένη ερμηνεία θα ακουστεί και πάλι από την Τζένι Βάν.

0: Αυτά, φίλοι μου, συνέβησαν πέρσι.
1: Και ξεκινάμε φέτος πάντα γεμάτοι ελπίδες για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για μια μεστή καινούρια μουσική χρονιά.
0: Ας ευχηθούμε λοιπόν σε όλους τους συνεργάτες μας, συνθέτες, στιχουργούς, μαέστρους, τραγουδιστές και στην ορχήστρα μας πολλές και καλές επιτυχίες.
1: Και ας δούμε τι έχουμε να παρουσιάσουμε για το 1966.

Πριν 2 μήνες περίπου ακούστηκε από τα προγράμματα του σταθμού μας η Κέτη Χρυσολαρά, που σήμερα τραγουδά ένα από τα τελευταία τραγούδια μου. Τίτλος «Έλα».

0: Έπαιξε η Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τραγούδησαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Γιάννης Βοιατζής, η Κέτη Χρυσολορά και η Τζένι Βάνου. Την ορχήστρα διεύθυνε ο Μίμης Πλέσας.
1: Μετά το 1962, η Ρένα Βλαχοπούλου πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από κινηματογραφικές επιτυχίες που έχουν πλέον περάσει στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι ερμηνείες της, οι κομικοί αυτοσχεδιασμοί και τα τραγούδια της γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας μνήμης.

Η Ρένα Βλαχοπούλου, παρότι αρνήθηκε έναν εμβληματικό κινηματογραφικό ρόλο, η προσωπική της ζωή γνώρισε μια περίοδο ευτυχίας με τον γάμο της με τον Γιώργο Λαφαζάνη, με τον οποίο έμειναν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής της. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η Ρένα Βλαχοπούλου αλλάζει κινηματογραφική στέγη, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες επιτυχίες. Οι αυτοσχεδιασμοί της γίνονται το προσωπικό της σήμα κατά τεθέν μέχρι την κάμψη του ελληνικού κινηματογράφου στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

λεγμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Η αγάπη της για την τζαζ και το τραγούδι παραμένει αναλύωτη μέχρι το τέλος της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της συνοδεύονται από σημαντικές τιμητικές διακρίσεις και την έκδοση της βιογραφίας της. Η Κέρκυρα και ολόκληρη η Ελλάδα αναγνωρίζουν την πολύτιμη προσφορά της στις τέχνες. Με το πέρασμά της άφησε πίσω μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει. Φτάνοντας στο τέλος του σημερινού αφιερώματος, αφήνουμε τη φωνή της Ρένας Βλαχοπούλου να μας συντροφεύσει. Είναι ένας όμορφος τρόπος να αποχαιρετήσουμε μια καλλιτέχνηδα που χάρισε γέλιο, συγκίνηση και αξέχαστα τραγούδια σε πολλές γενιές. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια από τη φωνή της Ελλάδας. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Ρένα Βλαχοπούλου. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής. Και απόψε με τον καλεσμένο μας θα πάμε πίσω στον Ιούλιο του 1974, στην Κύπρο, εκεί που γράφτηκαν οι μαύρες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Και κοντά μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο, επίτιμο γενικό επιθεωρητή στρατού, έναν άνθρωπο που έζησε στο πεδίο τις δραματικές στιγμές στην Κύπρο, με την τουρκική εισβολή, με τον Ατήλα και με όλα αυτά που ακολούθησαν. Στρατηγέ, σας έχουμε και απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μπήκατε στον κόπο να είστε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Κανένας κόπος. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα σωστό. Κοιτάξτε, επειδή είπατε μαύρες, τελείως μαύρες, αλλά οι ηρωισμοί αγνών, ανεκπαίδευτων παιδιών που πήγανε να θυσιαστούν για την τιμή της Ελλάδος, ρε γαμότο, που είπε η Πατουλίδου για άλλο λόγο, είναι ό,τι το ηρωικότερο. Αυτοί είναι οι ήρωες. Και μη λέτε ήρωες κανέναν άλλον. Αυτοί είναι οι ήρωες και όσοι σκοτωθήκαν, όσοι πέσανε κάτω από τα τείχη. Οι άλλοι απλώς κάλανε στην καλύτερη περίπτωση το καθήκον τους. Γιατί υπήρχαν και μερικοί που δεν το κάλανε.
0: Και απόψε, στρατηγέ, εκεί θα πάμε. Θα πάμε λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή. Και αναφέρετε στο άρθρο σας στην αεροπορική επιθεώρηση, είδα πολίτες να κλαίνε και να καταριούνται τη Χούντα, αλλά και διακρίτως την Ελλάδα. Όταν ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός που έλεγχε η Χούντα ανέφερε ψευδώς ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Εσείς μαζί με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς και τους στρατιώτες σας βρίσκεστε στην Κύπρο αυτά τα 24 ώρα. Τι αντιμετωπίσατε?
1: Σας είπα την προηγούμενη εκπομπή τη γνώμη μου για το Μακάριο. Ο Μακάριος ήταν σύμβολο για την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαίο ότι έβγαινε πρόεδρος με 90%, δεν βίαζε κανέναν. Δεν ήταν κομμουνιστικό το καθεστώς ή ολοκληρωτικό για να ψηφίζουν 90%. Υπήρχαν και τότε αντιδράσεις. Νιώθανε οι Κύπροι ότι χάσανε τον πατέρα τους. Νιώθανε οι Κύπροι χάσανε τη ζωή τους. Αυτός ήταν ο Μακάριος. Και αυτά που λένε τώρα διάφοροι εκεί, βλακίες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, δεν τα μπόρεσα εγώ. Δεν ήταν αλάνθαστος. Ο Παναγιώτης ο Καραλόπουλος, όταν έγινε το μαχισκόπημα στις 15 Ιουλίου, είπε ότι, σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος ο Τσάτσος έγραψε ότι πρόκειται περί εγκληματική ηλιθιότητα. Κυρία Καραλή, ξέρετε τι έκανε η Ελλάδα τότε? Η Ελλάδα της Χούντας, εντάξει, αλλά η Ελλάδα τι έκανε? Έκανε μαχισκόπημα σε μια άλλη χώρα, αυτό είναι το τυπικό. Και δεν πήγε κανένας φυλακή, ποτέ. Δικάστηκαν για τα δικά μας, δεν έγινε ποτέ καμία δίκη για το πραξικόπημα.
0: Και πώς σας αντιμετώπισαν?
1: Κοιτάξτε, ως στρατιωτικός αμέσως ήμουν στόχος.
0: Γι' αυτό
1: χωρίς να το θέλω δηλαδή, καταλάβατε.
0: Και μάλιστα ένταση.
1: Έχω και ένα ψηλό επεισόδιο. Επειδή εγώ εκείνη την ημέρα, 15 Ιουλίου, ήθελα να στείλω ένα γράμμα. Ήταν πολύ έκρηθμη η κατάσταση στην Κύπρο. Ήθελαν οι Μητροπολίτες να καθαίρεσουν τον Μακάριο, τους καθαίρεσε ο Μακάριος και ησύχασε. Διχάστηκε η εκκλησία, χτίζονται παράνομες εκκλησίες, γίνονται δολοφονίες κάθε βράδυ, ακούγαμε πυροβολισμούς, μία εδώ, μία εκεί. Εμφύλιος δηλαδή, φοβερός. Αυτό ήταν στην Κύπρο.
0: Λίγα 24 ώρα πριν από την εισβολή.
1: Όχι λίγα 24 ώρα, διαρκώς. Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε απόπειρα κατά του Μακαρίου. Το 1971 έχει γίνει άλλη απόπειρα κατά του Μακαρίου. Και τόσα. Είχε δολοφονηθεί ο Γιωργάτζης. Έχουμε μια ιστορία τραγική στην Κύπρο.
0: Ένα καζάνι που βράζει.
1: Ακριβώς. Μια κατάσταση η οποία ήταν ό,τι έπρεπε για να κάνουν μια εισβολή οι Τούρκοι και να καταλάβουν το νησί. Τόσο απλό.
0: Μας είπατε για έκριθμη κατάσταση και θέλω να σταθούμε ότι χάσατε φίλους, συμμαθητές, λαμπρούς αξιωματικούς σε αυτή την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι η Χούντα σχεδίαζε από καιρού το πραξικόπημα. Αυτό βέβαια το μάθαμε εκ των υστέρων. Βέβαια εδώ υπάρχει και κάτι. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση κανένα πραξικόπημα. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνδεθώ πάρα πολύ με τον Βάσο του Λυσαρίδη. Και μέχρι που πέθανε το 2021, κάθε φορά που πήγαινα, γιατί πηγαίνω κάθε χρόνο στην Κύπρο, τον έβλεπα. Το ρώτησα λοιπόν μια μέρα, Λέω γιατρέ, γιατί ήταν δίπλα, ήταν γιατρός του Μακάριου, ήταν εκπληκτική προσωπικότητα, εκπληκτική. Γιατρέ, ο Μακάριος όταν έστειλε την επιστολή Γκυζίκη, υπάρχει μια επιστολή εδώ, στις 2 Ιουλίου του 1974 που ζήτησε να αποπάξει το εξωματικό κτλ. Αλλά ήταν μια επιστολή η οποία ήταν φοβερή. Τι μου απήτησε ο γιατρός, έχει πεθάνει τώρα, δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει, σας το βεβαιώνω εγώ. Πιστεύω να με πιστέψουν. Εάν μου την είχε διαβάσει, δεν θα του ζητούσε να μην τη στείλει. Ήτανε σαν να τους έλεγε, ελάτε διώξτε με. Βέβαια δεν ήταν αυτό η αιτία του παξικοποιήματος, διότι ο Μακάριος το είχε ξανακάνει αυτό και παλαιότερα. Όμως είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχω την εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρξε σοφροσύνη ούτε από τη μεριά του Αρχιεπισκόπου. Πρώτα απ' όλα είχε αξιωματικούς κάτω. Σας είπα προηγουμένως ότι πήγαν, δεν ήταν όλοι οι αξιωματικοί χουντικοί στην Κύπρο. Εγώ είχα δει ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν χουντικοί. Δεν είχαμε καμία επαφή με τον Μακάριο. Μία στοιχειώδη επαφή να είχαμε.
0: Αυτοί οι τρεις, οι συνάδελφοί σας, Κώστας Ζερβός, Μπάμπης Χολίδης και ο ταγματάρχης Αχιλλέας Πασπαράκης.
1: Ναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάξτε να δείτε, είναι τρεις
0: που δεν ήταν χουντικοί.
1: Οι τρεις συμμαθητές μου, καταρχάς για τον Ζερβό και για τον Πασπαράκη, το ξέρω πολύ καλά. Ο Χολίδης, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά είμαι τόσο βέβαιος γιατί το στυλ του δεν ήταν χουντικού, που δεν πιστεύω ότι ήταν χουντικός. Πώς σκοτωθήκαν αυτοί, Ο Μεν Ζερβός ήταν σε ένα γραφείο, σε ένα επιτελείο στη Λάρνακα και την ημέρα του πραξικοποιήματος έλειπε ο διευθυντής του δευτέρου γραφείου, είχε πάρει άδεια και του είπε ο διοικητής πήγαινε στο γραφείο εκεί να τον αντικαταστήσεις 2-3 μέρες τα λείπει και μπήκαν εκεί οι αντιπραξικοποιηματίες να σκοτώσουν τον διευθυντή του δευτέρου γραφείου διότι προφανώς ο προηγούμενος ήταν χουντικός και πήγε τζάμπα ο άνθρωπος. Έχουμε και μια τραγική ιστορία με τον Ζερβό. Ο πατέρας του σκοτώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο πριν πολλά χρόνια περίπου. Ο Πασπράκης ήταν στις καταδρομές και του είπε ο διοικητής, ήταν στο επιτελείο, αυτό σώθηκε, δεν σκοτώθηκε. Ναι. Και του είπε, για πήγαινε να δεις κάτι, γιατί όταν άρχισε το πραξικόπημα υπήρξε σύγκρουση. Εγώ ήμουν στην Αμόχωστο βέβαια και ευτυχώς εκεί δεν έγινε τίποτα από απόψεις συγκρούσεως και δεν έγινε γιατί υπήρχε ένας τοπικός αστυνομικός εξαιρετικός ο οποίος μιλήσαμε και είπαμε μη χειδιέμα και κάτω που βλέπουμε τι γίνεται. Τέτοια πράγματα. Στο επιτελείο όμως εδώ έγινε σύγκρουση. Είπε λοιπόν ένας αντισυνταγματάρχης, δεν ξέρω ποιος, στον Πασπαράκη, το ξέρω εγώ από διηγήσεις πλέον δεν ήμουν εκεί και πήγε να δεις τι γίνεται και φάει τρώει μια ρηπή και άμα δεν είχε ισχυρή κράση θα είχε πεθάνει. Το ίδιο έγινε και με το Χολίδη, ο οποίος έφαγε μία ρηπή και...
0: Από τους Κύπριους.
1: Από τους Κύπριους.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν φταίνε οι Κύπροι.
0: Όχι, τους είχαν συνδέσει με τη Χούντα.
1: Οι Κύπροι είχαν δει αυτό, η Χούντα, κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα λέγανε όλοι. Αλλά ο άλλος δεν είχε ταυτότητα ότι εγώ δεν είμαι χουντικός. Καταλάβατε. Το αναφέρω για να δείχνω το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την καταστροφή μας. Εμείς οι Έλληνες, οι ίδιοι.
0: Στρατηγία, πάμε να δούμε το χρονικό. 19 Ιουλίου, 400 έμπειροι στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ αντικαταστάθηκαν από άπειρους στρατιώτες, οι οποίοι ουσιαστικά οδηγήθηκαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο χάος που προκάλεσε η τουρκική εισβολή λίγες μέρες μετά. Γιατί πήραν τους 400 που ήταν έμπειροι και έβαλαν τους άπειρους στη θέση τους.
1: Υπάρχει μια ευαγγελική, μου φαίνεται, ρίση. Μωραίνει κύριος όταν βουλεύεται πολλές. Οι Τούρκοι, τους λέμε μπουνταλάδες και τους λέμε, δεν κάνουν τίποτα τυχαίως. Οι Τούρκοι μεταξύ των άλλων επέλεξαν την 20 Ιουλίου ως ημέρα εισβολής διότι σύμφωνα με τις συνθήκες που υπήρχαν την προηγουμένη γινόταν η αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους των στρατιωτών της ΕΛΔΙΚ. Δεν ξέρω αν ήταν 400 ή 300 αλλά φύγανε στρατιώτες να απολυθούν.
0: Έμπειροι.
1: Και ήρθανε νέοι στρατιώτες οι οποίοι δεν ξέρουν που πέφτει, όχι αμόχωστος, που πέφτει.
0: Τους οδήγησαν στο θάνατο.
1: Και βέβαια δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και βέβαια στη συνέχεια ο πλοίαρχος του πλοίου που είχε έρθει για να αντικαταστήσει τους πήγε στην Πάφο και τους άφησε και μάλιστα ένας χαντρινός έχει πεθάνει τώρα. Του ζητήσαν και μια βολή κατά των Τούρκων και την έκανε στην Πάφο, εξαιρετική προσωπικότητα ο Πλωτάρχης χαντρινός. Και πολεμήσανε και πεθάνανε πολλοί και από αυτούς που φεύγανε και από αυτούς που ήρθανε. Διότι οι καλύτεροι οργανωμένη μονάδα στην Κύπρο ήταν μόνο η ΕΛΔΙΚ. Και η ΕΛΔΙΚ επλήρωσε το τίμημα πολύ ακριβά, την οποία πάλι η χουντική ηγεσία δεν τη χρησιμοποίησε πολύ καλά. Mm-hmm. Αντί να τη βάλει στο προγεφύρωμα και να θα τελείωνε η ιστορία της απόβασης, την διέλυε δεξιά-αριστερά και από εδώ και από εκεί.
0: Την είχε σκορπίσει.
1: Την είχε σκορπίσει. Mm.
0: 20 Ιουλίου 1974. Πού σας βρήκε το ξημέρωμα αυτής της μαύρης μέρας?
1: Εγώ ήμουνα στο επιτελείο της Αμχώστου και ταυτόχρονα όλοι οι επιτελείς, εκτός από τον επιτελή του τρίτου γραφείου, δηλαδή του γραφείου επιχείρησης, και του δευτέρου γραφείου, δηλαδή του γραφείου πληροφοριών, είμαστε και διοικητές ενός επιστρατευμένου τάγματος. Δηλαδή είχαμε τις αποθήκες, είχαμε τον οπλισμό και είχαμε και τα σχέδια. Εγώ ήμουν ο διοικητής του επιστρατευμένου 336 τάγματος. Καταρχάς, όταν έγινε το πραξικόπημα, ο μέχρι τότε αρχηγός του επιτελείου, ο στρατηγός Δενίσης, είχε φύγει. Είχε φύγει διότι στις 12 Ιουλίου η χουντική κυβέρνηση είχε καλέσει σύσκεψη στην Αθήνα για να δούνε το Κυπριακό. Και μεταξύ των οποίων είχε καλέσει τον πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο, ήταν ένας Λαγάκος, και τον αρχηγό της ειδικής φοράς ήταν Ντενίσης. Τον Ντενίση τον κάλεσε σίγουρα για να μην είναι στο πραξικόπημα, mm-hmm. διότι δεν ήτανε χουντικός ο Ντενίσης. Mm. Δηλαδή δεν θα έκανε το πραξικόπημα. Και άφησαν τον υποδιοικητή, ένα Γεωργίτσι, ο οποίος ήταν μοιημένος στο πραξικόπημα, και όχι μόνο ήταν μοιημένος, αλλά του στείλανε και από εδώ. Τα γράφουν πλέον, mm-hmm. κυκλοφορούν στους φακέλους της Κύπρου. Άμα οι φάκελοι της Κύπρου όσοι έχουν βγει μέχρι τώρα, mm. τα λένε αυτά που λέω. Εγώ λοιπόν ήμουν επιτελής, διευθυντής του πρώτου και του τετάρτου γραφείου της ταξιαρχίας της Αμοχώστου. Mm. Και ταυτόχρονα ήμουν και διοικητής ενός τάγματος που θα επιστρατευθεί. Είχα τα σχέδια, είχα τα όπλα, είχα τα πυρομαχικά, είχα όλα τα πράγματα, και κάθε 15 μέρες πηγαίναμε και βλέπαμε τα πυρομαχικά, γιατί γινόταν και κλοπές. Είχαμε και κλοπές, γιατί είχαμε και πολλούς πατριώτες εκεί. Μια φορά είχαν κλέψει από το κένα Αμοχώστου με ένα βαρύ οπλισμό, και τελικά συνελήφθη ένας έφεδρος εξωματικός, ο οποίος συμπτωματικά το φέρανε σε ένα διπλανό γραφείο και πήγα και του είπα: «Καλά, εσύ τι ήταν αυτό που κάνατε?» Λέει: «Περιμένουμε από εσάς να κάνουμε την ένωση, χαθήκαμε». Τι να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνει την ένωση.
0: Εσείς τι θυμάστε από τα πρώτα λεπτά της επίθεσης?
1: Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο έπρεπε να κάνω, πέρα το ότι όλη τη νύχτα στέλναμε ΦΑΠ, γιατί πήραμε εντολή στις 19 το βράδυ, 19 παραμονή της εισβολής, και ενώ οι πάντες ξέραν ότι θα γίνει η εισβολή, ακόμα και η Χούντα το ήξερα. Mm. Δηλαδή έχουμε τη μαρτυρία του στρατιωτικού ακολούθου της Χούντας στο Λονδίνο, ο οποίος τους έλεγε θα γίνει η εισβολή και δεν το πιστεύανε, ή κάνανε ότι δεν το πιστεύανε. Σε όλη τη διάρκεια της Χούντας, τώρα αυτά είναι δικό μου θέμα, αλλά εντάξει, πρέπει να το πω. Εγώ άκουγα BBC, Deutsche Welle, τότε μετά το πραξικόπημα τα άφησα ανοιχτά, τα άκουγε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο λέγανε ότι ξεκινήσανε από τις τουρκικές ακτές και ότι στις 12 η ώρα το βράδυ ήταν 6 μίλια βορείως της Κυρίνιας. Mm. Σύμφωνα με το σχέδιο της Εθνικής Φοράς, το οποίο ήταν σωστό. Mm-hmm. Οι πιθανές ακτές αποβάσεως ήταν δύο, της Κυρίνιας και της Αμοχώστου. Με κυρία την Κυρίνια. Και ήταν λογικό αυτό, διότι η Κυρίνια συνόρευε περισσότερο με τις τουρκοκυπριακές περιοχές και τα λοιπά, όπως και έγινε. Mm-hmm. Λοιπόν, σας πληροφορώ για εσάς, το ξέρει όλος ο κόσμος, τα ξέρει πλέον αυτά, εγγράφονται και στους φακέλους mm-hmm. της Κύπρου, ότι στην Κυρίνια από το 1964 είχαν οργανωθεί φοβερά πολυβολία, τα οποία δεν επανδρώθηκαν. Δηλαδή η στρατιωτική χουντική ηγεσία που κυνηγούσε το Μακάριο για να σωθεί η Ελλάδα, δεν είχε την πρόνοια να πει: «Ρε παιδιά», ακόμα και οι κότες το ξέραν ότι αυτό θα ήταν μια θαυμάσια αφορμή να επιτεθούν οι Τούρκοι, τόσο απλό. Τουλάχιστον να επάνδρωναν τα πολυβολία.
0: Δεν είχαν στείλει άνδρες τα πολυβολία.
1: Όχι, και άρχισαν να γίνονται βλακώδεις ενέργειες, επιστράτευση την ώρα της εισβολής και όλες αυτές τις αθλειότητες.
0: Έτρεχαν και δεν έφταναν δηλαδή.
1: Εγώ λοιπόν, όταν με πιάσαν τα φίδια, διότι έπρεπε να φύγω από το επιτελείο, να πάω σε μια περιοχή όπου έλεγαν τα σχέδια, να κάνω την επιστράτευση. Το βράδυ λοιπόν πήραμε εντολή να κάνουμε επιστράτευση πυρήνων. Τι είναι οι πυρήνες? Μία μονάδα δεν επιστρατεύεται όλοι μαζί. Επιστρατεύονται τα κρίσιμες ειδικότητες. Είναι, ξέρω εγώ, η επιστράτευση έχει 800, θα επιστρατευτούν 50. Να δημιουργηθεί ο ιστός για να υποδεχτούν τις υπόλοιπες. Αυτά γινόντουσαν κάτω από συνθήκες αντιξόντως. Τη νύχτα της 14ης προς 20η.
0: Και ενώ έφταναν οι Τούρκοι
1: και
0: στα παράλια.
1: Την 20η το πρωί οι Τούρκοι κάναν εισβολή προκενών ακτών. Δεν είχαν την. Γι' αυτό λέω εκ των υστέρων έπρεπε. Δεν είχαν την ευφυΐα τουλάχιστον στην Ελβίκα εκεί.
0: Να υπάρξει μια άμυνα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και όσοι πήγαν εκεί έγιναν ηρωικές πράξεις. Εκεί γίνανε ηρωικές πράξεις. Αλλά στο τέλος σκοτωθήκανε.
0: Η απόλυση είναι από την πρώτη μέρα και αναφέρεται και ένα περιστατικό με τον Ανδρέα Μουζάκη.
1: Καλά, αυτό είναι ένα περιστατικό συναμόχωστο. Είναι επειδή ήμασταν και μαζί στο επιτελείο, ήταν διευθυντής του τρίτου γραφείου.
0: Θέλω να μας το αναφέρετε.
1: Ναι, θα το αναφέρω γιατί είναι ο πρώτος δικός της αμοχώστος. Και ήταν ένας εξαίρετος αξιωματικός.
0: Και πήγε και πολύ άδικα.
1: Τελείως. Τελείως. Δεν ήμουν εγώ εκεί, γιατί εγώ επιστράτευα το τάγμα, διότι τελικά το κατόρθωσα και το επιστράτευσα. Και αρχικά πήγαμε εκεί σε ένα διπλανό στρατόπεδο που είχα τις αποθήκες, αλλά φύγαμε και πήγαμε στο Παστίο Αμοχώστου του με καμιά τριανταριά οχήματα και εκεί τελικά ολοκληρώσα την επιστράτευση, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στο απόγευμα της 20ης Ιουλίου και ανέφερα στον διοικητή της ταξιαρχίας ότι είμαι έτοιμος, έχω επιστρατευτεί, έχω βάλει στολές στους στρατιώτες, έχουν όπλα, έχουν πυρομαχικά, τίποτα άλλο δεν έχουν.
0: Έτοιμος για μάχη.
1: Όχι, έτοιμος για μάχη, γιατί την εκπαίδευση δεν ήμουν σίγουρος ότι ξέρανε τίποτα και απεδείχθη στη συνέχεια ότι δεν είχαν εκπαιδευτεί ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπε να έρθω να γυρίσω αμέσως από την Αμόχωστο και επέστρεψα με το τάγμα στην Αμόχωστο. Και εκεί επληροφορήθηκα το θάνατο του Μουζάκη και εκεί μου είπανε πώς σκοτώθηκε. Είναι ένα επεισόδιο δίπλα από το αρχηγείο της ταξιαρχίας, όπου ήταν ένα τουρκοκυπριακό σχολείο και πήγε ο Μουζάκης να δει τι έγινε και εκεί είχε γίνει μια σύγκρουση με τουρκοκυπρίους. Ήταν τραυματίας σε έναν τουρκοκυπρίους, του είπανε οι άλλοι στρατιώτες να τον σκοτώσουμε, λέει τι να τον σκοτώσουμε, γιατί αυτός δεν ήταν να παίζει στο νοσοκομείο. Και σηκώθηκε να φύγει και ο βαρύτατα τραυματίας το σκότωσε. Έτσι πέθανε ο Μουζάκης. Αυτές είναι οι μαρτυρίες άλλων, όχι εμού, και τις πιστεύω γιατί πλέον έτσι έχει αποδειχθεί. Είναι ο πρώτος νεκρός της Αμοχώς. Προς τιμή του το στρατόπεδο στην Πάτρα του κέντρου τεχνικού φέρει το όνομά του.
0: Στρατηγέ, θέλω να σταθούμε εσώς σε ένα από τα πιο μελανά σημεία αυτής της τραγωδίας, μεσάνυχτα, λίγες ώρες πριν ξημερώσει, και το τονίζω αυτό. Δηλαδή είναι ακόμη νύχτα, βαθύ σκοτάδι και έχουμε την πρώτη μοίρα καταδρομών. Τι συνέβη, στρατηγέ?
1: Τη νύχτα της Κυριακής 20 ήταν Σάββατο, 21 Κυριακή, πήρα τελικά διαταγή, επειδή σύμφωνα με τα σχέδια οι περιοχές που δεν προσβάλλονται, οι μονάδες έπρεπε να πάνε αλλού, εκεί που υπήρχε η μάχη. Πήρα εντολή να πάω στη Λευκοσία να τεθώ εφεδρεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και να μου πούνε πού θα πάω. Έτσι λοιπόν στις 10 η ώρα την Κυριακή 21 Εβδόμου προς 22 ξεκίνησα με καμιά τριανταριά αυτοκίνητα λεωφορείο φορτικά που είχα επιστρατεύσει και κατά τις 4 το πρωί έφτασα στη Λευκοσία. Εκεί συνέβησαν τα εξής παράξενα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μας είπαν θα πάτε στη Λευκοσία και θα εγκατασταθείτε στο περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου που ήταν έρημο. Μετά το Πραξικόπημα ήταν μια τραγωδία. Διαπίστωσα ότι οι Κύπροι δεν γνωρίζανε παρά ελάχιστη τη Λευκοσία.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν φοβερό αυτό. Δεύτερον, την ώρα που έμπαινα στη Λευκοσία περί την Τρίτη, Τετάρτη πρωινή, ακούω βόμβους αεροσκαφών και πυροβολισμούς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι από το 1964 ήξερα ότι οι Τούρκοι τη νύχτα δεν πολεμούσαν.
0: Γι' αυτό σας τόνισα το βράδυ.
1: Και λέω, έλεος, ήρθαν οι Τούρκοι
0: νύχτα.
1: Νύχτα και έχουν και βομβαρδισμούς. Δεν ήξερα τι γινότανε. Δυστυχώς ήταν η περίπτωση της μοίρας καταδρομών, η οποία ήρθε με ο Άτλας.
0: Έλληνες.
1: Και δυστυχώς δεν είχε γίνει συνεννόηση Με αποτέλεσμα οι κυπριακές αντιεροπορικές μονάδες να νομίζουν ότι είναι τουρκικά και να τα πυροβολήσουν. Με αποτέλεσμα να καταρριφθεί ένα και να σκοτωθούν όλοι πλην ενός, ο οποίος έμεινε ανάπηρος και πέθανε πριν μερικά χρόνια. Ένα Ζαφυρίο. Θεός χωρίστον. Θεός χωρίστον
0: σε όλους. Δεν είχατε ενημέρωση ότι έρχεται από την Αθήνα μια επιλεκτή
1: ομάδα? Εγώ καμία ενημέρωση. Εγώ δεν είχα.
0: Κανείς δεν είχε.
1: Εγώ δεν είχε το επιτελείο ενημέρωση. Εγώ θα είχα που πήγαινε όλοι στο άγνωστο με μάκα την ελπίδα. Εγώ πήγαινα και έψαχνα να βρω ένα τηλέφωνο να έρθω σε επαφή με το ΓΕΦ, να του πω ήρθα εδώ, διατάξτε τι θέλετε να κάνω.
0: Μας περιγράφεται ένα απόλυτο χάος.
1: Τελείως. Τελείως. Η Χούντα. Η στρατιωτική κυβέρνηση που ήταν ειδική υπέρ τα στρατιωτικά, μόνο τα στρατιωτικά δεν ήξερε. Ήξερε να κυνηγάει το μουστακλί και να το σακατεύει.
0: Και εδώ να σας ρωτήσω, γιατί τα ελληνικά φάντομ δεν πέταξαν? Επίσης, έχω μάθει ότι υπήρχε και ένα υποβρύχιο. Έρχονταν προς την Κύπρο.
1: Δύο.
0: Και τα γύρισαν πίσω. Γιατί?
1: Συμπτωματικά, ο ένας από τους δύο διοικητές των υποβρυχίων ήταν γνωστός μου, γιατί δίναμε μαζί εξετάσεις. Εγώ στη σχολή Ελπίδων και αυτός, ο Γαβρίλ. Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Ο Γαβρίλ λοιπόν ήταν ο διοικητής ενός από τα δύο υποβρύχια. Δεν ξέρω τι βαθμό είχε τότε. Εγώ ήμουν μόλις είχα γίνει ταγματάρχης. Προφανώς και αυτός θα ήταν πλωτάρχης ή κάπως έτσι. Ύστερα από χρόνια βρεθήκαμε μαζί σε μια άσκηση στη σχολή πολέμου στη Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε μια μειχτή άσκηση, η σχολή πολέμου του στρατού Ξηράς με τη σχολή πολέμου της Αεροπορίας και τη σχολή πολέμου του ναυτικού, και ήρθε και ο Γαβρίλ.
0: Τι σας είπε για εκείνες
1: τις μέρες? Και του λέω, εσύ, επιτέλους, λέω, σε είδα. Πες μου σε παρακαλώ, τι διάλογο συνέβη εκείνο το βράδυ? Μου λέει, είσαι πολύ χαζός, ό,τι θα σου πω. Εντάξει, λέω, μου είπες.
0: Τα είπε όλα.
1: Με ρωτήσατε και κάτι άλλο.
0: Για τα φάντομ. Γιατί τα φάντομ δεν πέταξαν?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, είναι ένα θέμα της αεροπορίας αυτό. Αλλά έχω αντιφατικές πληροφορίες. Πράγματι, η Χούντα είχε αγοράσει φάντομ. Γιατί τα αγόρασε? Γι' αυτό καμιά φορά μην ενθουσιαζόμαστε μόνο με την αγορά. Ενθουσιαζόμαστε και με τη χρήση. Είχαν ισχυριστεί τότε ότι τα φάντομ δεν μπορούσαν να πάνε και να γυρίσουν στην Κύπρο. Δεν το ξέρω. Έχω όμως και αντιφατικές πληροφορίες ότι μπορούσαν να πάνε. Γιατί τα αγοράσαμε τότε? Για να τα χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα ερώτημα, να ξέρουμε όταν αγοράζουμε πού θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θέλετε να σας πω και ένα τραγικό, να πάω λιγάκι πιο πίσω? Σας είπα το τραγικό με τον Παπαγεωργίου του 64. Θα σας πω ένα, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά περίπου το ίδιο, το 74. Στις 15 του μηνός, η μέρα της Παναγιάς, που σας είπα ότι ο Αζίνας, που ήταν ο διοικητής της περιοχής, μου είπε ότι, Δημήτρη, να έχεις υπόψη ότι αυτή την αμαρτία που κάνουν οι Τούρκοι σήμερα της Παναγιάς θα το πληρώσουν. Μακάρι, λέω, να μας βοηθήσει η Παναγία να το πληρώσουν. Μου είπε, σου στέλνω μήνυμα, σήματα και φωτοβολίδες, γιατί θα έρθουν δικά μας αεροπλάνα να συνεννοηθούμε. Πάλι να συνεννοηθούμε, να μην χτυπήσουν τα φύλλα τμήματα που χτυπήσανε οι δικοί μας τα αεροπλάνα. Μου το στέλνει και το στείλε αστραπή ως όλους τους λόχους και ήταν τόσο ενθουσιασμός, τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός. Μάμα τους έλεγα να φύγουν να πάμε στην Κυριακή, θα πηγαίνανε. Δεν χρειάζεται πολύ για να ανεβεί το ηθικό. Δεν ήρθανε ποτέ τα αεροπλάνα.
0: Το αναφέρετε και στο άρθρο σας αυτό?
1: Βεβαίως το αναφέρω, για την επομένη μου λέει, Δημήτρη, θα σου στείλω καινούργια γιατί σήμερα θα έρθουν. Λέω, κύριε Σταματάχα, στείλτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν τα ξαναστέλνω. Και αν έρθουν, καλώς να έρθουν, θα βρούμε τη λύση. Δεν ήρθανε ποτέ.
0: Είπατε ότι ανέβηκε για λίγο το ηθικό τους.
1: Ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Να σταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή αναφέρετε εθελοντές θυσίας. Ποιοι είναι αυτοί οι εθελοντές?
1: Κοιτάξτε, ονομάζω εθελοντές όλους τους επιστράτους. Γιατί δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιστράτευση ήταν ένα χάος. Πάρα πολλοί δεν πήγανε. Και πάρα πολλοί πήγανε ενώ δεν έπρεπε να πάνε. Εδώ έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ηρωισμού, αλλά έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων που δεν πήγανε. Και έχουμε και παραδείγματα λιποτακτών.
0: Να σταθώ σε κάτι που σας είπε κάποιος.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, δώσε μου όπλο, γιατί θα σε σκοτώσω. Ποιος το είπε και γιατί?
1: Θα πω και το όνομά του, Θεός χωρίς τον έχει πεθάνει. Υπήρχε ένας ταγματάρχης Σαμπράκος, τάξος 1953, τον οποίο από κάπου τον ήξερα. Αυτός είχε παντρευτεί μια Κυπρία και ήταν συνταμόχωστο πολίτης. Όταν λοιπόν έγινε το μπαμ, και ήθελα εγώ να φύγω να πάω στο Τάγμα για να κάνω την επιστράτευση, πλάκωσε ο κόσμος στην Αμόχωστο, στο αρχηγείο για να πάρει όπλα. Έτσι ξαφνικά, αυθόρμητα. Δεν είχαμε εμείς όπλα στο αρχηγείο, στις μονάδες είχαμε. Και βλέπω το Σαμπράκο να μου λέει: «Χα, Δημήτρη, δώσε μου όπλα, θα σε σκοτώσω άμα δεν μου δώσουν». Του λέει: «Στο Τάγμα, να σου δώσω όπλο». Τελικά, από ό,τι έμαθα, ένας εξαιρετικός αυτός. Έμαθα γιατί συνάντησα έναν ανιψιό του κατόπιν εδώ στην Ελλάδα, εξωματικό επίσης, εξαιρετικό παιδί. Έμαθα ότι κατέληξε στην Αργεντινή, όπου και έχει πεθάνει πλέον. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
0: Θα φύγουμε από την...
1: Φεύγω, γιατί αυτό το έγραψα, γιατί σας είπα το δεύτερο κείμενο είναι λίγο de profundis, για να δείξω ότι οι Κύπροι ήταν ήρωες. Αυτά τα παιδιά πήγαν να σκοτωθούν έτσι για... Να μην πω τη βαριά κουβέντα τώρα.
0: Και εδώ θέλω να σταθούμε σε δύο νέα παιδιά, δύο στρατιώτες που κανονικά έπρεπε να έχουν φύγει για να πάνε να σπουδάσουν.
1: Έλατε.
0: Γιατί λέμε
1: για τους Κύπριους. Ήρωες, αυτοί είναι οι ήρωες. Και μην μου λέτε τίποτα.
0: Έμειναν εκεί και σκοτώθηκαν.
1: Προσέξτε, λέτε, το ξέρω γιατί κάποτε με φωνάξαν και έκανα και τον επιμημόσυνο. Όταν φτάσαμε στη Λευκοσία, τη νύχτα έγινε αυτό, την επομένη το απόγευμα έγινε η πρώτη κυκλοφορία. Είχαμε μείνει στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαμε κάτι αψιμαχίες εκεί, κάπου έστειλα κάτι τμήματα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Την Τρίτη, 20 Σάββατο, 21 Κυριακή, 22 Δευτέρα, 23 Ιουνίου το βράδυ, έρχονταν εδώ ο Καραμανής και εγώ έμπαινα στη Λευκοσία με εντολή να γεμίσω την πράσινη γραμμή με στρατό. Διότι από το στρατόπεδο του Σελντίκ μέχρι και την οδό Λίδρας υπήρχε μόνο ένας λόχος ενός τάγματος, ήταν ο πρώτος λόχος του 211 τάγματος. Πήρα εντολή λοιπόν, την εξής εντολή, να πάω σε αυτό το τομέα, να αναλάβω και το λόχο τον πρώτο και άλλα δύο τμήματα που υπήρχαν στο Λίδρα Πάλας, ένα τμήμα με καμιά 120 αξιωματικούς εφέδρους, και επίσης υπήρχαν και στην περιοχή και άλλα τμήματα πέρα του πρώτου λόχου και να είναι όλοι υπό τα συνταγάς μου. Και μάλιστα η εντολή που είχα, γιατί όταν έχουμε χάος το αντιμετωπίζεις όλα με χάος, η εντολή που είχα ήταν ότι κινείται μέσα στη Λευκοσία είναι υπό τα συνταγάς σου.
0: Πόσο χρονών ήσασταν στρατηγέ?
1: 34.
0: Νέο παιδί.
1: Και είπα και εγώ, εντάξει, εγώ το ξέρω. Αυτοί το ξέρουν ότι θα είμαι εγώ διοικητής τους. Γιατί δυστυχώς στη Λευκοσία υπήρχαν και πάρα πολλοί περιφερόμενοι με όπλα, οι οποίοι ελιμένονται την περιοχή και κάναν και τους πατριώτες. Τελικά με κάποια κόλπα τους πήγαμε τα όπλα, τους εντάξαμε, είχαμε κάποια... Αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και όλοι αυτοί ήταν υπότες εργάς μου. Είχα περίπου 1000 άτομα μαζί με αυτούς. Και ήδη από το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω, την ώρα που έρχονταν εδώ ο Καραμανής, εγώ τοποθετούσα έναν, τοποθετούσα προσωπικά ο ίδιος. Ήμουνα με τους τοπικούς διοικητές και έβαζα ενίσχυα εκεί που ήταν δύο στρατιώτες του λόχου, 10 στρατιώτες, 15, 20, 25. Και στο βάθος, κατά τις 3 το πρωί, φτάνω στις φυλακές που ήταν το δεξιότερο όριο. Το δεξιότερο, το ακριβώς δεξιόριο ήταν η Λίδρας, η οδός Λίδρας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κύπρο.
0: Έχω πάει.
1: Η οδός Λίδρας ήταν το τέλος.
0: Εκεί δόθηκαν και μεγάλες μάχες.
1: Εκεί γίνανε μεγάλες μάχες. Αλλά ήταν έφεδοι αξιωματικοί και τα πήγανε πολύ καλά. Όταν φτάσαμε λοιπόν στις φυλακές για να τοποθετήσω τους στρατιώτες, μας είπε εκεί ο υπάρχον μέχρι τότε λοχίας, η Βαριάννη των φυλακών, οι φύλακες, οι οποίοι πολεμήσαν παρακαλώ μαζί μας. Ότι δύο δικοί μας στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την προηγουμένη και είναι τα πτώματά τους έκθετα.
0: Καλοκαίρι.
1: Και έτσι, ναι, μιλάμε τώρα για θερμοκρασία 40 βαθμούς. Και ο καημένος Σολομής, ο διοικητής του λόχου, ένας δικηγόρος κατόπια και υπουργός στην Κύπρο, ανάλαβε με δύο τους στρατιώτες και τους μετέφερε και τους στείλαμε πίσω. Και... Ποια είναι η ιστορία αυτών των στρατιωτών? Γιατί αυτές είναι οι ηρωικές στιγμές και πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί ήρωες, αλλά από τους πολλούς ήρωες χάσαμε τη μισή Κύπρο, τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι ήρωες είναι μόνο όσοι έχουν πέσει κάτω από τα τύχη της τρίας που έλεγε ο Όμηρος. Αυτοί ήταν δύο στρατιώτες του 211, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν από μερικές μέρες και ετοιμάζονται εκείνες τις μέρες να φύγουν για την Αγγλία να σπουδάσουν. Και γίνεται η εισβολή Και μάλιστα ήταν κάπου εκεί σε ένα χωριό κοντά στη Λευκοσία και λένε, εσύ πρέπει να σπουδάσουμε εδώ. Οι συναδελφοί μας θα πολεμήσουν και εμείς θα τρέχουμε να σπουδάσουμε. Θα πάμε να πολεμήσουμε. Θα μας πάρουν, δεν μπορεί να μας πάρουν. Και ήρθαν να πολεμήσουν και σκοτωθήκαν και οι δύο την πρώτη μέρα.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Πριν πάω εγώ. Mm. Αλλά δεν έχει σημασία, σκοτωθήκαν κι άλλοι όταν πήγα εγώ.
0: Με τον Σολομή περιγράφεται και ένα περιστατικό στα μνήματα των ηρώων, στα φυλακισμένα μνήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εκεί που είχαν απαγχωνιστεί από τους Άγγλους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν πάτε στην Κύπρο, να πάτε.
0: Έχω πάει. Και τι συνέβη.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, προσπαθούσαμε να βρούμε λύση. Τώρα θα σας πω όμως και ένα άλλο που δεν είναι καλό. Γιατί με φέρατε στη 13η Αυγούστου. Mm. Προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι να ανεβάσει το ηθικό. Ξέρετε, το ηθικό στο στρατό είναι το παν. Mm. Παντού, σε όλη μας τη ζωή. Στις φυλακές υπήρχε λόχος. Mm-hmm. Ο διοικητής του λόχου ήταν ο έφοδος αντιπολοχός Σολομής, Κύπριος δικηγόρος. Mm-hmm. Μετέπειτα έγινε και υπουργός υγείας μετά το 1985. Mm-hmm. Μου λέει, Δημήτρη, δεν φέρνεις τους αξιωματικούς εδώ στα φυλακισμένα μνήματα να πάρουν θάγος. Mm. Και πράγματι ήταν ευφυής
0: η κίνηση αυτή.
1: Η σκέψη του, πήρα εγώ τους διοικητές λόχων και άλλους εξωματικούς, πήγαμε σε φυλακισμένα μνήματα και είπαμε. Αυτά τα παιδιά 18 χρονών, Καρολής, Δημητρίου και τα λοιπά που είπαμε, σκοτωθήκαν 18 χρονών για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αυτοί μπορέσαν να σκοτωθήκαν. Θα αφήσουμε εμείς τους Τούρκους να μπουν εδώ να πατήσουν τα μνήματα? Όχι. Θα αρχιστούμε ότι δεν θα πατήσουμε. Δεν το κάναμε για να δείξουμε ηρωισμό. Το κάναμε περισσότερο να πάρουμε θάρρος κι εμείς. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Και πράγματι είδα ότι πήρανε πάρα πολλοί στρατιώτες θάρρος. 14 Αυγούστου είχε τερματιστεί πλέον ο περέτα της Γενέβης που λέω εγώ, η διάσεψη εκεί που θα γινόταν συμφωνία και που όπως την περιγράφει ο Αλιμπιράνο δημοσιογράφος, ο Ετσεβίτ πίεζε τον Κιουνές που ήταν υπουργός εξωτερικών, πίεζε τους Έλληνες να πούνε όχι για να έχω ευκαιρία να ξανασυνεχίσω την επίθεση. Και του λέγε ο Κιουνές, μα ό,τι τους λέω τα δέχονται. Είναι εκεί που τελικά ο Μαύρος είπε δεν μπορώ να συζητήσω με τον πιστόλι στον κόταφο και διαλύσανε τη σύσκεψη και άρχισε ο δεύτερος Ατήλας. Το βράδυ λοιπόν της 12ης ή της 13ης Αυγούστου του 1974, υπόψη ότι η δεύτερη φάση της εισβολής άρχισε το πρωί της 14ης Αυγούστου, στις 5 ώρα το πρωί. Το βράδυ λοιπόν της 12ης μάλλον, σε μια έρημη Λευκοσία, είχα μαζέψει εγώ τους διοικητές του λόγου εκεί στο διοικητήριο, το οποίο διοικητήριο απήχε 200 μέτρα από την γραμμή αντιπαράθεσης. Δεν ήταν κανένα, ένα παλιό σπίτι ήταν. Και λέγαμε διάφορα πώς θα ανεβάσουμε το ηθικό, αφού είχαμε κάνει όλες τις περιοδίες, τα φυλάκια στο ένα το άλλο. Ανταλλάσσαμε τις τελευταίες πληροφορίες. Εκεί λοιπόν είχα έναν φίλο από το 1964, ήμουν τότε διοικητής λόγου και αυτός ήταν δημιουργήτης μου, τώρα ήταν έφεδος και τον είχα υπασπιστεί, δηλαδή ουσιαστικά τον είχα το άμεσο βοηθό, αυτό θα πει υπασπιστής. Mm-hmm. Είχαμε και ένα όλμο εκεί δίπλα στο διοικητήριο και έβαζε αυτός τις βολές στον όλμο. Θεός χρόνος πέθανε από τριετίας. Ο οποίος, οι Κύπροι ξέρετε, ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Mm-hmm. Είχαμε έναν σταθμό του BBC στις αγγλικές βάσεις και άκουγε συνέχεια τις ειδήσεις. Μου λέει λοιπόν κάποια στιγμή, εκεί που είμαστε μαζεμένοι και άκουγε τις ειδήσεις, ότι έχουμε δύο ειδήσεις, θα τις πω. Η πρώτη είδηση ήταν η δήλωση του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ εκείνη την μέρα έκανε μια δήλωση και είπε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν σχέδιο εξασφαλιστεί από απόψεως ασφαλείας με την μέχρι τώρα κατάσταση. Δηλαδή έδωσε το πράσινο φως. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Κίσιγκερ όπου σε 30 σελίδες προσπαθεί να αναιρέσει αυτή την μομφή.
0: Την έχει πει όμως τότε.
1: Την έχει πει.
0: Και η δεύτερη,
1: δεύτερη όμως και η πιο συγκλονιστική και θα την πω θα μου επιτρέψετε, είναι ένα γεγονός, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι όταν ακούσε, μου λέει ότι ο Καραμέλης έκανε δήλωση και είπε ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει στρατό στην Κύπρο. Είναι πολύ μακριά. Mm. Είναι αυτό που μεταφράστηκε η Κύπρος, κοίτα μακράν. Έβαλε τις φωνές εγώ, ένιωσα ότι τα είπα εγώ αυτά. Mm. Ήμουν ο μοναδικός Έλληνας μεταξύ όλων των Κυπρίων. Και του είπα, καλά Μιχάλη, ξέχασε και τα αγγλικά σου, είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει αυτό το πράγμα?
0: Δεν και... θέλατε να το πιστέψετε.
1: Όχι, δεν ήθελα να το πιστέψω. Δεν ήθελα να πάει στους στρατιώτες.
0: Για το ηθικό.
1: Τους είπα λοιπόν, προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην το πείτε στους στρατιώτες, γιατί θα τους χάσουμε, θα σηκωθούν να φύγουν. Λέγονται τέτοια πράγματα. Εγώ το έζησα επί του πεδίου που είπατε εσείς τη λέξη πεδίο. Μ' άρεσε αυτό το πεδίο, δυστυχώς. Βέβαια, δεν ξέρω αν σας έχω πει, έχω προσπαθήσει να μάθω γιατί το είπε αυτό ο Καραμαλής και έχω ρωτήσει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Mm-hmm. Μου είπανε, μα Δημήτρη, όταν οι στρατηγοί τους είπαν ότι δεν μπορούν να ενισχύσουν, τι θα έκανε ο Καραμαλής. Δεν κατηγορώ εγώ τον Καραμαλή. Τον Καραμαλή μπορούμε να τον κατηγορήσουμε μόνο για τη Ζυρίχη. Αλλά δεν λέγονται αυτά τα πράγματα που ηγέτη την κρίσιμη στιγμή, όπου άλλος περιμένει έτσι ένα κάτι, ένα αεροπλάνο που είπε ο οδηγητής, ο Αζίνας, θα σου στείλω φωτοβολίδες για τα αεροπλάνα και να σου λέει ότι είναι μακριά η Κύπρος. Έλεος.

0: Στρατηγές, πάμε 16 Αυγούστου, 6 ώρα το απόγευμα. Εκεχηρία, γιατί εσείς παραμένετε επιφυλακτικός και σε πλήρη ετοιμότητα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε την πρώτη εκεχηρία στις 22 το βράδυ, την οποία οι Τούρκοι δεν την τηρήσαν.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά είχαμε και εκεχηρία το 64, την οποία δεν την τηρήσαν οι Τούρκοι. Ήξερα λοιπόν εγώ ότι την εκεχηρία δεν την τηρούν. Δεν ξέρω, θα τους έπιανε ο πόνος ξαφνικά να την τηρήσουν. Και όταν μας είπανε ότι θα τηρηθεί αυτή τη φορά οπωσδήποτε η εκεχηρία, έχουν συμφωνήσει οι πάντες, είπα στους στρατιώτες, προς Θεού μη χαλαρώσετε. Και ότου θαύματος μας επετέθησαν το βράδυ της 16ης μετά την εκεχηρία και όλη τη νύχτα, και στην τομέα το δικό μου επετέθησαν και τη 17η το πρωί του Σαββάτου. Και μάλιστα, επειδή εκείνη τη στιγμή ήμουνα στο άλλο άκρο, προς την πλευρά της Ελδίκ, που ήμουνα στο λόχο, στο αριστερό λόχο δεξιά από την Ελδίκ, όπου εκεί υπήρξε κάποια υποχώρηση, είχα να κοιμηθώ και τρεις μέρες. Αυτό το λέω για να πω ότι ζήτω που δεν κοιμήθηκα. Το λέω για να δείξω ότι η ανθρώπινη αντοχή είναι φοβερή. Δεν είχα κοιμηθεί, αλλά δεν άκουσα τους πυροβολισμούς που κάνανε επίθεση στην έδρα του τάγματος. Όπου εκεί, κυρία Καραλή, είναι το μόνο που έτσι με συγκλώνησε εκείνη τη στιγμή. Κόντεψα να χάσω ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες. Τέλος πάντων, με κάποιες
0: Αυτό που λέτε, ό,τι είχαμε κερδίσει τρεις μέρες, ήταν σώμα με σώμα.
1: Δεν ήταν σώμα με σώμα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι Τούρκοι ήταν διστακτικοί ιδιαίτερα μέσα στον κατοικημένο τόπο. Ήταν πιο επιθετικοί στον αραιωμένο τόπο. Ο τομέας του τάγματος, μέχρι, αφού έχετε πάει στη Λευκοσία, μέχρι και τις φυλακές και λιγάκι αριστερότερα, ήταν κατοικημένος τόπος. Εκεί υπήρχε ανταλλαγή πυροβολισμών μόνο. Στο ελεύθερο πεδίο έγινε προσπάθεια, όπως έγινε και προσπάθεια με κάποια άρματα, δεδομένου ότι στις 16 ώρα της 16ης η Ελδίκ αναγκάστηκε να συμπτυχθεί, η φοβερή αυτή η μονάδα αναγκάστηκε να συμπτυχθεί. Εκεί έγινε η σκληρή μάχη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι η Ελδίκ αξίζει τιμής μεγάλης. Και να μην σας πω και την ιστορία ότι ήρθαν εδώ μετά οι στρατιώτες της Ελδίκ και τους κάνανε εξορυχιστικό έλεγχο, μήπως ήταν χουντικά τα παιδιά, οι στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Ξαφνικά το κράτος ανέλαβε την ευθύνη του. Και ούτε τους τίμησε όπως έπρεπε. Πέρασαν πολλά χρόνια για να πάρουν ένα αναμνηστικό τα
0: για
1: παιδιά.
0: Για να αναγνωριστεί αυτό που έκαναν.
1: Ναι, ένα αναμνηστικό. Και υπάρχουν πολλές δραματικές καταστάσεις. Η Ελλάδα πρέπει να ξέρει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δίνει δύναμη ψυχική στον ελληνικό λαό. Αλλιώς δεν υπάρχει φως. Συγγνώμη.
0: Σάββατο, 17 Αυγούστου. Σχεδόν ένας μήνας μετά από όλες αυτές τις μάχες. Και όπως είπατε και εσείς, άϊπνος, καταβεβλημένος.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βρεθείτε με δύο αξιωματικούς του τάγματος, τον Στεφανίδη και τον Καρά, τον τοπικό διοικητή του ΟΗΕ και τον Τούρκο διοικητή.
1: Εκεί έγινε το εξής. Ενώ ήμουν σε άθλια κατάσταση, βέβαια, για την πλακιά ύπνος, μου ζητήσαν οι ΟΗΕΔες, υπήρχαν τοπικοί ΟΗΕΔες.

0: ζητήσαν ότι θέλει να συναντηθούμε ο τύχος διοικητής. Πήρα εγώ τον Αζίνα, τηλέφωνο, το διοικητή, και λέω το και το, τι κάνουμε. Μου λέει πήγαινε. Πήγα λοιπόν, έγινε πάνω σε ένα ύψομα αυτή η συνάντηση. Ήρθε ένας πραγματάρχης με κάποιον αστυνομικό και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήτανε. Είπε, λέει, ήρθα εδώ πέρα να σας παρακαλέσω, επειδή εμείς έχουμε κανονικό στρατό, μου είπε, και είναι πειθαρχημένοι, ενώ εσείς δεν έχετε κανονικό στρατό, έχετε... Να σας κάνω μία πρόταση, να πάμε εμείς πίσω 200-300 μέτρα, να πάτε και εσείς 200-300 μέτρα, για να μην έχουμε καμία σύγκρουση και χαλάσει η κυχηρία. Τι του είπα. Του λέω, κοιτάξτε, καταρχάς ο δικός σας ο στρατός που είναι και πειθαρχημένος έκανε μονίμως παραβιάσεις. Οι δικοί μας δεν κάνανε. Και όλα τα άλλα τώρα είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Όσον αφορά, λέω, για το να πάμε πίσω και τα λοιπά, δεν έχω καμία τέτοια εξουσιοδότηση, δεν μπορώ να το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, και του είπα και δύο άλλες κουβέντες.
1: Τι σημαίνει σήμερα αυτά τα 500 μέτρα πίσω?
0: Ένα μέτρο να πηγαίνεις πίσω ήταν λάθος. Ένα. Ένα.
1: Ως τακτική.
0: Χίλια τακτική. Έχω και ένα άλλο επεισόδιο, πρέπει να το πω.
1: Να το πείτε.
0: Επειδή το είπατε. Κατά μήνα Σεπτέμβριο είχαν τελειώσει τα πάντα πλέον. Mm-hmm. Κατά μήνα Σεπτέμβριο αρχίσαμε να κάνουμε πάλι οργάνωση της εδάφους και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και οι Τούρκοι ανεβάσαν εκεί στο αριστερό μέρος, εκεί που έγινε και η συνάντηση με τον Τούρκο διοικητή, τρία άρματα. Και ήρθε ο έντρομος, ο αξιωματικός των Ηνωμένων Εθνών, και μου λέει, κύριε Ταματάχα, οι Τούρκοι είπαν ότι αν δεν σταματήσει τα σκάψη θα βαρέσουν. Θα το πει, σα βαρέσουν, του λέω.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο. Τι θα έκανε εσύ, του λέω. Ένα σταγματάκι Σουηδό, μου φαίνεται ήταν, ή Καναδό, δεν θυμάμαι. Μου λέει, αυτό που λέτε εσεί, αλλά αν το κάνουν. Άντε πάρα τα μαζικά, του λέω. Δεν θα το κάνουν, αλλά αν το κάνουν, δεν το κάνουν. Πολεμήσουμε, δεν κάνουμε. Δηλαδή ήρθαν πάνω επειδή σκάβουμε στον δικό μα τον τομέα. Δεν έκαναν τίποτα.
1: Το τέλο πώ το θυμάστε?
0: Το τέλο ήταν τυπικά, είναι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου είναι το τέλος. Το τάγμα έμεινε εκεί, γιατί σιγά σιγά άρχισε να απολύονται. Ήταν επιστρατιών. Mm-hmm. Και έμεινε μέχρι τον 10 Νοεμβρίου, νομίζω, που απελήθηκε ο τελευταίος. Οπότε δεν υπήρχε πλέον τάγμα και μετατέθηκα εγώ μέχρι το Δεκέμβριο στο διπλανό τάγμα, στο 211, ως διευθύνης του τρίτου γραφείου. Και το Δεκέμβριο του 1974 έπεσαψε στην Αθήνα.
1: Στρατηγέ, αντέξατε όλο αυτό το χάος που μας περιγράψατε. Αντέξατε τις μάχες, αντέξατε την κούραση. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν το αντέξατε. Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Όταν πήγατε και είδατε εκεί τους άντρες σας.
0: Ναι, κοιτάξτε, όταν περάσαν οι μέρες, εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Είχα αρκετούς νεκρούς. Mm-hmm. Περίπου 50 οι νεκροί σε 800 άτομα. Είχα και πολλούς τραυματίες. Αλλά είχα μία τύχη με τους τραυματίες, γιατί ήταν κοντά το νοσοκομείο της Λευκωσίας και έστελνα συνέχεια αυτοκίνητα. Και ήξερα ότι ήταν πολλοί στρατιώτες μου στο νοσοκομείο. Είπα λοιπόν μία μέρα στον Αζίνα, του λέω, κοιτάξτε, θα πάρω τους λογαριασμούς να πάμε να δούμε τους στρατιώτες. Μου λέει, Δημήτρη, να μην πας. Του λέω, γιατί? Μου λέει, θα πάθει σοκ. Και τι θα πάθω σοκ, λέω, τώρα δεν πάθα σοκ τρεις μέρες. Εγώ σε συμβουλεύω να πας. Λέω, κύριε Σταματάχα, δεν μου το απαγορεύετε. Όχι, μου λέει, δεν το απαγορεύω, αλλά μην πας. Πήγα. Πραγματικά ήταν φοβερό. Εκείνο το οποίο με συγκλώνησε ήταν όταν ήρθε ένας στρατιώτης με κομμένο το πόδι, παρακαλώ, και μου είπε, κύριε διοικητά, έχουμε μείνει στην ίδια τη γραμμή.
1: Τι ηλικία είχε, θυμάστε?
0: Παιδί.
1: Παιδί.
0: Εκεί τέλος.
1: Σας συγκινήσαμε.
0: Εκεί τέλος. Ευτυχώς ήταν οι λογαγοί, φανήκαν πιο ψύχρεμοι. Mm. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Anyway.
1: Τι ηλικίες είχαν οι στρατιώτες σας?
0: Κοιτάξτε, ήταν από 18 ετών μέχρι και 30.
1: Από εκπαίδευση πώς πήγαινε?
0: Δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Δεν ήταν. Δεν ήταν και το διαπίστωσα πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς. Δεν είχαμε στρατό τώρα, μην καθόμαστε.
1: Φόβος υπήρχε?
0: Πώς δεν υπήρχε?
1: Πώς τον αντιμετωπίσατε?
0: Εγώ είπα ότι φοβόμουν, μόνο να μην μας συλλάβουν. Και μην τυχόν και σπάσουν το ειδικό των στρατών. Διότι υπήρχαν γειτονικά τάγματα, υπήρχαν γειτονικές μονάδες που φεύγανε κάποιοι. Και από μένα φύγανε μερικοί, λίγοι φύγανε. Δεν έχει σημασία. Και οι λίγοι που φύγανε, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω σήμερα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, διότι η Χούντα, συγγνώμη θα το πω, και μου λένε καμιά φορά τι Χούντα και η Χούντα. Μα τι Χούντα, η Χούντα μας κατέστρεψε. Η Χούντα μας κατέστρεψε. Εγώ κάθομαι και λέω και σήμερα, κυρία Καραλή, εγώ δεν κατηγορώ τη Χούντα ότι το έκανε επίτηδες. Ήταν τόσο ηλίθι που δεν το καταλάβανε. Αλλά προσοχή, μην το πάθουμε και άλλη φορά. Γιατί στη Μικρά Ασία είχαμε Χούντα που διαλυθήκαμε.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που πιστέψω ότι μπορεί και εσείς να μην φύγετε ζωντανός από την Κύπρο?
0: Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχόλησε, το λέω ξεκάθαρα. Το μόνο που με απασχόλησε, είχα ένα όπλο, είχα και ένα αυτόματο και είπα το εξής. Δεν είναι ηρωικό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Θα έρθουν, θα πυροβολήσω, θα με πυροβολήσω, θα σκοτώσω. Να μην με πιάσουν, δεν ήθελα. Να μην ξεφτυλιστούμε.
1: Την αιχμαλωσία δεν θέλω.
0: Να μην ξεφτυλιστούμε. Γιατί δυστυχώς είχαν μία προπαγάνδα ότι κάνανε φοβερά πράγματα στους αιχμαλώτους. Αυτό μόνο φοβόμουν, τίποτα άλλο. Αυτό έτρεμα γι' αυτό, γιατί και το 64 αλλά και το 74 είχα διαπιστώσει ότι και στρατιώτες που τους βάζαμε σκοπούς. Γι' αυτό και κοιμόμουν και λεγοκοιμόμουν το βράδυ. Από την κούραση κοιμόντουσαν. Δεν έφταγαν οι άνθρωποι.
1: Υπήρξε κάποια δύσκολη απόφαση που αναγκαστήκατε να πάρετε ως διοικητής?
0: Ίσα-ίσα προσπάθησα να αποτρέψω και κάποια πράγματα. Υπήρξαν ηρωικές μορφές. Υπήρξε παραδείγματος χάρη ένας στρατιώτης που ήρθε από την Αγγλία που σπούδαζε. Λίγο πριν από το δεύτερο γύρο, πριν, γιατί σας είπα εκεί ήμουν από τις 23 Ιουλίου. Και μου λέει, θέλω να πάω εκεί, είναι ο ξάδερφός μου στο φυλάκιο. Κάτσε ρε παιδάκι μου, του λέω, ήρθες από την Αγγλία, προσαρμοστείς λιγάκι. Όχι, λέει, θέλω να πάω εκεί, λέει, μαζί με τον ξάδερφό μου, να με στο φυλάκιο, σκοτωθήκαν και οι δύο. Τραγωδία. Η αγωνία μου ήτανε γιατί έβλεπα ότι δεν αντέχανε. Και δεν είναι θέμα της απώλειας του ενός στρατιώτου. Εάν έσπαγε η γραμμή, είτε στην Ενδική, είτε σε εμάς, είτε δεξιά, οι Τούρκοι θα καταλάβαναν τη Λευκοσία, το καταλαβαίνετε αυτό. Και να σας πω και κάτι, αυτό είναι ο ηρωισμός αυτών των παιδιών.
1: Σώθηκε η Λευκοσία.
0: Η Λευκοσία μιλούσε πριν από την εισβολή, η Λευκοσία μιλάει τώρα. Θα μιλούσε η Λάρνακα. Έχει κύρος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Στρατηγία, πλησιάζουμε προς το τέλος και της δεύτερης εκπομπής μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα κομμάτι που δεν το συζητήσαμε πολύ και πονάει ακόμα. Είναι οι αγνοούμενοι.
0: Κοιτάξτε, εγώ λόγω της μακράς παρουσίας μου και μετά τις 17 Αυγούστου κατόρθωσα μέσω διοικητικών εξετάσεων που έκανα να έχω καταλήξει σε ένα κατάλογο, τον οποίο όταν έφυγα τον παρέδωσα, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και καμιά δεκαριά αγνοούμενοι. Υπόψη στον Ίδρα Πάλας γινόταν και ανταλλαγή των εχμαλώτων, η οποία σταμάτησε στις 28 Οκτωβρίου του 1974, πήγαινα κάθε φορά που γινόταν, ήταν η τελευταία φορά. Ουσιαστικά δηλαδή οι Τούρκοι είχαν δώσει εντολή στο Κοκκυπρούς να πάνε στο Βορρά και έρχονταν και οι δικοί μας και ήρθαν και μερικοί που ήταν εχμάλωτοι. Είχα και την περίπτωση ως εξωματικού που τον κάλεσε να μου πει διάφορα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μου είπε απολύτως την αλήθεια, αλλά καλά έκανε, δεν μπορούσε να μου πει και λεπτομέρειες. Έχει απαντήσει ο Ντεκτάς αυτό που με ρωτάτε. Είπε ότι μην ψάχνετε για αγνοούμενους. Είχαμε και εμείς δυστυχώς, είχε πει ο Ντεκτάς, παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες και έχουν φανεί εκ των υστερών με ομαδικούς τάφους ότι κανένας αγνοούμενος δεν υπάρχει, έχουν εκτελεστεί όλοι. Και ξέρετε, είναι και ένα άλλο δράμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν ακόμα τους αγνοούμενους και είναι 50 χρόνια και ήταν μερικοί από αυτούς 50 χρονών τότε.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Ναι, είναι ένα δράμα. Και εντάξει.
1: Είναι η πληγή που ακόμη μοραγεί για τις οικογένειες.
0: Είναι πολλές πληγές. Ξέρετε τι είναι οι Κύπροι να είναι πρόσφυγες στο μέρος το δικό τους? Δεν είναι λίγο πράγμα. Εγώ πηγαίνω κάτω και δεν μπορώ να πηγαίνω. Μου λένε, Δημήτρη, θα πάμε στην Ακανθού. Πού να πάμε?
1: Στρατηγέ, φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής και ήθελα να σας ρωτήσω. Όταν κοιτάζετε σήμερα την Κύπρο, τη σκέφτεστε πρώτα ως ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο, ως ένας στρατιώτης ή ως ένας άνθρωπος που βίωσε την τραγωδία της Κύπρου?
0: Όλα μαζί. Όλα μαζί. Αλλά κυρίως θα με επιτραπεί να πω, σκέπτομαι και αναζητώ ποια είναι η προσφερότερη αντιμετώπιση σήμερα αυτού του θέματος. Βλέπετε, η Τουρκία μας απειλεί καθημερινώς. Και εμείς λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Συγγνώμη.
1: Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στα Ελληνόπουλα που σας ακούνε και από την Κύπρο και από την Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς στα Ελληνόπουλα δεν χρειάζεται μήνυμα, το έχουν το μήνυμα μόνοι τους. Αγώνας για τη διατήρηση. Το μήνυμα θέλω να το στείλω σε αυτούς που έχουν τις τύχες στα χέρια μας, να είναι προσεκτικοί. Εάν χαθεί η Κύπρος, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Εάν χαθεί η Κύπρος ομιγέννητο, χάνεται το χέρι της Ελλάδος. Χάνεται η ψυχή, χάνεται η καρδιά της.
1: Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας. Ήτανε μεγάλη μας τιμή.
0: Ευχαριστώ εγώ εσάς και ελπίζω να είπαμε κάτι που να ενθουσίασε και όχι να απογοήτευσε.
1: Είπαμε το χρονικό. Είπαμε αλήθειες.
0: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρος, επίτιμος γενικός επιθεωρητής στρατού, ένας άνθρωπος που πολέμησε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, που έζησε από κοντά την τουρκική εισβολή και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σταυρούλα Καράλη, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Τουπής. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ένα μυρολόι με το κλαρίνο του Κωνσταντή Πιστιόλη για την έναρξη της σημερινής μας εκπομπής εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα παντσέλινος, δύσκολο φεγγάρι. Θα έλεγα ότι είμαι σε κατάσταση σοκ. Σε κατάσταση σοκ με αυτά που συμβαίνουν, με τα δάση που καίγονται, με τις ζωές των ζώων που χάνονται, των δέντρων που χάνονται, των ανθρώπων που φεύγουν, πρόσφυγες. Σε κατάσταση σοκ με όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου, σε όλα όσα συμβαίνουν στις παρέες, στους φίλους, στους ακροατές, σε τέτοια κατάσταση. Και λέω να μας το αφιερώσω το επόμενο, Χριστό.

Η Αντρονίκη, ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κύπρο με τη Μάρθα Φριτζίλα και το CD «Δύο νύχτες στα Μέγαρα», μια ζωντανή συναυλία. Και αμέσως μετά ο Χρήστος Σίκης στη Βράκα, ένα επίσης τραγούδι από την Κύπρο. Είχαμε πει με τον Χρήστο Σίκη κάποια στιγμή εδώ και χρόνια να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Χαθήκαμε, ούτε που ξέρω που βρίσκεται. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Τώρα είναι και η επέτειος της δεύτερης εισβολής, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε μια εκπομπή και να μάθουμε και λίγη ιστορία, ίσως να πρέπει να φέρουμε και κάποιον άλλον ιστορικό. Ακούγαμε χθες εδώ το γκλάψι τον Αντώνη με τον Χρήστο που τον είχε σε επανάληψη ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης, και αναρωτιόμασταν για όλα αυτά που συμβαίνουν παντού και πάντα και σε επανάληψη και πάντα εις βάρος μας. Πάντα οι πολιτικές εις βάρος των πολιτών, όπως τώρα και οι πολιτικές έτσι, στα δικά μας ερχομένοι, με τα μνημεία και το νερό αυτές τις μέρες, όλα εις βάρος μας,

Κατερίνα Παπαδοπούλου από ζωντανή ηχογράφηση στην Ουτρέχτη, αυτή η συναυλία. Και να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι για το σημερινό ολόγιο μου φεγγάρι, αυτή την υπέροχη πανσέλινο που είναι εδώ στα σταθερά. Λοιπόν, που μας προετοιμάζει και για την έκλειψη που έρχεται τον Αύγουστο. Αλλάζουν και οι δεσμοί της Σελήνης. Οι δεσμοί της Σελήνης πάντα συντονίζονται με τις εκλείψεις. Δηλαδή, όπου έχουμε τους δεσμούς της Σελήνης, έχουμε και τις αντίστοιχες εκλείψεις.

Ο Ιούλιος στην Ελλάδα μυρίζει πεύκο. Αυτό το υπέροχο ψηλόκορμο γυρτό δέντρο με την πυκνή σκιά και τις βελόνες που έχουν μετασχηματιστεί. Αντί να έχει φύλλα, έχει βελόνες. Το ευγνωμονούμε για την προστασία που μας χαρίζει το καλοκαίρι η σκιά του και ανησυχούμε κάθε καλοκαίρι για τις φωτιές. Γράφει ο Γιώργος Ζεβελάκης στην αμφιθυμία που πηγάζει από αυτά τα δύο αντιθετικά, ας προσταθεί η αμφιβολία για τη χρησιμότητά του, αμφιβολία που συνδάβλησε τη φλόγα της ποίησης. Τα αντιθετικά δηλαδή της δροσιάς και της σκιάς, αλλά και του πυρός. Πολλοί λένε τι το θέλεις το πεύκο, λέει, να πάρετε καμιά φωτιά και τα κόβουν τα πεύκα. Παίρνει γρήγορα, ναι μεν, αλλά σε ένα διαλογικό ποίημα του Δημητρίου Καμπούρογλου, το πεύκο απαντά στην ελιά που το κατηγορεί πως είναι δέντρο άκαρπο και ανώφελο στον κόσμο. Εγώ είμαι λεβεντόκορμο, παλικαράς βουνίσιος, τον ίσκιο μου αρματολός, ξεχνάει τα βάσανά του και όταν μολύβι δολερό του πάρει τη ζωή του, εγώ γι' αυτόν μυριολογώ και βάρια να στενάζω.

Στο νίσκιο του Πεύκου καταφεύγει και ο Γιώργος Εφέρης και γράφει: «Είναι καιρός να πηγαίνω. Ξέρω ένα Πεύκο που σκύβει κοντά στη θάλασσα. Το μεσημέρι χαρίζει στο κουρασμένο κορμί έναν ίσκιο μετρημένο σαν τη ζωή μας. Και το βράδυ ο αγέρας περνώντας μέσα από τα βελόνια του πιάνει ένα περίεργο τραγούδι σαν ψυχές που κατάργησαν το θάνατο τη στιγμή που ξαναρχίζουν να γίνονται δέρμα και χίλια».

Για το πυρ και τις πεύκινες δάδες έχουμε αρκετά αρχαία κείμενα. Στο λεξικό του Δημητράκου η λέξη δάς, δαυλός, λαμπάς, πυρσός είναι πάντο κατασκευασμένο νεκριτινωμένου ξύλου πευκής. Και ο Διοσκουρίδης το συνιστά για την οδονταλγία. Άλλης λογής άλγος αυτό του ρετσινιού που κατά μεσήμερο κυριεύει βασανιστικά το δέντρο, δίνει ο Σεφέρης στη δική του ποιητική αλληγορία. Όπως το πεύκο κατά μεσήμερα κυριευμένο από το ρετσίνι βιάζεται να γεννήσει φλόγα και δεν βαστά πια την πεδομή, φώναξε τα παιδιά να μαζέψουν τη στάχτη και να σπείρουν. Ό,τι πέρασε, πέρασε σωστά.

Από τους ποιητές παράδοσης ο Λάμπρος Πορφύρας αναζητεί στα πεύκα του τη στοργή και την αγάπη που κανείς δεν του έδωσε.

Ενώ ο Ρίγας γκόλφει στο πείμα «Η ψυχή του Πεύκου», νοσταλγεί τα χρόνια που καθόντανε στη ρίζα του να ψιλοτραγουδήσουν τραγούδια της παλικαριάς μαζί και της αγάπης.

Όπως τα πεύκα κρατούν τη μορφή του αγέρα, ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί το ίδιο. Τα λόγια φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. Τρία κρυφά ποίηματα του Σεφέρη.

Εύχομαι καλές πύρινες αλχημιστικές μεταλλάξεις αυτές τις μέρες. Να είστε όλοι καλά. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χαιρετίσματα στην αγαπημένη ακροάτρια Όλγα και την κυρία Μαρία μας από τη Λάρισα που πήραν τηλέφωνο. Της ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά.

0: Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

λεπτό της νέας μέρας. Η μέρα μόλις άλλαξε και εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, αρχή με ένα βάλς.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: Έχω λεφτά, λένε κάποιοι, και αισθάνονται ευτυχισμένοι. Για τον ίδιο λόγο αισθάνονται ευτυχισμένοι κάποιοι άλλοι λέγοντας «έχω τύχη». Όμως σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ τύχη και δεν αγοράζεται με τα λεφτά όλου του κόσμου το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο. Κάπως έτσι ήταν το κειμενάκι στο email που ζήτησε αυτό το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, όπως άλλωστε και το τραγούδι. Η συνέχεια αμέσως τώρα με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω, ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει,

Θυμίζουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε είναι το iPsychogios@ert.gr. Σε αυτό εσείς προτείνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε πάντα στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα» θα είναι μαζί σας για κάτι λιγότερο από μισή ώρα, ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και θα διαλέγει μαζί σας τις μουσικές.

δικές σας μουσικές επιλογές και σήμερα πάρα πολλές και πάρα πολύ καλές. Λίγο άγχος προκειμένου να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ακόμα περισσότερες. Ας μην μιλάμε πολύ,

ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

Εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, δύο τραγούδια μας απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Με ένα νεύμα ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Εσείς παραμείνετε στην φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η εναρκτήρια μουσική μας από τον χώρο του κινηματογράφου, από το soundtrack της ταινίας του Φεντερίκο Φελίνη «Ιντερβίστα». Την μουσική επένδυση είχε αναλάβει ο Νικόλα Πιοβάνη, ο οποίος μαζί με τις δικές του συνθέσεις ενορχίστρωσε και μουσικές του Νίνο Ρότα, μουσικές από παλιότερες ταινίες του Φελίνη. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

Το τελευταίο ταξίδι. Ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στο μακρινό 1975, χρονιά που ο Θανάσης Γκαϊφίλιας είχε ηχογραφήσει την Πρέβεζα του Καριωτάκη, μελοποιημένη από τον Γιάννη Γλέζο.

Ψήψας του στίχου το πουλί, Ορφέας Περίδης στη μελοποίηση ποίηματος του Τέλου Άγρα. Να θυμηθούμε και τον ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, πολύ τραγουδισμένος και στη χώρα μας. Το 1986 είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Poets in New York. Μουσικοί από όλο τον κόσμο είχαν μελοποιήσει ποίηματα του Λόρκα. Ανάμεσά τους ο Καταλανός Λουίς Γιάκ, ο Ιταλός Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Πάκο Δε Λουτσία, ο Ντόνοβαν, ο Μίκης Θεοδωράκης με ερμηνευτή τον Τζορζ Μουστακή, ο Λέοναρντ Κοέν και άλλοι. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε μελοποιήσει το μικρό βιενέζικο βάλς, το οποίο θα ακούσουμε με την ερμηνεία της Άννα Μπέλ.

Μικρό βιενέζικο βάλς, ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μελοποιημένο από τον Λέοναρντ Κοέν, ακούσαμε με την ερμηνεία της Άννα Μπέλεν. Από το μικρό βιενέζικο βάλς του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε ένα τάγκο, ένα τάγκο βουβό. Διονύσης Σαββόπουλος.

το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαίδης. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το ταξίδι ορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στον υπέροχο ρυθμό των 11 οκτώων. Μουσικό θέμα από την ταινία του Έλια Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα».

Σόλο le pido adiós. Πώς να περιγράψεις τη φωνή της? Επιβλητική, αγέροχη, ικανή να ενθουσιάζει, να ξεσηκώνει. Και άλλες στιγμές ευαίσθητη, να σε κάνει να δακρύζεις, να ονειροπολείς, να γαλινεύεις. Αυτή ήταν η Mercedes Sosa. Η φωνή της, έλεγαν, ήταν ο καθρέφτης της Λατινικής Αμερικής. Την ακούσαμε στο Solo Le Pido Adios. Μαζί της και ο Λεόν Γκιέγκο, ο οποίος είχε συνθέσει αυτό το τραγούδι.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός, μες στις βαλίτσες σου στις

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: Όποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μαρία Δημητριάδη, καινούρια ζάλη. Ηχογράφηση από το χοροθέατρο ΡΟΕΣ, αρχές της δεκαετίας του 2000. Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα, ντουέτο με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι ένα τραγούδι που ο Βασίλης έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Σαν αβαγός.

Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ένα τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισάκ Σούση. Ο Λαβρέντης το τραγούδισε μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο, ο παλιός στρατιώτης.

Η μουσική που ακούσαμε του Νικόλα Πιοβάνι. Δύο θέματα από την κινηματογραφική ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «La Vita è Bella», ταινία του 1997 που είχε λάβει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ για να βραβευτεί τελικά με 3. Της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Ρομπέρτο Μπενίνι και μουσικής για τον Νικόλα Πιοβάνι. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Thousand Violins από τους Tiger Lilies, το βρετανικό cult συγκρότημα που είχε ιδρύσει ο Μάρτιν Ζακ. Τα τραγούδια τους περιγράφουν συνήθως γκροτέσκους χαρακτήρες όπως προαγωγούς, πόρνες, ανθρώπους γενικά του περιθωρίου. Μουσικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τη ροκ και τη τζαζ έως τη μουσική βαριετέ και την όπερα. Στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει αρκετές φορές δείγματα της δουλειάς του συγκροτήματος Villagers of Ioannina City, συγκρότημα που έχει παντρέψει τη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας, του μπάσου, των drums. Οι διασκευές τους υπέροχες. Τους ακούμε στην Χαϊδεμένη.

Ακούσαμε τη Χαϊδεμένη, παραδοσιακό υπηρώτικο από τους Villagers of Ioannina City. Το φθινόπωρο του 2001, ο Χάρης Κατσιμίχας, με ένα τετρακάναλο μαγνητόφωνο εκείνης της εποχής, είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του το ποίημα του Μιχάλη Γκανά «Γυάλινα Γιάννενα». Η μουσική υπόκρουση ήταν η Χαϊδεμένη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τους Villagers of Ioannina City. Χάρης Κατσιμίχας, «Γυάλινα Γιάννενα».

Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τη χρωστούσα και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

Γιάλινα Γιάννενα, Χαρίς Κατσιμίχας στην ποίηση του Μιχάλη Γκανά, με μουσική υπόκρουση τη Χαϊδεμένη. Το παραδοσιακό τραγούδι από την EP

Μετά το Ηπειρώτικο είναι η Αφροδίτη Μάνου. Για ποια Ελλάδα? Στη χώρα των ηρώων γεννήθηκα κι εγώ. Βαριά, πολύ βαριά η κληρονομιά μου. Τις μέρες να μετράω με έναν ήλιο να βαγώ. Τα τραύματα του κόσμου όλα δικά μου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές.

ο ήχος της κιθάρας, ο ήχος του τσαράγκο, της κένας, της καλαμένιας φλογέρας των Άνδεων, του αυλού του Πάνα. Όλα αυτά τα μουσικά όργανα που συναντάμε στις Άνδεις και στα λατινοαμερικάνικα συγκροτήματα. Ακούσαμε το ορχιστρικό Danza de Calaluna από τους Χιλιανούς Ινδί Λιμάνι, συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη δημοφιλία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Παλιό τραγούδι τώρα του Μεξικανού Αγκοστίν Λάρα, τραγούδι που γνωρίσαμε μέσα από το φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια». Εκεί το ερμήνευε η Λουθ Καζάλ. Piensa en mí.

Piensa en me, η Λουθ Καζάλ σε αυτό το παλιό τραγούδι του Αγκοστίν Λάρα και η φωνή της Γιώτας Νέγκα σε ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. Κι εγώ να λιώνω.

τα ήσυχα βράδια από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδι που σίγουρα κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο. Η Αρλέτα σε μια από τις καλύτερες ερμηνευτικά στιγμές της. Το τραγούδι είχαν γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κριεζή.

Μελανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλό σας μήνα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Απρίλη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης, επέστρεψες Κωνσταντίνε μου. Ωραία χαμόγελα πάντα. Με όλους όσοι συνεργαζόμαστε εδώ έχουμε απέναντί μας ωραία χαμόγελα και πολύ καλή διάθεση. Και αυτό είναι νομίζω και το στίγμα της εκπομπής, για να μπορεί να βγαίνει έτσι με έναν χαρούμενο τόνο. Και σήμερα σας υπόσχομαι ότι θα είναι χαρούμενος ο τόνος, γιατί θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, έστω και νοερά. Πολλοί θα θέλαμε να ήμασταν εκεί που θα πάμε, αλλά ας πούμε ότι είναι πρωταπριλιά και ότι βρισκόμαστε εκεί στην πραγματικότητα. Θα πάμε στην Πράγα, όπου θα συναντήσουμε τον Σωτήρη Ζαβαλιάνη, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε στις αρχές της δεκαετίας του 80, πήγε εκεί για να σπουδάσει. Στη συνέχεια επέστρεψε εδώ για να τελειώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και τον είχε τραβήξει τόσο πολύ όλη αυτή η μαγεία της τότε Τσεχοσλοβακίας, που επέστρεψε για να στήσει εκεί τη ζωή του και την έκανε με εξαιρετικό τρόπο. Άλλωστε αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη ζωή εκεί, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για την αγάπη του για την Ελλάδα, για τον κόσμο που βρίσκεται μακριά του και ενδεχομένως του λείπουν. Θα μιλήσουμε για πράγματα που γίνονται εκεί πέρα, θα κάνουμε συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, που είναι ο τομέας της υγείας. Θα μιλήσουμε για τους νέους μετανάστες που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια και στην Τσεχία. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τις 10 το πρωί να τα πούμε όλα. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε μια ζεστή καλημέρα στον Σωτήρη Ζαβαλιάνη στην Πράγα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Είχαμε καλό καιρό, αλλά τις τελευταίες τρεις μέρες χάλασε και κάνει κρύο πάλι.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι. Πέντε βαθμούς, όχι τρεις βαθμούς.
0: Εντάξει, εμείς εδώ παραπονιόμαστε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε στον Ενικό. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά επειδή η εκπομπή είναι έτσι και είναι πολύ λιτή και πολύ κοντά στον κόσμο, κάναμε αυτή τη συνεννόηση να μιλήσουμε στον Ενικό. Οπότε, Σωτήρη, θέλω να σε ρωτήσω. Λέμε εμείς εδώ τώρα και γκρινιάζουμε. Κάνει κρύο, κάνει βροχές. Εδώ εσύ μας λες για τρεις βαθμούς. Προφανώς το κρύο είναι πολύ πιο διαπεραστικό, έτσι, και έντονο από ό,τι εδώ στην Ελλάδα.
1: Αν και είμαι εδώ πλέον 40 χρόνια, πάντως το κρύο δεν συνηθίζεται. Αλλά είναι αυτό ότι εδώ στην Βόρεια Ευρώπη, στην Τσεχία, ο ήλιος δεν είναι συχνό φαινόμενο. Έχει λίγες μέρες ηλιοφάνεια και τώρα ξεκινάει Οκτώβριος-Νοέμβριος, οι μέρες με ήλιο είναι ελάχιστες. Τώρα αυτό το μήνα κάπως θα καλυτερέψει.
0: Μπαίνει άνοιξη, ελπίζουμε να την δείτε και εκεί στην Πράγα. Είπε 40 χρόνια και θέλω να πάμε πίσω. Εκεί τη δεκαετία.